0: σε συνεργασία με το BBC.
1: Η μουσική για έγχορδα «Κρουστά και Τσελέστα» που έγραψε το 1936 ο Μπέλα Μπάρτοκ, ύστερα από παραγγελία του Διευθυντή Ορχήστρας Πάουλ Ζάχερ για τον εορτασμό της 10ης επετείου από την ίδρυση της Ορχήστρας Δωματίου της Βασιλείας, είναι ένα έργο που βασίζεται στο μοτίβο που ακούγεται στην αρχή και που αναπτύσσεται ως φούγκα στο πρώτο μέρος, ένα από τα πιο συμπυκνωμένα μουσικά κομμάτια όλων των εποχών, επανερχόμενο διαρκώς στη συνέχεια και υφιστάμενο ποικίλες τροποποιήσεις στα υπόλοιπα τρία μέρη. Το ερμηνεύει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ υπό τη διεύθυνση του Κέντ Ναγκάνο σε συναυλία που έγινε στο Τωρίνο στις 14 Ιανουαρίου του 2021.

η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ υπό τη διεύθυνση του Κέντ Ναγκάνο ερμήνευσε τη μουσική για έγχορδα, κρούστα και τσελέστα του Μπέλα Μπάρτοκ σε συναυλία που έγινε στο Τωρίνο στις 14 Ιανουαρίου του 2021. Το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο σε ρε ελάσσονα έργο 15 του Johannes Brahms που ακολουθεί συνετέθη το 1858. Το έργο, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, αποτελείται από ιδέες και μουσικά θέματα μιας σονάτας για δύο πιάνα, ενώ αρκετό από αυτό είναι εντελώς νέα μουσική. Η πρεμιέρα του έργου που δόθηκε τον Ιανουάριο του 1859 δεν ήταν τόσο αποτυχημένη όσο συχνά λέγεται. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ διευθύνει ο Κέντ Ναγκάνο και σολίστ είναι η Κινέζα πιανίστα Ζανγ Ζουο, γνωστή και ως Ζίζι.

Ακούσαμε το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του Johannes Brahms που ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της RAI υπό τη διεύθυνση του Kent Nagano και σολίστ την Κινέζα πιανίστα Zhang Zhu, γνωστή και ως Zizi, την οποία θα συναντήσουμε και στο έργο που ολοκληρώνει το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο, το κουαρτέτο για πιάνο αριθμός 2 σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 87 του Αντωνίν Ντβόρζακ, που ερμηνεύουν η Zhang Zhu πιάνο, η Ελένα Ουριώστε βιολί, η Λίζα Μπερτό βιόλα και ο Γκάι Τζόνστον τσέλο, από συναυλία που έγινε στις 8 Ιουλίου του 2014 στο Τσέλτενχαμ.

0: Ακούσαμε το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 2 σε μη ύφεση μίζωνα έργο 87 του Αντωνίν Ντβόρζακ που ερμήνευσαν η Ζανγκ Ζου πιάνο, η Ελένα Γιουρεώστε βιολί, η Λίζα Μπερτό βιόλα και ο Γκάι Τζόνστον τσέλο. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC. Κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

άλλαξε το ομότιτλο παραμύθι του Hans Christian Andersen, προσπαθώντας να δείξει πως η αγάπη, ακόμη και ανεκπλήρωτη, μπορεί να λυτρώσει τον άνθρωπο. Ερμηνεύει η Βασιλική Ορχήστρα του Κοντσέρχεμπάου του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί.

Ακούσαμε τη φαντασία για ορχήστρα «Η μικρή Γοργόνα» του Αλεξάνδρ Φον Τσεμλίνσκι, που ερμήνευσε η βασιλική ορχήστρα του Κοντσέρχεμπάου του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί από ηχογράφηση του 1986. Ακολουθεί το σεπτέτο «Σε σύ ύφεση μίζωνα» που έγραψε το 1828 ο Φραντς Μπέρβαλντ, αλλά εκδόθηκε αρκετά χρόνια μετά το θάνατό του. Ερμηνεύουν οι Φρέντρικ Έκνταλ, φαγκότο, Χάνα Τόρελ, τσέλο, Κρίστιαν Μόλερ, κλαρινέτο, Ματίας Κάρλσον, κοντραμπάσο, Άιμαν Αλφακίρ, κόρνο, Λίνι Λόβενγκρεν Έκβουλ, βιόλα και Ρότζερ Όλσον, βιολί.

Από ηχογράφηση συναυλίας που έγινε στις 8 Νοεμβρίου του 2003, ακούσαμε το σεπτέτο σε σι ύφεση μίζωνα του Franz Berwald, που ερμήνευσαν οι Frederick Eckhardt, φαγκότο, Hanna Torell, τσέλο, Christian Moller, κλαρινέτο, Matthias Carlson, κοντραμπάσο, Άιμαν Αλφακίρ, κόρνο, Λίνι Λόβενγκρεν Έκβουλ, βιόλα και Ρότζερ Όλσον, βιολί. Μιλόγκα ντε Λάγχελ του Άστορ Πιατσόλα για τη συνέχεια σε προσαρμογή για κουαρτέτο εγχόρδων. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Άρτεμις.

Το κουαρτέτο Artemis ερμήνευσε την Milonga del Angel του Άστορ Πιατσόλα σε προσαρμογή για κουαρτέτο εγχόρδων. Το κοντσέρτο σε ρε ελάσσονα για δύο πιάνα που ακολουθεί το συνέθεσε το 1932 ο Φρανσίς Πουλενγκ στην κορύφωση της πρώιμης εποχής του. Το έργο συνετέθη για την πριγκίπισσα Edmond de Polinitz Vinaretta Singer, κληρονόμο της επιχειρησιακής οικογένειας ραπτομηχανών Singer. Ερμηνεύουν το Λουτοσλάβσκι Πιάνο Ντούο μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας, την οποία διευθύνει ο Γιέρζι Μαξίμιουκ.

Ακούσαμε το κονσέρτο σε ρε ελάσσονα για δύο πιάνα του Φρανσίς Πουλένκ. Ερμήνευσε το Λούτος Λαύσκι πιάνο ντουό μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας, την οποία διεύθυνε ο Γιέρζη Μαξίμιουκ. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με μουσική μπαλέτο από την όπερα μπαλέτο Τερψιχόρη που έγραψε το 1734 ο Γκέορκ Φρίντριχ Χέντελ. Ερμηνεύουν οι English Baroque Soloists υπό τη διεύθυνση του John Elliot Gardiner.

0: Οι English Baroque Soloists υπό τη διεύθυνση του Sir John Eliot Gardiner ερμήνευσαν την μουσική μπαλέτου από την όπερα μπαλέτο Terpsichore του Georg Friedrich Händel. Αυτό ήταν και το τελευταίο μουσικό κομμάτι του σημερινού μας νοτούρνο από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τους ήχους του Joseph Haydn και την ερμηνεία του Κόντελι Quartet. String Quartet Opus 2, νούμερο 6, σε σύφεση μίζωνα. Τα μέρη: πρώτο αντάτζιο, δεύτερο μενουέτο, τρίτο σκέρτσο πρέστο, τέταρτο μενουέτο και πέμπτο φινάλε πρέστο.

Και θα περάσουμε τώρα σε ένα τρίο, με τον Ντάνιελ Μπαρενμπόεμ στο πιάνο, τον Μάικλ Μπαρενμπόεμ στο βιολί και τον Κίαν Σολτάνη στο τσέλο, και να ακούσουμε Wolfgang Amadeus Mozart, Divertimento σε Si ύφεση μίζωνα, Κέχελ 254. Τα μέρη, πρώτο Allegro Assai, δεύτερο Adagio και τρίτο Rondo, Tempo di Menuetto. Ας τους απολαύσουμε.

Και θα κλείσουμε ακούγοντας το τρίτο μέρος Allegro Manon Molto από το Harpsichord Concerto σε Λαελάσσονα F45 του Wilhelm Friedemann Bach. Παίζουν η Harmonix Mundi και διευθύνει ο Claudio Astronio.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που να βαγίσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, που προχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Πρώην παλαιστής Λυκείου, ο 17χρονος που αιματοκύλησε το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. Οι δύο δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε υγιό ταχύ, στο οποίο εντοπίστηκαν όπλα με χαραγμένα συνθήματα μίσους. Ανάμεσα στα θύματα, ο φύλακας στο τζαμί, πατέρας 8 παιδιών,

0: Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβησε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας στην Κρήτη για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με εκβιασμούς, καταπατήσεις, φθορές περιουσιών και παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Simi Valley, προάστιο περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκεται η Ουκρανία, ο πόλεμος ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Διπλωματικές διεργασίες για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και εκατέρωθεν απειλές. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μία ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον Στολίσκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές, αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό λογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα

0: ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, τα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Καλημέρα σε όλους σας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μαζί μου και σήμερα η Βάσο Κρεμμύδη, η Κωνσταντίνα Μάντζερ και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Ο μήνας έχει 19. Όχι, 9 που θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. 19 λοιπόν σήμερα του μήνα Μαΐου του 2026 και είναι η μέρα Τρίτη. Οπότε λοιπόν θα ξεκινήσω όπως καταλάβατε με την ταυτότητα της.

ημέρας. Για να τα πάρουμε με σειρά τα πράγματα σήμερα. Αγαμέμνων, Μέμνων, Μεμνία, Πατρίκιος και Πατρικία γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά. Είναι η μέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων, ευγενούς άμυλας, ιδιοπαθών φλεγμονώδων νόσων του εντέρου, η μέρα οικογενειακού ιατρού και η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Αναγνωρίστηκε να σας πω η σημερινή ημέρα για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού το 1994 με νόμο στη Βουλή και από τότε τιμάται σαν ημέρα μνήμης κάθε χρόνο στις 19 του Μαΐου. Θα θυμίσω λοιπόν 2-3 στοιχεία για τη σημερινή ημέρα και έχουν προγραμματιστεί, πρέπει να σας πω, και πάρα πολλές εκδηλώσεις τιμής και μνήμης γενικότερα. Ήταν λοιπόν στις 19 Μαΐου του 1919, αποβιβάστηκε στη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας ο Κεμάλ Ατατούρκ, αποβιβάστηκε στην Σαμσούντα του Πόντου και δρομολόγησε τότε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Είναι τόσο σημαντικά τα γεγονότα ανά την ιστορία που πρέπει να τα αποδεχόμαστε και να τα επισημαίνουμε. Να σας πω λοιπόν ότι στις αρχές του 1991 η τότε κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, για να έρθουμε και στην αποτύπωση και στην αναγνώριση αυτής της γενοκτονίας, τότε λοιπόν αποδέχθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, έπειτα από πρόταση του τότε Προέδρου Ανδρέα Παπανδρέου και έπειτα από επιστολή των ποντίων βουλευτών του κινήματος, την κατάθεση πρότασης νόμου, ούτως ώστε να αναγνωριστεί επίσημα από τη Βουλή η γενοκτονία των ποντίων. Και όπως σας είπα, καθιερώθηκε και αντίστοιχα. Είχαμε λοιπόν και την απόφαση αυτή, ψηφίστηκε. Και τα επόμενα χρόνια λοιπόν έγινε νόμος στις 11 Μαρτίου του 1994 στην ημέρα της κυβερνήσεως και καθιερώθηκε η 19η Μαΐου ως ημέρα γενοκτονίας των ποντίων. Λοιπόν, έπρεπε να το πω αυτό ξεκινώντας, νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει ιστορικά την ημέρα σήμερα, αλλά υπάρχουν και άλλα γεγονότα που έχουν και αυτά ιδιαίτερη σημασία. Το 1822 είχαμε μια ναυμαχία στα νυχτά της Χίου ανάμεσα στον τουρκικό στόλο και τα ελληνικά πλοία και εκεί βέβαια με το παρόν Μιαούλης, Σαχτούρης και άλλοι. Το 1962, από ό,τι βλέπω, η Marilyn Monroe ήταν τότε που τραγούδησε με ιδιαίτερο τρόπο και αισθησιακό θα πω το Happy Birthday προς τιμήν του τότε Αμερικανού Προέδρου του John Kennedy στο πάρτι των γενεθλίων του. 1973, επίσκεψη στο Πεκίνο, ο τότε αντιπρόεδρος της Χούντας, Νικολός Μακαρέζος, συναντήθηκε με τον Μάο Τσετούγκ και του έδωσε και μήνυμα του τότε δικτάτορα. Πάμε στα πιο ευχάριστα. 1978, πρώτο singles από τους Dire Straits ηχογραφήθηκε για 120 δολάρια τότε. Ήταν το Sultans of Swing, για όσους αγαπούν το συγκρότημα. Και το 2012 είχαμε την πρώτη κατάκτηση του Champions League στην ιστορία της Chelsea, όπου νίκησε στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου. Μάλιστα. Ήταν το 2012 αυτό. Να φύγω λοιπόν και από τα σημαντικότερα γεγονότα, είναι και άλλα, δεν είναι μόνο αυτό, απλά επισημαίνω αυτό. Έχουμε καλό καιρό σήμερα στην Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Γενικά ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, λίγη αραιή συννεφιά κάπου κάπου. 22 με 23 βαθμούς το μεσημέρι θερμοκρασία, 9,5-3 μποφόρ και η υγρασία ξεπερνά σήμερα το 95%. Στην επικαιρότητα είναι αυτά που λέγαμε χθες, ένα από τα δυσάρεστα, την αύξηση της τιμής της βενζίνης που έχει πάρει την ανιούσα, έχει καρφωθεί πάνω από τα 2 ευρώ και ανεβαίνει. Οι εκτιμήσεις των ειδικών είναι ότι θα ανέβουμε και λίγο περισσότερο, με συγχωρείτε, τις επόμενες ημέρες. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, όχι μόνο για να γεμίζουμε τα ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου ή όπου αλλού, αλλά έχει να κάνει και με την μετακύληση αυτής της αύξησης και της ακρίβειας και στα προϊόντα. Λοιπόν, βλέπουμε στο πολιτικό σκηνικό πολλές αλλαγές, πολλές διεργασίες. Σύγκληση για τις πορείες με τον Τσίπρα φαίνεται να έχει τοποθετηθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, για ένα ενωτικό σχήμα. Όπως καταλαβαίνετε, γίνονται πολλές ζητήσεις εν αναμονή της 26ης του μήνα και της επίσημης παρουσίασης του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και βεβαίως τις επόμενες ημέρες, ίσως και αύριο, την Πέμπτη, μεθαύριο, να έχουμε και την κατάθεση στον Άριο Πάγο του ιδρυτικού μανιφέστου του κινήματος, όπως θέλει να το λέει, της κυρίας Καριστιανού. Λοιπόν, θα μείνω σε αυτά, γιατί έχω και άλλα πολλά να σας πω στη συνέχεια της εκπομπής. Θα τα δούμε μαζί. Θα μιλήσουμε και για το θέμα των φυλακών, όπου ξεκινήσαμε χθες, με τις παρεμβάσεις που έγιναν για τους θανάτους που έχουν καταγραφεί και το τελευταίο διάστημα. Θα κάνουμε και μια παρέμβαση για το θέμα της χρήσης της γέφυρας Ρίου Αντιρίου, όσον αφορά και με αφορμή πρόταση, ερώτηση που κατέθεσε Περιφερειακός Σύμβουλος στους υπεύθυνους αντιπεριφερειάρχες και γενικά στην περιφέρεια. Θα μιλήσουμε και για πολιτισμό, θα μάθουμε και για τον καιρό. Αυτά και άλλα πολλά στη συνέχεια της εκπομπής. Σε λίγο.

Υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα σας το αναφέρω τώρα για να πάω μετά στην ανάγνωση των εφημερίδων, αλλά πριν πάω εκεί θέλω να σας δώσω τις τελευταίες πληροφορίες σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει μεγάλη συζήτηση και μια αεγρήγορση, αν μπορώ να το πω έτσι. Ένα νομοσχέδιο που προτίθεται να καταθέσει η Τουρκία, η Άγκυρα, για την γαλάζια πατρίδα. Τι λέει σε αυτό? Το έχουμε ξανακούσει βέβαια έτσι, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Απλά αυτό που φέρεται να δηλώνει σε αυτό το νομοσχέδιο που θέλει να καταθέσει είναι ουσιαστικά αμφισβήτηση. Και αμφισβήτηση 152 νησιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Α, εδώ που τα είχαμε και καλά λέει με τους γείτονες και χαχαχού και χαχαχό. Να λοιπόν πώς λειτουργεί η γείτονος χώρα. Βλέπετε. Η Τουρκία λοιπόν έρχεται να διαταράξει αυτά τα που ποτέ δεν τα είδαμε, εν πάση περιπτώσει, ήρεμα νερά εντός εισαγωγικών που είχαμε. Ξέρετε, το θέμα είναι αυτό που μας δίνουν να βλέπουμε. Από το επικοινωνιακό κομμάτι, ότι είμαστε καλά, ότι όλα είναι μια χαρά, όλα ήρεμα νερά. Λοιπόν, αυτό απορρίπτεται στην προκειμένη περίπτωση ή καταρρίπτεται, αν θέλετε. Έχουμε λοιπόν ένα θέμα με αυτό. Άλλωστε, χθες το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, που σας είχα πει ότι συνεδρίαζε υπό τον Πρωθυπουργό, το κοινό ΚΙΣΕΑ, για να το λέμε κάπως έτσι, εξετάζει όλες τις πιθανότητες και δηλώνουν έτοιμοι. Ο αρμόδιος υπουργός πάντως είπε ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνει μονομερώς από την Τουρκία δεν θα βρει πάτημα στο διεθνές δίκαιο και πιθανόν να έχουμε και αναβάθμιση της έντασης. Μάλιστα. Σταυροδρόμι, σημαντικό είναι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Πάντως δεν σχολίασε το περιεχόμενο αυτού του νομοσχεδίου, γιατί αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής τα ξέρουμε από τον τύπο έτσι, που βγαίνει στην Τουρκία. Η πρόθεση της Άγκυρας, λένε οι διπλωματικοί κύκλοι, να ανεβάσει αυτή την ένταση, αμφισβητώντας και ελληνικό έδαφος αλλά και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, έρχεται και το κάνει μετά τον χωροταξικό σχεδιασμό των θαλάσσιων της Ελλάδας, και θυμάστε και την αντίδρασή τους για τα θαλάσσια πάρκα. Και βέβαια την ανησυχεί πολύ, έτσι λένε από το κυβερνητικό στρατόπεδο, το γεγονός ότι έχουμε αναβαθμιστεί γεωπολιτικά η χώρα μας, και αυτή είναι η υποπίεση. Βλέπει λοιπόν, λένε, δεν το λέμε εμείς, λένε οι εκτιμητές, αυτοί που αναλύουν τα γεγονότα αυτού του τύπου, λένε λοιπόν ότι βλέπουν ότι η Ελλάδα έχει μια σχέση με το Ισραήλ, μια καλή στρατηγική σχέση, και επίσης και με άλλες χώρες εκεί στην περιοχή ευρύτερα. Είδαν και την συνεργασία και στην ασφάλεια που έχουμε με τη Γαλλία, βλέπουν ότι έχουμε και πολλές διαφόρων κλιμάκων σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν αυτό τους δημιουργεί μια ένταση και έναν εκνευρισμό. Και έτσι λοιπόν βγαίνουν μπροστά αυτά τα οποία έκρυβαν επιμελώς κάτω από το χαλάκι ή μάλλον κάτω από το τραπεζομάντιλο του διαλόγου εκεί στο τραπέζι. Έτσι λοιπόν φαίνονται πλέον οι διεκδικήσεις της. Λοιπόν, στο νομοσχέδιο αυτό, να σας πω για να κλείσω με το θέμα και να πάω σε εφημερίδες, εντάσσονται στη γαλάζια λοιπόν αυτή η πατρίδα των Τούρκων, που δεν υφίσταται, 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, και ότι λένε αυτοί ότι τάχα είναι, λέει, εντός των χωρικών υδάτων ή εντός της ΑΟΣ της Τουρκίας. Έτσι λένε. Έχει, λέει, το δικαίωμα σε αυτές τις περιοχές να κάνει και εξορίξεις και να κάνει και έρευνα. Και μάλιστα έχει, λέει, και δικαίωμα να κάνει διαγωνισμούς για να αποδώσει τα θαλάσσια οικόπεδα όπως τα βλέπει αυτή και όπως τα χαράζει στο χάρτη. Λοιπόν, εδώ είναι λίγο, νομίζω, λίγο τραγελαφικό, εκτός από το σοβαρό, πολύ σοβαρό της υπόθεσης, με αυτές τις γκρίζες ζώνες και τη διχοτόμηση του Αιγαίου που επιδιώκει η Τουρκία για να έχει, καταλάβετε, να έχει και αυτή να λαμβάνει μερίδιο από τα κοιτάσματα εκεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θέλει να μείνει εκτός και θέλει να έχει και λόγο. Λοιπόν, οπότε παίρνει ένα χάρτη και χαράσει. Το θέμα είναι πόσο σταθερά και δυναμικά ή εμπεριστατωμένα, επιβεβαιωμένα και συμμαχικά υποστηρίζονται τα δικά μας τα δεδομένα. Έτσι. Λοιπόν, λένε ότι είμαστε σε ετοιμότητα. Μετά το χθεσινό ΚΙΣΕΑ, η Αθήνα λένε, η υπεύθυνη της κυβέρνησης, ότι είμαστε σε ετοιμότητα για όλα τα ενδεχόμενα και διπλωματικά και επιχειρησιακά. Μάλιστα. Αυτά σχετικά με την Τουρκία. Δώστε μου τώρα τη δυνατότητα να κάνω μαζί σας την ανάγνωση των εφημερίδων, δηλαδή να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα του τοπικού περιφερειακού τύπου. Και θα ξεκινήσω με την πρωινή γνώμη. Το κεντρικό της θέμα έχει να κάνει με την αύξηση των αυτοκτονιών και νομίζω ότι είναι από τα πιο σοβαρά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η κοινωνία και κατ' επέκταση η πολιτεία.
Γράφει λοιπόν η πρωινή γνώμη σήμερα. 500 με 600 αυτοκτονίες κάθε χρόνο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και της Κλίμακας. Ανησυχία από τα υψηλά ποσοστά, με την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας να είναι στις προβληματικές περιοχές. Σοκάρουν λοιπόν οι αριθμοί. Έτσι ακριβώς είναι. Στην ίδια εφημερίδα, την πρωινή γνώμη, η Ντελιβερά σκαρφώθηκε σε γεωταχή, σοβαρό τροχαίο χθες στην ακτή Δημαίων. Σε νέα τροχιά το πολιτικό σκηνικό γράφει πρωινή γνώμη με τις εξελίξεις, όπως καταλαβαίνετε, στις πολιτικές αναφορές, τα επόμενα βήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, διαβάζω μεταξύ άλλων. Χειρουργείο και σε δεύτερο τραυματία. Συνεχίζονται οι έρευνες για το ατύχημα στον Άραξο. Ήταν η περίπτωση αυτή, θυμάστε, όπου συνάδελφοι τεχνικοί και δημοσιογράφοι είχαν ανέβει σε μια σκάλα εκεί, προκειμένου να πάρουν πλάνα από την ονοματοδοσία του αεροσκάφου της Τιούι, και το οποίο υποχώρησε και βρέθηκαν στο έδαφος. Και άλλο χειρουργείο λοιπόν για ένα συνάδελφο από εκεί. Ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε, δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα. Στην ίδια εφημερίδα, νέες καταγγελίες από τη μάνα για το επεισόδιο στο Σαραβάλι. Το αποκάλυψε η εφημερίδα «Απειλούν το παιδί μου», φαίνεται να λέει. Και στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία και φωτογραφίες για την απόπειρα ένοπλης ληστείας με πυροβολισμού στο Θέρμο Ιτωλού Ακαρνανίας. Θυμάστε την περίπτωση που είχαν μπουκάρει σε ένα σπίτι ενός ζευγαριού στο Θέρμο, οι κουκουλοφόροι. Τους είδε ο γιος της οικογένειας, τους κυνήγησε, πυροβόλησαν στον αέρα και τους εντόπισαν μετά από καιρό. Μετά από λίγες μέρες, σε ένα μπλόκο που κάνανε εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Είχαν νοικιάσει μάλιστα ένα Airbnb σε περιοχή κοντά στην Τριχονίδα για να μπορούν να δρουν ανενόχλητα. Συνελήφθησαν και τα στοιχεία τους, οι φωτογραφίες τους έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Τραγικό τέλος για 64χρονο, διαβάζω σήμερα στην πρωινή γνώμη. Πνίγηκε από μπουκιά που στάθηκε στο λαιμό του σε χωριό των Καλαβρίτων. Αν μη τι άλλο. Απίστευτο. Ακατάσχετες οι αποζημιώσεις. Η ΑΔΕ επιστρέφει τα χρήματα στους πληγέντες από την ευλογιά κτηνοτρόφους της Δυτικής Αχαΐας. Τα πήρε και τα ξαναεπιστρέφει. Πες περιπτώσει. Στο επίκεντρο οι 6 θάνατοι. Σήμερα στις 11 το πρωί, δικηγορικός σύλλογος και εισαγγελία φετών θα έχουν συνάντηση με τη διεύθυνση των φυλακών του Αγίου Στεφάνου. Σε λίγο εμείς θα έχουμε λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Πάω γρήγορα στην Πελοπόννησο. Η περιφέρεια στο προσκήνιο είναι το κεντρικό της θέμα. Ξεκινά σήμερα το συνέδριο της εφημερίδας για την περιφερειακή ανάπτυξη, βεβαίως, με 500 διακεκριμένους ομιλητές. Τα έχουμε κουβεντιάσει και με τον κύριο Λουλούδη για το θέμα αυτό, τον εκδότη της εφημερίδας. Μας είχε δώσει τα στοιχεία. Μνημειώδης έκδοση στα αγγλικά από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η παγκόσμια φωνή του Αριστοτέλη. Είναι η μετάφραση στα αγγλικά του έργου του Αριστοτέλη και παρουσιάστηκε χθες στην Αθήνα. Γυναίκα θύμα ληστών στο Ριγανόκαμπο. Μου επιτέθηκαν με άγριο και βάρβαρο τρόπο. Είναι ένα θέμα που φιλοξενεί η εφημερίδα. Δώστε τις αποζημιώσεις. Παρέμβαση του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας στην ΑΔΕ για να αρθεί η κατάσχεση αποζημιώσεων για την ευλογιά. Μάλιστα. Πλαστά μισθωτήρια. Ο ΠΚΠ. Δεν ξεχνάμε. Καταδίκες για ψευδείς δηλώσεις 15.000 στρεμάτων με μπλοκή της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών στην Αιγιάλια, γράφει Πελοπόννησος. Προχωρώ πολύ γρήγορα στο Σύμβουλο των Επιχειρήσεων, στο πρώτο της θέμα σήμερα. Στους Δήμους το κόστος για σχολικά κτίρια χωρίς κρατική υποστήριξη. Σφοδρές αντιδράσεις στην αυτοδιοίκηση για τη νέα ρύθμιση. Αν είναι δυνατόν. Πετάει λοιπόν το μπαλάκι, το ελληνικό κράτος, η πολιτεία, στους Δήμους για τα κτίρια. Και πώς θα τα φτιάξουν εδώ, δεν μπορούν να βγάλουν πέρα τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων. Στην παρένθεσή μου το λέω αυτό, δεν το γράφει η εφημερίδα, το λέω εγώ. Για να μην παρεξηγηθώ. Στην εφημερίδα λοιπόν Σύμβουλος Επιχειρήσεων διαβάζω μεταξύ άλλων το Πανεπιστήμιο Πατρών στο 14ο συνέδριο και άλλα πολλά. Για να ολοκληρώσω με την εφημερίδα Συνείδηση, στο τελευταίο της λοιπόν φύλλο, πληστηριασμοί χωρίς πλειοδότες, ακίνητα στην Ετωλό Ακαρνανία κατά κύματα στο Σφυρί. 300 περίπου ακίνητα είναι προγραμματισμένα να εκπληστηριαστούν τους επόμενους μήνες. Μεγάλο το θέμα γιατί αφορά και την Αχαΐα, πρέπει να σας πω. Στη συνείδηση Ετωλίας και Ακαρνανίας διαβάζω σήμερα αγροτική οδοπία Ετωλό Ακαρνανία. Εκτός 29 προτάσεις των Δήμων. Εγκρίθηκε μόλις ένα από τα 29,5 εκατομμύρια ευρώ που διεκδικούσαν οι Δήμοι από το Υπουργείο για την αγροτική οδοπία. Μείναν εκτός λοιπόν οι προτάσεις των Δήμων, που θα έπρεπε να τις λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη. Τέλος πάντων. Στη δημοσιότητα στοιχεία τους, αυτή είναι η Αλβανή κακοποιή που διάπραξαν ένοπλη ληστεία στο Θέρμο, το λέγαμε και λίγο πριν, σε αναζήτηση επενδυτών η ΔΕΗ για την αντιλησιοταμίευση στο Καστράκι. Δυτική Ελλάδα με 7 drones η επιτήρηση για τις πυρκαγιές και διαβάζω επίσης και κλείνω με τη συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας σύγκρουση Γεωργιάδη Σαλμά στη Βουλή. Αναμενόμενο.
Κλείνω τις εφημερίδες μου και επιστρέφω σε λίγο με το θέμα των φυλακών και τους θανάτους που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα, που έχει προκαλέσει, όπως σας είπα και λίγο πριν, την παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου και της Εισαγγελίας Εφετών.

0: Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, σας θυμίζω και πάλι ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μας ακούτε στην Δυτική Ελλάδα μέσα από τις συχνότητές μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα από το erteco.gr, επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Είχαμε ανοίξει την κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, σε αυτή την εκπομπή, με αφορμή τους θανάτους που σημειώθηκαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είχαμε 5 αρχικά, είχαμε έναν ακόμη χθες προχθές, λοιπόν, έχουμε 6. Από παθολογικά, από ό,τι φαίνεται, κυρίως αίτια, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε και εμείς μέχρι στιγμής. Κάτι λοιπόν που αφύπνισε και πολύ ορθά έκανε και τους θεσμικούς φορείς. Και το θεωρώ ευτύχημα αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, πέρα από το θεσμικό ρόλο και τον τυπικό, και ουσιαστικά οι θεσμικοί φορείς να βρίσκονται εκεί που πρέπει και να παρεμβαίνουν εκεί που πρέπει. Κάτι που έκανε και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας, και θα καλημερίσω μαζί σας τον πρόεδρο, τον κύριο Μεταξά. Καλή σας ημέρα, κύριε Μεταξά.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδούλα.
0: Θα ξαναπώ αυτό που είπα πριν, δεν ξέρω αν ακούστηκα. Θεωρώ πολύ σημαντικό και δεν το συναντώ συχνά, πρέπει να σας πω. Με λυπεί, αλλά δεν το συναντώ συχνά. Πέρα από τον θεσμικό ρόλο που έχουν πάρα πολλοί φορείς, να έχουν και ουσιαστικό, όπως στην περίπτωσή σας. Μάθαμε λοιπόν και από τις παρεμβάσεις της δικές σας ότι σήμερα θα έχετε μία συνάντηση με τους υπευθύνους στη διεύθυνση των φυλακών του Αγίου Στεφάνου, προκειμένου να ενημερωθείτε για το τι ακριβώς συνέβη, και είχαμε αυτούς τους πολλούς θανάτους σε μικρό χρονικό διάστημα. Και λέω πολλούς γιατί 6 θάνατοι δεν είναι λίγοι.
1: Κοιτάξτε, 6 θάνατοι σε ένα μήνα μέσα, 35-40 ημέρες, δεν έχει σημασία, ναι, είναι πολύ. Έστω και αν είναι από παθολογικά αίτια, αυτό θα το δούμε. Εμείς λοιπόν σήμερα στις 11 η ώρα θα επισκεφθούμε τις φυλακές μαζί με τον προϊστάμενο εισαγγελέα φετών, τον κύριο Μάστακα, και θα είναι και ο γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσούκαλης. Θα πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, εμείς τουλάχιστον ως Δικηγορικός Σύλλογος, από μηδενική βάση. Τι γίνεται και πώς δικαιολογούνται οι θάνατοι? Υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού, υπάρχουν ελλείψεις μηχανημάτων, υπάρχουν ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, γιατρών, ναι, υπάρχει υπερπληθώρα κρατουμένων. Όλα αυτά θα ξεκινήσουμε να τα ρωτήσουμε. Γιατί? Για να βοηθήσουμε τις φυλακές να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται να είμαστε αμέτωχοι του προβλήματος. Ίσα-ίσα ο ρόλος μας είναι αυτός, να προστρέχουμε όπου έχει ανάγκη ο κάθε πολίτης. Και εδώ μιλάμε για το ύψιστο αγαθό, τη ζωή του ανθρώπου, εν πάση περιπτώσει. Σας λέω, έστω και αν έφευγαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχει καμία σημασία. Θα πρέπει να έχουμε τις συνθήκες να είναι τέλειες, ώστε να αποφύγουμε μέχρι τελευταία στιγμή το μοιραίο. Εντάξει.
0: Και εδώ φάνηκαν καθαρά τα αντανακλαστικά του συλλόγου σας, πρέπει να πω, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο μεριμνείτε. Και εγώ δεν χρειάζεται να κρύψω τα λόγια μου ποτέ, γιατί δεν συμβαίνει συχνά να έχουμε αντιδράσεις άμεσες και αντανακλαστικά τέτοιου τύπου, και μάλιστα να ακολουθείτε, κατ' εμέ τουλάχιστον, τη σωστή οδό. Δηλαδή, επί τόπου, έρευνα, βεβαίως, και ερώτηση. Από τους, δηλαδή, νομίζω ότι αυτός είναι ορθός δρόμος. Βέβαια, θα έπρεπε και κάποιοι άλλοι να το έχουν κάνει, για να είμαι ακριβής τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ μένω στη δική σας την αναφορά.
1: Κοιτάξτε. Εμείς και από τον πέμπτο θάνατο και από τον τέταρτο θάνατο είχαμε προγραμματίσει να πάμε στις φυλακές. Είχαμε προγραμματίσει. Όμως, όταν την Κυριακή το πρωί πληροφορηθήκαμε το θάνατο, επικοινώνησα κατευθείαν με τον εισαγγελέα εφετών και του μιλήσαμε και είπαμε οπωσδήποτε θα πρέπει να πάμε στις φυλακές. Και κανονίστηκε να πάμε σήμερα. Γιατί από κοντά θα το δούμε το πρόβλημα και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τις απαντήσεις και να στραφούμε μετά και εμείς θεσμικά σε κάθε αρμόδιο. Δεν θα περιμένουμε από τη φυλακή να κάνει κάτι. Δεν θα περιμένουμε από την εισαγγελέα. Και εμείς ως Δικηγορικός Σύλλογος θα υψώσουμε τη φωνή μας στο να σταματήσει αυτή η κατάσταση, εν πάση περιπτώσει. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, οι φυλακές να είναι για χ δύναμη ατόμων και να έχει 2 φορές χ ή 2,5 φορές χ ή 1,5 φορά χ. Αυτό θα πρέπει.
0: Και αυτό που μάθαμε και εμείς ρωτώντας, όπως και εσείς ρωτάτε, εμείς ρωτάμε εδώ, αυτό που μάθαμε ρωτώντας και εμείς είναι ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός των κρατουμένων. Δηλαδή, οι ψυχιατρικά ασθενείς που είναι κρατούμενοι, που έχουν κάποια θέματα ψυχικής απόρριας, είναι μαζί με τους υπολείπους. Και οι πληροφορίες μας, πάντα λέω, γιατί και εμείς ακόμη δεν έχουμε κάτι εγγράφος, η τελευταία περίπτωση αφορούσε έναν τέτοιο ασθενή, ο οποίος ήταν μαζί με τους υπολείπους κρατούμενους. Δηλαδή, ψυχιατρική πτέρυγα, ας πούμε, για παράδειγμα, το πόσο απλά μπορώ, δεν υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, αυτά θα τα δούμε ένα-ένα μετά τις 11 που θα βρεθούν στις φυλακές.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν ευσταθεί ή δεν ευσταθεί. Θέλω να είμαι προσεκτικός. Γιατί πραγματικά ο σκοπός είναι να βοηθήσουμε όλοι να λυθεί το ζήτημα.
0: Έτσι. Εκεί θα μάθετε και θα δείτε βέβαια τι στελέχος υπάρχει, τι εξοπλισμός και τι γίνεται με την ιατροφαρμακευτική
1: παρέθαλψή τους. Αυτά που ακούμε από τους ψυχοφρονιστικούς υπαλλήλους είναι απελπιστικά.
0: Μα και αυτό το λέω, γιατί τα έχουμε ακούσει κι εμείς.
1: Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι η βραδινή βάρδια είναι 6 ψυχοφρονιστικοί υπάλληλοι για 700 κρατούμενους. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά.
0: Έτσι. 700 που στηβάζονται σε ένα κατάστημα κράτησης που είναι για 300-350.
1: Αφήστε το πώς στηβάζονται. Γι' αυτό λέω πόσες φορές παραπάνω είναι οι κρατούμενοι. Θα το δούμε αυτό, εν πάση περιπτώσει.
0: Εδώ απλά έχουμε να κάνουμε με το πώς διαφυλάσσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και των κρατουμένων. Έτσι δεν είναι. Και νομίζω ότι το θεσμικός ρόλος αυτό καταδεικνύει και αυτό πρέπει να προστατεύει.
1: Κοιτάξτε, η φυλάκιση είναι μια ποινή. Δεν πρέπει να.
0: Για να σοφρονιστεί κάποιος, έτσι. Όχι για να αφήσει τα κοκαλά του εκεί. Για να σοφρονιστεί. Το λέω όπως το καταλαβαίνω.
1: Όχι, έτσι είναι. Να σοφρονιστεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μεταξά. Πρωτίστως για τα αντανακλαστικά σας απέναντι στα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες γενικότερα, γιατί είναι σημαντικό και αυτό, μέσα σε όλη αυτή την εικόνα που απορρέει από άλλα ζητήματα σχετικά με το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη και πού θα βρω το δίκαιο μου κτλ. Νομίζω ότι η δική σας η αντιμετώπιση και τα αντανακλαστικά σας και οι παρεμβάσεις σας καταδεικνύουν ουσιαστικά αυτό το θεσμικό ρόλο και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Κοιτάξτε, εγώ σας ευχαριστώ και να σας πω ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος σε οποιοδήποτε ζήτημα κοινωνικού ενδιαφέροντος θα παρεμβαίνει και παρεμβαίνει άμεσα.
0: Ναι, αλλά θα το πω τώρα. Δεν το κάνουν όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι, κύριε Μεταξά. Δεν ήθελα να το πω, αλλά το είπα.
1: Εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα, λοιπόν, όπως ακούσατε στις 11, οι εκπρόσωποι του Δικηγορικού Συλλόγου της Πάτρας και ο εισαγγελέας εφετών θα βρίσκονται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, στη συνάντηση που θα έχουν με τη διεύθυνση εκεί, προκειμένου να αναζητήσουν. Να μάθουν, να ρωτήσουν και να δουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούν οι κρατούμενοι. Και κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, για την εξέτασή τους, γιατί όπως και να το κάνουμε, εδώ διαφυλάσσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ασχέτως με την ποινή, θα σας πω εγώ, γιατί πολλές φορές έχουμε και μικρές ποινές, έτσι, στην περίπτωση αυτή. Οι βαρυπινίτες έχουμε, αλλά περισσότερο νομίζω πάνε σε άλλα σοφρονιστικά καταστήματα. Αν δεν κάνω λάθος, το Μαλανδρίνο έχει πολλούς βαρυπινίτες. Όπως και να έχει όμως, η περίθαλψη και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν περιορίζονται έξω από την πύλη των φυλακών, έτσι όπως δεν πρέπει να περιορίζονται πουθενά. Λοιπόν, σημαντική παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου, το λέω και θα το ξαναλέω, γιατί όταν το βλέπω το καλό, οφείλω να το λέω. Οπότε, επιστρέφω σε λίγο.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι, μετά τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Πάτρας και την επίσκεψη σήμερα στις φυλακές. Σας είπα και ξεκινώντας σήμερα, έχουμε κάποιες αλλαγές στον προγραμματισμό μας, αλλά όπως και να έχει, θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια όλων. Θα πάμε στα του καιρού. Και επειδή εγώ δεν το κατέχω το άθλημα, θα ζητήσω βοήθεια, όπως κάνω πάντα, από τον επιχειρησιακό προγνώστη και μετεωρολόγο, τον Νίκο Θεοδωσόπουλο. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Καλημέρα, Νίκο. Λοιπόν,
1: έχουμε, ναι,
0: σε ακούω με πολύ προσοχή.
1: Ναι.
0: Και σημειώνω.
1: Τι να σημειώσω. Είχατε σημειώσει για το Σάββατο που είχα πει πριν 10 και 2 εβδομάδες πριν ότι θα έχουμε βροχές,
0: ναι.
1: Όχι την προηγούμενη μέρα.
0: Μας ήρθε και την Κυριακή σε κάποιες περιοχές, Πέριξ.
1: Επηρέασε και κάποιες μεμονωμένες, περιοχές. Mm. Δεν έχω την τύχη, ας πούμε, να μιλώ κάθε μέρα στην καθημερινότητα.
0: Εντάξει.
1: Και αυτό που κάνω είναι...
0: Οι γενικές αναφορές μας πάντως και οι εξειδικευμένες είναι, νομίζω, σωστές και βασικές.
1: Άλλο να προβλέπεις 10 και 15 μέρες πριν, να, άλλο
0: σωστό,
1: να προβλέπεις 2-3 μήνες πριν, θα αναφερθώ και σε αυτό, mm-hmm. και άλλο να προβλέπεις που θα φτάσω και ένα χρόνο να προβλέπω, mm-hmm. πριν το τι θα συμβεί τον επόμενο χρόνο.
0: Θες να ξεκινήσουμε από τα σημερινά, αύριο, που
1: όχι,
0: είναι πιο κοντινά.
1: Όχι, θα ξεκινήσουμε, να, ναι, από τα σημερινά. Ωραία. Ναι, θα ξεκινήσουμε να... από τα σημερινά.
0: Και
1: θα έλεγα έτσι να είναι λιγότερο, πώς να σου το πω, αυτά τα οποία κάνω και δεν θέλω επένος, έτσι, δεν επαινώ τον εαυτό μου.
0: Το ξέρω.
1: Έτσι, κάνω αυτό που πρέπει, που έπρεπε να κάνουν, αυτά που έπρεπε να κάνουν τόσα χρόνια, που κόστησαν ανθρώπινες ζωές, έτσι. Mm-hmm. Και αυτά έχω πει επανειλημμένα, έτσι, μπορεί να μην εμφανίζονται, έτσι, τα οποία να αποκρύπτονται, έτσι, αλλά όταν θα εμφανιστούν όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, ο νόν νοήτο,
0: mm-hmm.
1: έτσι.
0: Ωραία.
1: Και εκεί θα φανούνε τη στιγμή που μετέβηδαν, αν είχαν την επάρκεια της πρόγνωσης, έτσι, αν ήταν πιστοποιημένοι, διότι βγαίναν στα μαζικά μέσα ενημέρωσης και ερμήνευαν και ανέλυαν προγνώσεις χωρίς να έχουν το τίτλο κτήσεως πτυχίου, αλλά και αυτοί που είχαν το τίτλο κτήσεως πτυχίου, προγνώστη μετεωρολόγου, δεν τήρησαν τις νόμιμες διαδικασίες. Mm-hmm. Πάμε τώρα mm-hmm. να αναφερθούμε για τον καιρό.
0: Oh,
1: έτσι. Yeah. Αυτά δεν παραγράφονται. Να ξέρεις, Νίκη, mm-hmm. ότι υπάρχει υπερυπολογιστής που καταγράφονται όλα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και όταν υπάρχουν απώλειες ανθρώπινων ζώων, έτσι, τα τελευταία χρόνια ακόμα είναι αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη χώρα μας. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το πάρτι που γίνεται και αυτό που γίνεται στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης σε καμία άλλη χώρα δεν γίνεται. Και αυτό βοηθούν ακόμα, εγώ δεν ευλογώ τα γένια μου, οι δημοσιογράφοι εσείς ευλογείτε τα γένια σας, έτσι όλοι, και το βλέπουμε στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, mm-hmm. τους επαινούν, έτσι, για τις αστοχίες που κόστησαν ανθρώπινες ζωές. Έτσι, και αυτό είναι προϊόν η πρόγνωση για κατανάλωση και διαφήμιση, έτσι, αυτό το έχουμε δει, πώς να το πω, σε πληθώρα ακραίων καιρικών φαινομένων. Τώρα πάμε, θέλω να ξεκινήσω.
0: Ωραία.
1: Με τις πυρκαγιές για τη φετινή χρονιά, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Γιατί υπάρχουν έτσι δημοσιεύματα που προαγγέλλονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, έτσι, και αυτό το οποίο θα συμβεί σε άλλες περιοχές και εκτός της Ηπείρου μας ή και στην Ήπειρο και στην Ευρώπη. Έτσι, αυτό θα εστιάσω για την περιοχή μας, για την χώρα μας. Έτσι,
0: mm-hmm.
1: από την
0: ακούω.
1: Ευρώπη, εστιάζοντας για τη χώρα μας.
0: Ωραία. Έτσι. Πάμε.
1: Αυτό το οποίο δείχνει, έτσι, όλα, και έχω αναφερθεί για το φετινό καλοκαίρι, έτσι, mm-hmm. Στη Δυτική Ευρώπη, Κεντρική και Βόρεια, έτσι, πιο αναλυτικά, θα φτάσουν σε επίπεδα οι πυρκαγιές πάνω από τις κανονικές τιμές, δηλαδή πάνω οι θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές,
0: mm-hmm.
1: και θα συνοδεύονται με μεγάλη διάρκεια από ξηρασία. Ωστόσο όμως από την Ιταλική Χερσόνησο, έτσι,
0: mm-hmm.
1: και ειδικότερα για τη χώρα μας, θα εναλλάσσονται για το φετινό καλοκαίρι ισχυρές βροχές, έτσι,
0: mm-hmm.
1: και κυρίως το δεύτερο ήμισο του καλοκαιριού που ευνοούν τη βλάστηση, έτσι, αλλά θα υπάρχουν ωστόσο στο πρώτο ήμισο περίοδοι με ξηρασία, έτσι, που ευνοούν τις πυρκαγιές. Αυτό που θέλω να αναφερθώ είναι για την Ευρώπη η επιστροφή που αυξάνει περισσότερο τη θερμοκρασία θα είναι χώρες της Δυτικής, Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, έτσι, με ξηρασία, μεγάλη διάρκεια, ενώ το αντίθετο θα συμβεί στη χώρα μας, όπου θα έχουμε θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τις κανονικές τιμές, αλλά με βροχές. Άρα συμπεραίνεται η πιθανότητα να εκδηλωθούν ακραίες και επικίνδυνες πυρκαγιές θα είναι περιοχές με συνθήκες μεγάλης ζέστης και παρατεταμένης ξηρασίας, όπου θα είναι η Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Ενώ για τη χώρα μας, έτσι, το θυμάστε που σας είχα πει, θα αλλιώς ο καιρός θα γυρίσει αλλιώς. Όχι από πλευράς, δεν θα έρθει κρύο, έτσι, καλοκαίρι είναι, αλλά θα έρθουν βροχές. Τώρα πάμε να δούμε σε real time την πρόγνωση του καιρού και να αναφερθώ τουλάχιστον μέχρι και το σε real time στο πρώτο, μέχρι και τον Ιούνιο. Λοιπόν, για την Πάτρα, έτσι, για την περιοχή μας, σήμερα θα έχουμε αυξημένη συννεφιά, έτσι, και κυρίως τις απογευματινές ώρες, μετά το μεσημέρι, κυρίως τα ορεινά, έτσι, να δώσει τοπικές, έτσι, βροχές μικρής διάρκειας και μικρής έντασης. Μιλάμε για 5 χιλιοστά βροχή. Αύριο θα υπερτερεί η ηλιοφάνεια, θα έχουμε μεγαλύτερη ευστάθεια. Δεν θα έχουμε αυτή την αστάθεια στα ορεινά, έτσι, για την περιοχή μας, και όπως είπα, η ηλιοφάνεια, θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια.
0: Ναι, ωραία.
1: Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έλεγα πάλι εμφανίζεται η αστάθεια τις θερμές ώρες προς τις απογευματινές ώρες, κυρίως πάνω στα ορεινά, έτσι, την Πέμπτη 21 και 22 Μαΐου, έτσι, για μικρή διάρκεια, και μιλάμε αυτή η αστάθεια είναι για 2-2,5-3 ώρες, κυρίως από τις 4 μέχρι τις 6 η ώρα το απόγευμα, έτσι, που εμφανίζεται. Οι θερμοκρασίες μέχρι και 22 του μηνός θα είναι λίγο πιο κάτω από τις κανονικές τιμές, όταν για Μάιο μήνα είμαστε στους 26 με 27, θα είμαστε στους 24, σήμερα θα είμαστε στους 23 με 24 βαθμούς και αύριο, μεθαύριο θα είμαστε στους 24, εκεί που αναμένεται άνοδο της θερμοκρασίας, και θα έχουμε και μεγαλύτερη αστάθεια στα ορεινά, είναι το Σαββατοκύριακο, όπου η θερμοκρασία πάλι θα φτάσει σε κανονικές τιμές, στους 27 με 28 βαθμούς και λίγο πιο πάνω. Αλλά με αστάθεια.
0: Δηλαδή αυτό που είπες, Νίκο, πριν, δηλαδή στις ορεινές κυρίως περιοχές μικρής διάρκειας αστάθεια, με λίγη βροχούλα στα ορεινά.
1: Ναι,
0: στα
1: με λίγες βροχές. Αυτό το οποίο είπα ήταν ότι αυτό και σήμερα, αύριο δεν έχει αστάθεια, έτσι, και η αστάθεια αυτή θα εμφανιστεί πάλι με μικρά ποσά, έτσι, βροχής.
0: Πέμπτη Παρασκευή μου είπες.
1: 7 χιλιοστά είναι την Πέμπτη και την Παρασκευή. 21, τα χιλιοστά αυξάνονται το Σαββατοκύριακο.
0: Θα
1: είναι πάνω από 10-15 χιλιοστά, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας, από αστάθεια. Τώρα πάμε από τη νέα εβδομάδα, έτσι, τη Δευτέρα, έτσι, θα λείψουν πάλι τοπικές συννεφιές στις θερμές ώρες με μικρά, έτσι, ποσά βροχής, 3-4 χιλιοστά. Ωστόσο όμως προς το τέλος του μήνα η αστάθεια θα περιορίζεται και οι βροχές θα είναι πολύ ελάχιστες και κατά, έτσι, τις θερμές ώρες, αλλά και κυρίως μόνο στα πολύ υψηλά ορεινά, έτσι, όχι σε παράκτιες περιοχές.
0: Ωραία.
1: Αυτό που θέλω να αναφέρω, έτσι, πάλι είναι ότι ήδη είμαστε στο τέλος της ανοίξεως, έτσι, στο τέλος της ανοίξεως, είμαστε στο, θα έλεγα, στο τρίτο δεκαήμερο, όπου οι θερμοκρασίες, θυμάστε που σας είχα πει ότι η φετινή άνοιξη δεν έχει καμία σχέση
0: με τις προηγούμενες, ναι, το θυμάμαι.
1: Όχι μόνο με τις προηγούμενες, με τον COVID.
0: Το COVID, τότε που είχαμε τις πολύ ζέστες.
1: Ήταν το 15 Μαΐου στην Πάτρα είχε 39 βαθμούς.
0: Ναι, ναι, κάναμε μπάνιο τον Απρίλιο.
1: 15 Μαΐου, 39 βαθμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε 10 με 12 βαθμούς κάτω από την άνοιξη του COVID, έτσι, του 2020. Και τότε είχα πει, δεν θυμάμαι εδώ, σε εσάς, αλλά στο Max FM, τότε ήταν ο κύριος Φλαμής και την καλημέρα μου.
0: Ναι, ναι.
1: Του είχα πει ο ρόλος του καιρού, ο πρώτος που εμφανίστηκε και είχα πει ο ρόλος του καιρού στην εξάπλωση του κορονοϊού, που παρακολουθούσα σε όλο τον πλανήτη την εξάπλωση σε σχέση με το ρόλο του καιρού, με την θερμοκρασία.
0: Σωστά, σωστά. Παίζει ρόλο πάντα.
1: Βέβαια, όχι, βέβαια. Τώρα εκ των υστέρων αφήστε το.
0: Εμείς ξέρουμε
1: τότε,
0: ότι ο ιός για να...
1: Που ήταν δημοσιεύματα από το Google, το τι είχα πει όλα τότε και είναι τώρα, είναι καταγεγραμμένα όλα. Ευτυχώς που υπάρχει αυτό που λέμε το Google και όλα καταγράφονται και δεν παραγράφονται το τι έχεις πει.
0: Διαπιστευτήρια,
1: λέμε άλλα τη μία μέρα και άλλα την άλλη.
0: Λοιπόν,
1: αλλά αυτά τα λένε, ας πούμε, για τον πρόεδρο τον Τραμπ. Άλλα λέει τη μία, άλλα λέει την άλλη. Ο πρόεδρος Τραμπ το μόνο κινείται σαν τον καιρό. Το μόνο
0: είναι
1: σταθερό λίγο είναι η μεταβολία.
0: Είναι λίγο ασταθής, Νίκο, αν το πω με καιρική ορολογία. Για τον Τραμπ που λες, είναι λίγο ασταθής εκεί με την ορολογία την κλιματική.
1: Η πολιτική αυτή είναι η νίκη.
0: Τώρα
1: η πολιτική είναι το
0: σταθερός.
1: Μόνο σταθερό είναι μεταβολή. Αλλά πού να συλλάβουν, ας πούμε, εδώ καθόμαστε και λέμε, άκουγα δημοσιογράφο και έλεγε σε μεγάλο κανάλι, αν κοιμάται μαζί με τη Μελάνια, ας πούμε. Αυτή είναι η πολιτική. Πάμε τώρα παρακάτω. Όλα καταγράφονται.
0: Πάμε να ολοκληρώσουμε γιατί
1: όλα καταγράφονται.
0: Πες μου. Είναι κάτι άλλο που θέλεις να επισημάνεις?
1: Λοιπόν, όχι, ναι, να πούμε. Ότι και το μέχρι τέλος Ιουνίου οι θερμοκρασίες, κυρίως και τις τελευταίες μέρες, όχι του Ιουνίου, του Μαΐου, θα είναι σε κανονικές τιμές. Έτσι. Ωστόσο όμως, από αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό που είχα πει για τις πυρκαγιές, θα φανεί στην Ισπανία, στη Γαλλία, όπου θα έχουμε κύματα ζέστης που οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ πιο πάνω από τις κανονικές τιμές, όπου σχετίζεται με τις πυρκαγιές.
0: Έτσι. Ναι,
1: λοιπόν, πάμε για τον Ιούνιο.
0: Πες το πάμε και για να τον κλείσουμε με αυτό, Νίκο μου, για να προλάβω το δελτίο.
1: Ναι, δεν προλαβαίνεις έτσι.
0: Είδες τι να κάνω.
1: Έχουν την...
0: Τα παλεύω, το παλεύω, το παλεύω.
1: Αυτό είναι.
0: Το παλεύουμε.
1: Άστε καλά.
0: Για πες μου, πες μου, πες μου για τον Ιούνιο.
1: Τα επόμενα, έστε και αυτά που είπα...
0: Πες μου για τον Ιούνιο, σε προλαβαίνω τον Ιούνιο. Πες μου κάτι.
1: Για τον Ιούνιο έχω πει ότι εκεί θα αρχίσει το καλοκαίρι από τη Δυτική Ελλάδα, από την πρώτη εβδομάδα, οι θερμοκρασίες να είναι πάνω από τις κανονικές τιμές. Θα ακολουθήσει και η δεύτερη εβδομάδα και η τρίτη εβδομάδα. Ωστόσο όμως θα υπάρχει καιρική διαφοροποίηση. Η Δυτική Ελλάδα για τον Ιούνιο με την Ανατολική Υπηρετική Ελλάδα και το Αιγαίο.
0: Το θυμάμαι αυτό.
1: Θερμοκρασίες τόσο στην Ξηρά όσο και στη θάλασσα θα είναι υψηλότερες σε σχέση με την Ανατολική Υπηρετική Ελλάδα.
0: Το θυμάμαι αυτό, Νίκο. Μας
1: αυτό το
0: ξαναπεί.
1: Θυμάστε.
0: Βέβαια,
1: αυτό
0: βέβαια.
1: Το θυμάστε
0: αυτό. Μας ενδιαφέρει. Νίκο, μας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και...
0: Ζητώ συγγνώμη για την πίεση του χρόνου, αλλά θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, να είσαι καλά. Και εμείς, αγαπητοί φίλοι, θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, που σημαίνει δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιτιμότητας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε η τιμή του Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Η ειδική αναφορά για τη σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του ελληνισμού, ένα έγκλημα που έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων του, σημειώνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μια νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών του σημειώνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μια νέα ευκαιρία τακτοποίησης

0: αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο. Είναι έντοκες, 5,8 το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σοκράτης Φάμελος στο ΕΡΤ News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, σημείωσε, ενώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Την επόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρα τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Απευθύνει κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν από την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται η Ουκρανία, ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, άνεμοι στα νότια, πελάγει τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, οπότε θα είμαστε εδώ και θα συνομιλήσουμε για τα υπόλοιπα θέματα. Να σας θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στην Earth Patras. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα και εκ νέου στο δεύτερο μέρος. Σας θυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα μέσα από τις συχνότητές μας, 92,5 και 93,9. Και βέβαια σε όλο τον κόσμο, σε οποιοδήποτε σημείο και αν είστε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, μέσα από την πλατφόρμα του ραδιοφώνου του σήμερα, erteco.gr, και επιλέγετε Earth Patras. Λοιπόν, έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές για την δυσχέρεια της ακρίβειας και πώς αυτή έχει επιπτώσει στην καθημερινότητα των πολιτών. Έχουμε μιλήσει για τα καύσιμα πολλές φορές με τους ανθρώπους ειδικούς. Έχουμε μιλήσει για την ακρίβεια των καταναλωτικών προϊόντων, για την ακρίβεια σε παροχή υπηρεσιών, γενικώς για όλα αυτά που ταλαιπωρούν καθημερινά τον πολίτη και τον θέτουν σε μια δυσχέρεια κατά την οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Διάβαζα μάλιστα και μια νέα έρευνα, θα σας την πω μετά με αναλυτικά, που έχει να κάνει με το κόστος στέγασης. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα σε μεγαλύτερη ετήσια αύξηση νοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον περασμένο χρόνο. Λοιπόν, ελάτε να δείτε τι άλλο μας περιμένει. Μαζί σε όλα αυτά λοιπόν υπάρχει και το κόστος της μετακίνησης. Για τα καύσιμα τα είπαμε. Σας είχα πει για την απόφαση του κυρίου Κυρανάκη στο μπαμ-μπαμ με την αύξηση του 10% των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων της περιφέρειας που έγινε αμέσως. Και βεβαίως ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε και την αύξηση της μετακίνησης. Διόδια παντού. Και αυτά τα οποία αγγίζουν τη Δυτική Ελλάδα, πέραν από τους αυτοκινητοδρόμους, είναι τα διόδια της γέφυρας. Έχω κουβεντιάσει και έχω μιλήσει τόσες πολλές φορές για το θέμα αυτό, γιατί και βιωματικά μπορώ να το επιβεβαιώσω. Οπότε λοιπόν έχω ένα λόγο παραπάνω και να επιβεβαιώσω όλα αυτά που ξέρουμε. Ερώτηση λοιπόν προς τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες για το συγκεκριμένο θέμα, αναλύοντας την κατάσταση που πιθανότατα λέμε πως κάποιος δεν ήξερε, αλλά δεν το πιστεύω, έκανε ο Περιφερειακός Σύμβουλος ο κύριος Νίκος Κοτρονιάς. Θα τον καλημερίσω γιατί είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοτρονιά, και ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, εσείς έχετε σχέσεις και στις δύο πλευρές, και στη Στερεά και στην Πελοπόννησο, έτσι, οπότε νομίζω
1: ακριβώς
0: και εσείς και εγώ και πάρα πολύ ακόμη, αν καθίσουμε και τους μετρήσουμε, είναι τόσο πολύ. Το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής της γέφυρας και της αύξησης των διοδίων, το ύψος τους μάλλον που είναι τόσο μεγάλο, το έχω κουβεντιάσει με πάρα πολλούς ανθρώπους και εδώ και πριν από λίγο διάστημα πάλι εκ νέου με τη συλλογή υπογραφών από εργαζομένους 150 και πλέον εκπαιδευτικοί μετακινούνται καθημερινά, για να μην βάλω κάτω τους ανθρώπους που εργάζονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, για να μην πω για την περιφέρεια και να μην συμπεριλάβω και τους φοιτητές. Εσείς λοιπόν έρχεστε να ξαναθυμίσετε και να ξαναζητήσετε απαντήσεις στο ερώτημα αυτό, τι κάνει η περιφέρεια ούτως ώστε να βελτιώσει αυτή την διαδικασία και να ενώσει τις δύο περιοχές. Σωστά τα λέω?
1: Πολύ σωστά. Ένα έργο που έγινε να διευκολύνει τη ζωή των κατοίκων της Δυτικής Ελλάδος και όχι μόνο. Ένα έργο που είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Τι να γίνει δυσβάσταχτο φορτίο πλέον. Απογορευτικό το κόστος, 16 ευρώ. 15,90
0: για να
1: πας και άλλα τόσο να γυρίσεις. Όσο είναι το ημερομίσιο ενός ανειδίκητου εργάτη, δουλεύει μια μέρα για να περάσουμε 1,5 χιλιόμετρο. Νομίζω ότι η προσπάθειά μου τίνει στο να κινητοποιήσουμε πλέον τους φορείς να το δουν πολύ σοβαρά αυτό το θέμα. Γιατί ξέρετε, κάποιοι μπορεί να μετακινούνται με κρατικά οχήματα δωρεάν και να μην αντιλαμβάνονται το φορτίο της καθημερινότητας του κόσμου.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό που λέτε τώρα. Αν και έχω δει κανένα δύο φορές κάτι της, αλλά δεν μπήκα να εισέλθω στο
1: πολύ,
0: θέμα.
1: Πολύ κρατικοί, έτσι μεγάλοι, πιθανότητα κινούνται με κρατικά αυτοκίνητα δωρεάν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν είναι όμως αυτό το θέμα.
0: Τα κρατικά οχήματα, αυτά που έχουν πινακίδες κρατικές δηλαδή, εννοείται, δεν πληρώνουν? Ναι. Πληρώνουν.
1: Όχι, δεν πληρώνουν αυτά, δεν πληρώνει το κράτος, εν πάση περιπτώσει, δεν πληρώνουν οι ίδιοι που κινούνται μέσα. Και δηλαδή, γι' αυτό να μην αντιλαμβάνονται και το κόστος που πληρώνει ο καθημερινός πολίτης.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, εγώ η προσπάθειά μου είναι να κινητοποιήσουμε την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, να το δουν σοβαρά. Μαζί με αυτούς πρέπει να κινητοποιηθούν και οι Δήμοι. Να το δουν επίσης σοβαρά και οι άλλοι φορείς, όπως είναι τα επιμελητήρια, γιατί πραγματικά νομίζω ότι δεν μπορεί πλέον να σκέφτεται κάποιος να περάσει γέφυρα.
0: Εγώ θα σας πω και κάτι ακόμη που θα το έχετε δει κι εσείς. Ότι με αυτές τις αυξήσεις και αυτή τη δυσχέρεια του πολίτη έχει αυξηθεί κατά πολύ η μετακίνηση μέσω του Πορθμίου.
1: Μα ακριβώς. Ακριβώς.
0: Και εκεί δεν είναι ευκαταφρόνητο, αλλά από 17 και από 7. Έτσι.
1: Ξέρετε, Η γέφυρα τη χρησιμοποιούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν θέματα υγείας, μετακινούν στο νοσοκομείο της Πάτρας από την πλευρά της Δωροκαρανίας προς την Αχαΐα και αντίστροφα.
0: Πιθανώς
1: με και οικογένειες, εκπαιδευτικοί.
0: Ξέρετε πόσοι εκπαιδευτικοί πάνε στην Τολοά Καρνανία από την Πάτρα, πάνω από 120-130 έχω γνωρίζω.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και από τους συλλόγους τους. Και πολλοί αναγκάζονται να πηγαίνουν μαζί 3-4-5 ούτως ώστε να μοιράζονται τα κόμιστρα της διέλευσης.
1: Και ξέρετε, ακόμα και στα εκδοτικά που έχουν για κάποιες κατηγορίες ανθρώπων τιμολογικά προγράμματα, νομίζω και αυτά είναι επίσης δυστάθμιστα. Δηλαδή, ένα κόστος 300 ευρώ περίπου το μήνα για μια οικογένεια, το θεωρούν λίγο για να περνάει μόνο τη γέφυρα.
0: Το είπα και αυτά τα σχετικά.
1: Ναι, ναι, ακόμα και αυτά.
0: Ναι, και αυτά
1: κοίταγα ότι έχουν, έχουν για τους ανθρώπους με προβλήματα σοβαρά υγείας κλπ. Έχουν κάποια εκτοπικά έκπτωση. Η οποία όμως και αυτή, άμα τη δείτε ότι σε μια εβδομαδιαία μετακίνηση, 2 ή 3 φορές που χρειάζονται κάποιοι που κάνουν αιμοκάταψη, δηλαδή τους φτάνει ένα κόστος των 300 ευρώ το μήνα. Είναι μικρό αυτό το κόστος.
0: Ναι. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι επειδή δεν είναι πρώτη φορά που συζητούμε και τίθεται το θέμα αυτό, γιατί και δήμοι, αν θυμάμαι καλά, στο παρελθόν είχαν κάνει προσπάθειες προκειμένου να ανακοινήσουν το θέμα, να οθήσουν λίγο την πολιτική βούληση και τους πολιτικούς να μιλήσει για τη σύμβαση. Το ζητούμενο εδώ είναι, που δεν το γνωρίζω και αυτό πρέπει να το δούμε, υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης λοιπόν αυτών των όρων της σύμβασης, υπάρχει δυνατότητα, εάν υπάρξει πολιτική παρέμβαση και βούληση, να αλλάξει αυτό το σκηνικό των υψηλών κομίστρων? Υπάρχει,
1: κοιτάξτε,
0: γίνεται, δηλαδή
1: πιστεύω,
0: τυπικά μπορεί να γίνει, νομικά και τυπικά.
1: Τυπικά, εάν το κράτος θέλει, αλίμονο να μην μπορεί να ρυθμίσει αυτά τα θέματα. Περιμένουμε να μας ρυθμίσει θέματα υγείας, παιδείας, οικονομίας, για όνομα του Θεού. Είναι δυνατόν να μην βρίσκει τους τρόπους. Θέλετε μέσω φορολόγηση, θέλετε μέσω αναθεώρησης συμβάσεων. Το κράτος είναι ισχυρό όταν θέλει.
0: Ναι.
1: Αρκεί να το θέλει.
0: Άρα λοιπόν είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούλησης εδώ.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αλίμονο να μην μπορούν να ρυθμίσουν ένα τέτοιο θέμα το κράτος μας. Αλίμονο.
0: Ναι.
1: Νομίζω όμως ότι πρέπει να το θέλουν, να το δουν σοβαρά, να υπάρξει και η ανάλογη πίεση από κάτω προς τα επάνω.
0: Σωστά, σωστά. Και αυτή η θέληση πρέπει να ξεκινάει από τον τόπο, δηλαδή από εδώ. Πρέπει να ξεκινάει από τους ανθρώπους που εκπροσωπούν φορείς και πραγματικά ενδιαφέρονται, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα της πιο ελεύθερης και πιο καλής, εύκολης οικονομικά μετακίνησης, έτσι. Και μιλώ και για την περιοχή της Αχαΐας και μιλώ και για την περιοχή της Ετωλώα Καρνανίας, έτσι. Για να
1: και ξέρετε, και όχι μόνο, ξέρετε, ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται να κάνει μια εκδρομή από την Μακεδονία, να φτάσει, ας πούμε, να γυρίσει την Πελοπόννησο, να πάει στη Δυτική Ελλάδα, σε όλη κλπ. Το σκέφτεται ένα κόστος, δηλαδή δεν είναι μικρό το κόστος των 32 ευρώ να περάσει. Και αν έχει κάποιο άλλο πίσω, ας πούμε, ένα τροχόσπιτο ή ένα οτιδήποτε, ξέρετε, ανεβαίνουν ανάλογα τα κόστη. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να το δουν σοβαρά αυτό το θέμα, και αν το δουν σοβαρά, νομίζω θα πετύχουμε κάτι. Του χρόνου δεν θα έχει πάλι 15-90.
0: Έτσι.
1: Θα ανεβεί, θα πάει παραπάνω. Θα έχει παραπάνω.
0: Έτσι, σωστά. Οι ανατιμολογήσεις είναι ετήσιες σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κάτι που δεν ισχύει βέβαια για τις μισθολογίες.
1: Είναι εντελώς δυσανάλογο με τους μισθούς μας και τις συντάξεις μας.
0: Αυτό ακριβώς. Οπότε εσείς καταθέτετε την ερώτηση στους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ποιες...
1: Ο κύριος Μαυρομάτης, και ο κύριος Ζαΐμης στην Αχαΐα.
0: Και το Λόγο Καρνανίας, ωραία. Και περιμένετε την απάντησή τους.
1: Περιμένω πέρα την απάντησή τους, την κινητοποίησή τους. Η απάντηση, ξέρετε, να χαϊδέψουμε τα αυτιά, δεν αρκεί σε κανέναν. Η απάντηση είναι να το δουν πολύ σοβαρά το θέμα αυτό, να συνεργαστούν και με τους άλλους φορείς, όπως σας είπα, και τους Δήμους, και να πιέσουμε, να ασκήσουμε πίεση, ώστε η πολιτική ηγεσία να λύσει αυτό το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω και κάτι ακόμη. Δεν ήθελα να το πω, αλλά δυστυχώς τα γεγονότα αυτά είναι. Είναι και πολλοί οι συμπολίτες μας, κυρία Κοτρονιά, που μετακινούνται μέσω της γέφυρας με τα δίκυκλά τους, γιατί δεν μπορούν να υπομισθούν το κόμιστρο της μετακίνησης με γιοταχή. Γνωρίζω ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες πρέπει να σας πω, που καθημερινά μετακινούνται με τα δίκυκλά τους πάνω στη γέφυρα, παντός καιρού. Και θα πω εδώ ότι είχαμε και ατυχήματα και έχουμε ατυχήματα για αυτό το λόγο.
1: Και πάνω στη γέφυρα με τους ανέμους. Ένα έργο που έγινε να το χαιρόμαστε, που έγινε για να το χαιρόμαστε και να ικανοποιεί τις ανάγκες μας, μας τρομάζει πλέον. Το σκεφτόμαστε, έχει γίνει φορτίο, αν θα περάσουμε από τη μία πλευρά στην άλλη.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και για τις δύο πλευρές είναι σημαντικό.
1: Για τις δύο πλευρές, βέβαια.
0: Λοιπόν, όταν θα έχετε απάντηση ή θα έχετε κάποια ενημέρωση για ευαισθητοποίηση ή τουλάχιστον ανακαίνιση του θέματος, εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας
1: ημέρα. Καλημέρα.
0: Ήταν ο Περιφερειακός Σύμβουλος ο κ. Νίκος Κοτρονιάς, ο οποίος, όπως ακούσατε, κατέθεσε ερώτηση προς τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες των δύο περιοχών Αχαΐας και του Λοακαρνανίας για το τι προτίθεται να κάνουν και ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν προς τα αρμόδια Υπουργεία για να έχουμε ουσιαστική μείωση διοδίων στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, ώστε να είναι προσβάσιμες σε δύο περιοχές για τους πολίτες των δύο αντικριστών νομών. Λοιπόν, αυτά θα πω προς το παρόν. Μπορούσα να πω και άλλα, χίλια δυο, αλλά προς το παρόν αυτό. Συμπληρωματικά, γιατί μετά θα πάμε και σε ένα πολιτιστικό θέμα για να μην τα μπλέκουμε όλα μαζί και επειδή μιλάμε για μετακινήσεις, να σας πω λοιπόν σε εσάς που ταλαιπωρήσετε από το πρωί, που θα ταλαιπωρηθείτε και τις επόμενες δύο ημέρες. Έχουμε έργα ασφαλτόστρωσης από ό,τι έχω μάθει μέχρι στιγμής. Δεν έχω κάτι άλλο πλέον επίσημο για να σας πω. Έργα ασφαλτόστρωσης σε κεντρικούς δρόμους της Ναυπάκτου. Και επειδή από το πρωί σήμερα πολλοί με έχετε ρωτήσει και έχετε εκφράσει και τη δυσαρέσκειά σας, κλείνει ο δρόμος από το ύψος του λιμανιού της πόλης μέχρι και την είσοδό της, την κεντρική βασική οδό, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια τρομερή κυκλοφοριακή δυσχέρεια με ουρές οχημάτων, με μπλοκαρισμένα λεωφορεία και τουριστικά στην παραλιακή της πόλης, αλλά και στον δεύτερο δρόμο, την οδό Θέρμου. Αυτό που ξέρω μέχρι στιγμής, αν και έχω ζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο έργων, τον κύριο Ραυτόπουλο, δεν μπορούμε σήμερα να μιλήσουμε μαζί του, θα προσπαθήσουμε αύριο. Πιθανότατα μέχρι και την Πέμπτη να έχουμε αυτή την δυσχέρεια. Τώρα, να σας πω επίσης και για εσάς που μετακινήσετε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως την πάτησα και εγώ σήμερα, ότι θα πρέπει να μεριμνήσετε να πάτε σε κάποιο άλλο σημείο, ώστε να μπορέσετε να επιβιβαστείτε, γιατί αλλιώς αδίκως θα περιμένετε. Μία ταλαιπωρία λοιπόν για τους πολίτες. Και πάντα ζητείτε η κατανόησή τους. Να σας πω όμως, εγώ κατά τη διάρκεια των εργασιών σήμερα νωρίς το πρωί σε αυτό το μήκος του δρόμου, υπήρξε και μια ζημιά στο δίκτυο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ένα σημείο ο δρόμος. Λοιπόν, θα σας πω περισσότερα αύριο. Θα πάω να τα δω κιόλας, ειδήσω μας, να κάνω και την αυτοψία μου και θα σας πω περισσότερα. Επιστρέφω.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Και επειδή δεν μου αρέσει να αφήνω μισές κουβέντες, είχα ξεκινήσει πριν και σας έλεγα με αφορμή βέβαια και το θέμα αυτό με τα διόδια και λοιπά και τις πολύ ψηλές τιμές, για την έρευνα που αφορά το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Και σας είπα ακριβώς τότε ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, το 2025 κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη αιτήσια αύξηση ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν το λέω εγώ, έτσι. Το λέει η έρευνα του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών που κατέγραψε όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν αυτή η έρευνα που βασίζεται σε δεδομένα που πήρε από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Eurostat. Δεν είναι καλά τα νέα για τη χώρα μας. Τα τελευταία 25 χρόνια πάντως γενικά και στην Ευρώπη έχουν παρουσιάσει μεγάλη διακύμανση τα ενοίκια. Είχαν ισχυρή άνοδο, ανέβηκαν πάρα πολύ πριν από την κρίση. Έπεσαν την περίοδο 11-18, ήταν στάσιμα μέχρι το 21 και από το 22 και μετά έχουμε νέα πολύ μεγάλη άνοδο. Οι τιμές αγοράς κατοικιών στην Ελλάδα και κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα ξεπέρασαν ακόμη και τα επίπεδα πριν από την κρίση. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά στοιχεία. Οι Έλληνες λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία του 24, μαζί με τους Βούλγαρους έχουν τους χαμηλότερους μέσους μισθούς στην Ευρώπη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από εκεί ξεκινάμε. Κατά πόσο μπορούν να καλύψουν τη στεγαστική τους ανάγκη. Λοιπόν, τι γίνεται? Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα δυσκολίας έβρεσης κατοικίας σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Κυρίως δε, από ό,τι έχουμε καταλάβει, στην Ισπανία. Τώρα, επειδή πολλές φορές στη χώρα μας οι πολιτικοί κυρίως επικαλούνται την Ευρώπη όταν λέμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, και τι μας λένε? Όχι όλοι, κάποιοι. Λένε, μα αυτό ισχύει για όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο κακό για μας, δηλαδή οι αυξήσεις των καυσίμων δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, για παράδειγμα, αφορούν όλη την Ευρώπη. Εδώ λοιπόν στο κόστος στέγασης και τη στεγαστική κρίση, για να δούμε λοιπόν γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς όπως το κάνει η Ευρώπη ή τουλάχιστον κάποιες χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα από το 24, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντοπίσει τη στεγαστική κρίση, έχει και έναν επίτροπο στέγασης. Δεν ξέρω ποιος είναι, μη με ρωτήσετε, δεν έχει σημασία. Πάντως είναι κάτι, η στεγαστική κρίση, την οποία τη βλέπουμε. Και υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι θέλω να πω. Η Γερμανία, ας πούμε, νοικιάζουν σπίτια. Οι Νότιοι, όπως εμείς και οι Ανατολικοευρωπαίοι, προτιμούν να τα αγοράζουν, έτσι. Και από εκεί και μετά υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά στην προσφορά των κατοικιών. Υπάρχουν κοινωνικές κατοικίες, ας πούμε, για παράδειγμα. Στη Βιέννη, οι κοινωνικές κατοικίες είναι στο 30%. Θέλετε να σας πω στην Ελλάδα? Είναι ελάχιστα, πάνω από το 0%. Όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 8%. Κοινωνικές κατοικίες, ξαναλέω, 30% στη Βιέννη, 3, κάτι στην Ισπανία, 0 κατοικίες στην Ελλάδα. Υπάρχει το θέμα της προσφοράς και της ζήτησης, γιατί το κόστος αυτό αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, επειδή δεν υπάρχει αυτή η αντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Η μεγαλύτερη έλλειψη, βέβαια, φαίνεται, πρέπει να σας πω, στην Ισπανία. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα εκεί και πάρα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ έντονο. Υπάρχουν λοιπόν οι λύσεις που προωθούν οι κυβερνήσεις για να λύσουν το κόστος της στέγασης, προσπαθώντας να ελέγξουν τις τιμές των ενοικίων. Αυτό είναι κάτι που η Γερμανία, για παράδειγμα, το κάνει χρόνια. Για να μιλάμε και να λέμε καν το όπως στην Ευρώπη. Έχουν λοιπόν αποφασίσει να περιορίσουν τις αυξήσεις ενοικίων και οι περιφερειακές και οι τοπικές κυβερνήσεις για να προστατεύσουν τους περισσότερο αδύναμους. Σας λέω κάποια από τα στοιχεία που αφορούν και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, για να ξέρουμε τι γίνεται και παραπέρα δηλαδή. Να μην λέμε ότι πνιγόμαστε μόνοι μας εδώ και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Έρχεται λοιπόν ο Economist και τι λέει? Ότι η μόνη ουσιαστική λύση στο κόστος στέγασης είναι να χτιστούν περισσότερα σπίτια. Βέβαια αυτό είναι δύσκολο και λίγο πιο δύσκολο από ό,τι ακούγεται, γιατί έχουμε και έλλειψη των εργατών στις οικοδομές. Γιατί πάρα πολλοί εργάτες οικοδομής, γιατί είχαμε κρίση στην οικοδομή, έχουμε κάποια ακόμη, αλλά είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, πολλοί λοιπόν από αυτούς τους εργαζόμενους έχουν στραφεί στον τουρισμό, έτσι, και έχουν αφήσει πίσω τους τις κατασκευές. Και γενικά και οι πόλεμοι, ξέρετε, όχι μόνο ο τελευταίος και οι προηγούμενοι, έχουν αυξήσει κατά πολύ το κόστος των οικοδομικών υλικών. Πήγαινε να δεις τώρα πόσο κάνει, ας πούμε, να πάρεις μία παλέτα τούβλα, να το πω κάπως έτσι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, για να μην πιάσω το σίδερο που είναι στα ύψη. Λοιπόν, κάποιες κυβερνήσεις επιλέγουν επιδοματικές πολιτικές για να αντιμετωπίσουν αυτό το κόστος στέγασης. Οι επιδοτήσεις όμως χωρίς κατασκευές δημιουργούν προβλήματα,
έτσι, και επιδεινώνει το πρόβλημα, λένε οι ειδικοί και οι μελέτες τους. Και οδηγούμαστε πάλι και πάλι στο πρόβλημα αυτό. Αυτό είχα να σας πω και καλό είναι να ξέρουμε και να γνωρίζουμε τι γίνεται, τι συμβαίνει, για να μπορούμε να στεκόμαστε απέναντι σε αυτά που ακούμε συνήθως. Μέγα το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης και αν δεν ληφθούν μέτρα θα είναι πολύ μεγαλύτερο τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, θα αφήσω λίγο κατά μέρους αυτές τις δυσάρεστες ειδήσεις για να πάω μετά το μουσικό θέμα σε πολιτισμό. Σε πολιτισμό, σε έκθεση ζωγραφικής θα πάω, ιδιαίτερη και ξεχωριστή, θα έλεγα ότι προκαλεί εκρήξεις. Θα καταλάβετε σε λίγο.

0: και έτσι για να ανασάνουμε λίγο και να δούμε και τα πράγματα αλλιώς, να βάλουμε και τη φαντασία μας λίγο να λειτουργήσει περισσότερο, να αφήσουμε την στήρα επικαιρότητα με όλα τα δυσάρεστα της, να πάμε σε πολιτισμό, γιατί η τέχνη είναι πολιτισμός. Μία έκθεση λοιπόν ζωγραφικής με τίτλο «Εκρήξεις εντός», γι' αυτό σας είπα πριν, θα πάμε σε κάτι που προκαλεί εκρήξεις. Φιλοξενείται λοιπόν στην περιοχή, στην Γκαλερί Μορφές, από την καλλιτέχνη, τη ζωγράφο, την κυρία Κατερίνα Κουνάβη. Θα την καλημερίσω, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Κουνάβη.
1: Καλημέρα, κυρία Παπαδούλα.
0: Να πω δύο στοιχεία μόνο για να μπορέσω να βάλω και τους φίλους που μας ακούν σε αυτό το οποίο παρουσιάζετε εσείς στην Γκαλερί. Ουσιαστικά αποτυπώνεται αυτό το αίσθημα του εξπρεσιονισμού, δηλαδή αυτό που πέρα από το υποκειμενικό συναίσθημα είναι η παραμόρφωση που επιλέγεται με πολύ έντονα χρώματα και βάζοντας τη φαντασία μας να δουλέψει λίγο περισσότερο. Τα λέω όσο πιο απλά μπορώ, για να είναι απόλυτα κατανοητά. Αυτό το κίνημα λοιπόν, το καλλιτεχνικό, το οποίο αποτυπώνεται και στα δικά σας έργα, το παρουσιάζεται σε αυτή την έκθεση.
1: Ακριβώς έτσι. Ο τίτλος «Εκρήξεις εντός» έρχεται σαν συνέχεια μιας προηγούμενης ατομικής έκθεσης που τα έλεγα «Φλεγραία παιδεία» στην αγορά Αργύρη. Mm-hmm. Η έκθεση αυτή, «Εκρήξεις εντός», παραπέμπει σε εσωτερικές εκρήξεις της ψυχής, επιθυμίας, μνήμες, φόβους, mm-hmm. αλλά και ταυτόχρονα αντιστάσεις που μπορεί να δείχνουμε κάθε φορά. Δεν ζωγραφίζω αυτό που βλέπω, αλλά αυτό που βιώνω. Δηλαδή θα δείτε στους πίνακες το διαλυμένο, αποδομημένο, το παραμορφωμένο σώμα. Mm. Τη στάση, το χρώμα και την ύλη. Που λειτουργούν όμως σαν φορείς μιας εσωτερικής εμπειρίας. Όπως είναι οι αγωνίες μας, η καθημερινότητα, ο ερωτισμός, η μοναξιά, η ψυχική μας φόρτιση, ο θυμός που ζούμε αυτή την εποχή, πώς εξοργιζόμαστε. Τα έργα, όταν επισκεφτείτε την γκαλερί Μορφές, κινούνται σε αυτό που είπατε, σε μια εξπρεσιονιστική γλώσσα, με έντονα στοιχεία χειρονομιακής ζωγραφικής. Και αυτό είναι καθαρά, δείχνει την ψυχική μου, γίνεται μια ψυχική εξωτερήκευση. Θα δείτε τις ανθρώπινες φιγούρες που εμφανίζονται έτσι διαλυμένες, παραμορφωμένες, ασταθείς, αποσπασματικά, σαν να βρίσκονται σε μια κατάσταση έντασης ή ρήξης. Mm. Η παραμόρφωση αυτή, βλέποντάς την ο θεατής, θα ήθελα να σταθεί, γιατί θα είναι μια αποκάλυψη, δεν είναι λάθος, είναι μια αποκάλυψη μιας βαθύτερης αλήθειας, της δικιάς μου και του θεατή.
0: Αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε, και χωρίς να μπορώ να τα δω αυτή τη στιγμή υποκειμενικά, είναι ότι δίνεται μια έμφαση στον ανθρώπινο ψυχισμό και αυτό που είπατε για την αποτύπωση αυτού του πόνου, αυτού της αγωνίας, και θα ήθελα πάρα πολύ να δω πώς αποτυπώνεται το θυμό, που είναι ένα συνέστημα που το συναντάμε πολύ συχνά στην ελληνική κοινωνία. Είναι σημαντικό αυτός ο ανθρώπινος ψυχισμός που αντιδρά απέναντι στο ρεαλισμό, από ό,τι καταλαβαίνω, με βάση αυτή την παραμόρφωση που χαρακτηρίζει τα έργα τα δικά σας.
1: Καλά θα ήταν να ερχόσαστε.
0: Να μπείτε στην ατμόσφαιρα.
1: Δηλαδή ζούμε σε μια εποχή θορύβου και μια πληροφόρηση ταχύτατη και επιφανειακή.
0: Σωστά.
1: Αν βρεθούμε όχι μόνο στους δικούς μου πίνακες, σε πίνακες άλλων καλλιτεχνών που μιλάνε, ο θεατής θα πρέπει να βγάλει την μάσκα του, την κοινωνική εικόνα, να πετάξει τον καθημερινό του θόρυβο και να σταθεί στον εσωτερικό πυρήνα, στην ψυχή του, που αυτή η ψυχή διψάγει αλήθεια.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω και από τον τίτλο, το «Εκρήξεις εντός», που ουσιαστικά αντανακλούν μέσα από τη μαραμόρφωση αυτές τις ψυχολογικές καταστάσεις, οι περισσότερες θα έχουν ένταση, θα είναι εκρηκτικές.
1: Είναι εκρηκτικές όντως και τα χρώματα βοηθάνε. Mm. Όσο πιο έντονα βλέπετε τα χρώματα, τόσο πιο η θλίψη, η μελαγχολία, η μοναξιά είναι στην ψυχή του καλλιτέχνη. Mm. Θα φύγει ο θεατής από την έκθεση συνειδητός πλέον απέναντι στα δικά του συναισθήματα. Μπορεί να είναι εκτεθειμένος, να έχει βγάλει τη μάσκα του, το προσωπείο, αλλά θα είναι ζωντανός.
0: Μάλιστα. Και θα μπορεί να έχει και επιλογές σε αυτό που τον καλύπτει ψυχικά μέσα από τα έργα. Από ό,τι κατάλαβε, γιατί έχει πολλές δυνατότητες. Θέλετε να μας θυμίσετε πού μπορεί κάποιος να δει από κοντά και να αντιληφθεί αυτά που λέμε?
1: Ευχαριστώ. Είναι η γκαλερί Μορφές του κυρίου Μπερερή, που είναι στην Κανακάρη 232, στην Πάτρα. Και επιπλέον επιμέλεια όλης αυτής της έκθεσης έχει κάνει ο κύριος Χρήστος Μπερερής. Και είμαι πολύ ενθουσιασμένη μαζί του.
0: Και τους συνεργάτες αυτούς που υποστηρίζουν την προσπάθειά σας. Είναι διαθέσιμη και ανοιχτή για όλους.
1: Είναι
0: στην γαλερή, φαντάζομαι.
1: Στην γαλερή, ναι. Αύριο είναι τα γένεια στις 7 η ώρα, 20 Μαΐου.
0: Αύριο σε 7 το απόγευμα, λοιπόν. Η επίσημη πρώτη των εκρήξεων εντός. Σωστά?
1: Ναι.
0: Και μετά?
1: Και μετά στις ώρες λειτουργίας της γκαλερί.
0: Ωραία.
1: Καταστημάτων.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Αν θέλετε να επισημάνετε κάτι, γιατί είναι πράγματα τα οποία εσείς τα βιώνετε διαφορετικά, γιατί είστε ο άνθρωπος που τα δημιουργεί ούτως ή άλλως.
1: Τίποτα. Δεν θέλω τίποτα άλλο να πω. Απλά κάποιες μορφές μπορεί να μοιάζουν να δείχνουν, να φαίνονται σαν να ουρλιάζουν στο θέατη. Δεν είναι μόνο από απόγνωση, αλλά είναι και για να ξυπνήσουν κάτι μέσα μας που έχει μάθει και σιωπαίνει. Κλείνουμε το στόμα και γινόμαστε συνένοχοι μιας αβάσταχτης εγκληματικής εποχής.
0: Θα κρατήσω αυτό το τελευταίο που είπατε, γιατί μπορώ άνετα να το συνδυάσω με πάρα πάρα πολλά πράγματα τα οποία βλέπουμε στην καθημερινότητα. Αποτυπώνει λοιπόν αυτό, όπως είπατε, η κραυγή, ούτως ώστε να υπάρχει η ένταση που λέγαμε λίγο πριν από την παραμόρφωση, αυτές οι ψυχολογικές καταστάσεις που αποτυπώνουν ακριβώς αυτό που αισθάνεται ο κάθε άνθρωπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Εγώ
0: για το
1: πώς
0: αποτυπώνονται όλες αυτές οι εκφράσεις οι εσωτερικές μέσα από την παραμόρφωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κουνάβη.
1: Και εμένα, ιδιαίτερη τιμή και χαρά.
0: Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να σας θυμίσω εγώ και πάλι η ατομική έκθεση ζωγραφικής της κυρίας Κατρίνας Κουνάβη με τον τίτλο «Εκρήξεις εντός» φιλοξενείται στην Γκαλερί Μορφές, αύριο στις 7 η επίσημη πρώτη, και κατόπιν μπορείτε να δείτε από κοντά τα συγκεκριμένα έργα που, όπως σας είπα, ανήκουν στον εξπρεσιονισμό. Είναι ένα καλλιτεχνικό κίνημα από τις αρχές του 20ου αιώνα. Εκεί το υποκειμενικό συνέστημα είναι αυτό που κυριαρχεί απέναντι στην πραγματικότητα. Και οι καλλιτέχνες, αντί να επιλέξουν το ρεαλισμό, παραμορφώνουν, χρησιμοποιούν έντονα χρώματα και πολύ έντονες και εκρηκτικές γραμμές για να περάσουν τον εσωτερικό κόσμο αυτό που θέλουν να αποτυπώσουν. Οπότε λοιπόν στην Γκαλερί Μορφές μπορείτε να απολαύσετε τα έργα της κυρίας Κατρίνας Κουνάβη.

Και θα κλείσω σήμερα έτσι όπως ξεκίνησα, αγαπητοί φίλοι, να σας πω ότι η περιοχή του Πόντου, για την οποία λόγω σήμερα, βρίσκεται στο βόρειο-ανατολικό τμήμα της Μικράς Ασίας και ήταν η παράλληλη περιοχή, είναι η παράλληλη περιοχή της Καπαδοκίας. Και εκεί, από τον Ηρόδοτο ακόμη, είχαν αναπτυχθεί, όπως μαθαίνουμε, και από τον Ξενοφόντα επίσης, από την αρχαιότητα, ελληνικές αποικίες. Ήταν η ελληνική γλώσσα, η παιδεία και ο ελληνικός τρόπος ζωής που είχε εξαπλωθεί στην περιοχή με παράλληλη πλούσια εμπορική δραστηριότητα των Ελλήνων του Πόντου. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα, και ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα οι Έλληνες του Πόντου έφταναν τις 700.000 και εκεί υπήρχαν 1.400 ελληνόφωνα σχολεία, ο ελληνικός πολιτισμός ήκμαζε εκεί, πρέπει να σας πω. Αλλά φτάσαμε, γιατί δεν έχω και το χρόνο, να κλείσουμε με τη γενοκτονία των Ποντίων, με τον Κεμάλ, μέσα σε μια οκταετία, πιο συγκεκριμένα από το 14 στο 22, οι Τούρκοι εξόντωσαν περίπου 300.000 Έλληνες Πόντιους. Και βέβαια αναγνωρίστηκε, ίσως και με λίγη καθυστέρηση θα πω, από την Βουλή των Ελλήνων η γενοκτονία των Ποντίων το Φεβράριο του 1994. Και την έχουν αναγνωρίσει, εκτός από την Ελλάδα, τη γενοκτονία των Ποντίων, η Κύπρος, η Αρμενία, η Ολλανδία, 12 πολιτείες των ΗΠΑ και 13 του Καναδά. Οι υπόλοιποι ακόμη. Λοιπόν, είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, πρώτα Θεός και η Παναγιά, να είμαστε όλοι μας καλά. Είστε συντονισμένοι πάντα στην ΕΡΤ Πάτρας. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Όμηρος Τσάπαλος, σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12 του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο. Είναι έντοκες 5,8 το επιτόκιο, αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Σε φάση διαλόγου και διαπραγματεύσεων επιχειρούν να μπουν, ΗΠΑ και Ιράν, μετά από παρένεση των αραβικών χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Στα 109,84 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ζεύγος Μοιράς θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της αεράμινας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε στο Sky ο Παύλος Μαρινάκης, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και οι πολίτες και το αναγνωρίζουν. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του ελληνισμού, ένα έγκλημα που έχει χαραχθεί ανεξίτου σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του ελληνισμού, ένα έγκλημα που έχει χαραχθεί ανεξίτηλα.

0: 7 χρόνια μετά παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής που συντελέστηκε την αυγή του 20ου αιώνα. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο ΕΡΤ News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρόσθεσε, είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασυμβίβαστο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίαιων ενεργειών σε βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, τα μέλη της ομάδας φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 5 ετών.
1: Καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, άνεμοι στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, είναι 3η 19 Μαΐου, λίγο μετά τις 11 και είμαστε και σήμερα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Πάτρας. Μας ακούτε από τους 92,5 και 93,9 μεγάκυκλους και στο διαδίκτυο στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχω ένα όνειρο. Ο τίτλος εκπομπής του Συλλόγου Φίλων της Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κάκωση Νοτιέου Μυελού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου

0: Νοσοκομείου Πάτρας, Δημήτρη και Βέρα Σφίκα. Ένα όνειρο για μια κοινωνία χωρίς ρατσισμό, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς ταμπέλες. Μια εκπομπή που δημιουργήθηκε με αγάπη, ευαισθησία και πίστη στη δύναμη του ανθρώπου να συνεχίζει, να αγωνίζεται, να ελπίζει και να δημιουργεί ακόμα και μέσα από τις δύσκολες διαδρομές της ζωής. Στα μικρόφωνα η Ιουλία Σιροκώστα στα αριστερά μου και η Ρουλέ Κωστακοπούλου. Μείνετε μαζί μας αυτή την ώρα για να μοιραστούμε σκέψεις, εμπειρίες, ενημέρωση και πάνω απ' όλα ανθρωπιά. Στην εκπομπή μας, που είναι ένας χώρος αποδοχής, συμπερίληψης και σεβασμού, προσπαθούμε να δώσουμε στη χώρο, στη γνώση, στην ενημέρωση, αλλά και κυρίως στην ανθρώπινη επαφή, στην αλληλεγγύη και στην αξία της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Και με αυτό ακριβώς το πνεύμα συνεχίζουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, καθώς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο την κυρία Πέννη Ζαχαρία, φοιτήτρια του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, για να μιλήσουμε για μια ιδιαίτερα σημαντική δράση που αφορά τον εθελοντισμό, την προσφορά και τελικά την ίδια τη ζωή. Αναφερόμαστε στην ημερίδα Φλέβα Ζωής 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου, σε τρεις μέρες δηλαδή, τέσσερις, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου. Ιουλία.
1: Καλημέρα Παναγιώτα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα. Στο ίδιο πνεύμα συνεχίζοντας, να πούμε ότι μια σημαντική διμερίδα με τίτλο «Αναπηρία 360 μοίρες, ο δρόμος προς την κοινωνικοποίηση» θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από την ΑΜΚΕ Rebirth, και έτσι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον Δημήτρη τον Κανελόπουλο, τον πρόεδρο του αθλητικού σωματείου ΑΜΕΑ Ύφαιστος, αθλητή μπάσκετ και δημιουργό της ΑΜΚΕ Rebirth. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για την προσφορά, τον εθελοντισμό, τη συμπερίληψη και τη δύναμη του ανθρώπου να στηρίξει τον ίδιο τον άνθρωπο, γιατί τελικά η κοινωνία γίνεται καλύτερη όταν κανείς δεν μένει στο περιθώριο. Όπως πάντα, ξεκινήσαμε με μουσική που μας θυμίζει ότι ο κόσμος μπορεί να γίνει αλλιώς, με ένα τραγούδι σύμβολο, το Imagine του John Lennon, ένα τραγούδι που μας καλεί να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς σύνορα μίσους, χωρίς διαχωρισμούς, ένα κόσμο που οι άνθρωποι ζουν σαν ένα. Μείνετε μαζί μας αυτή την ώρα για να μοιραστούμε σκέψεις, εμπειρίες, ενημέρωση και πάνω απ' όλα ανθρωπιά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και εμείς καλώς σας βρήκαμε.
0: Εδώ πάει το καλή μας ακρόαση, αλλά θα κάνω μια παρεμβολή, μικρή, πολύ μικρή. Κιτρινόμαυρη θα είναι η αναφορά. Μπορεί στη Eurovision να μην τα καταφέραμε, όσο ελπίζαμε και πιστεύαμε, να μην έφερε το τρόπαιο της Eurovision στην Ελλάδα ο Ακύλας, αλλά το πρωτάθλημα είναι στα χέρια μας. Σειρά σου. Σειρά σου, πες.
1: Λοιπόν, υπάρχει λίγο παραπάνω χαρά για τους όσους υποστηρίζουν την ΑΕΚ στο στούντιο σήμερα. Κάποιος εδώ δίπλα. Εμείς λοιπόν το φέραμε το κύπελο στη Νέα Φιλαδέλφια και το χαιρόμαστε όλοι οι ΑΕΚτζίδες.
0: Δεν έχει δυθεί όμως κιτρινόμαυρα, σε περίμενα.
1: Μαύρα σκέτη.
0: Μα δεν είναι δυνατόν. Σε πάω, ξεβλέπω σήμερα. Λοιπόν, αφού είμαστε πρωταθλητές, θα συνεχίσουμε με Φατμέ. Είμαστε πια πρωταθλητές και στη συνέχεια στη συζήτησή μας.

0: Πάλι παρεμβολή θα κάνω, Ιουλία, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση με την κυρία Ζαχαρία, να πω πως επειδή σήμερα είναι μεγάλη μέρα, είναι, τιμούμε τη μνήμη της γενοκτονίας 353.000 Ελλήνων ποντίων. Και επειδή μιλήσαμε πριν και για την ΑΕΚ, όταν πάτε Αθήνα και πάτε στη Φιλαδελφία, μην παραλείψετε, είτε είστε ΑΕΚ είτε όχι, να πάτε στο μουσείο. Στο μουσείο που έχει, το οποίο έχει δύο μέρη. Το ένα αφορά καθαρά την ομάδα, τα κύπελα και όλα τα αναμνηστικά που υπάρχουν.
1: Τα 14 πλέον.
0: Ναι. Ναι. Και το άλλο μέρος είναι μια συγκλονιστική διαδρομή στον ελληνισμό που ξεριζώθηκε, με δεκάδες, εκατοντάδες είτε μικρό πράγματα που είχαν οι άνθρωποι στα σπίτια τους, κρεβάτια, πολύ μεγάλες...
1: Και στον Παμικρασιατικό υπάρχει μουσείο και για τον Πόντο και για τη Μικρά Ασία, στην Πάτρα.
0: Είναι εκπληκτικό. Μην παραλείψετε να πάτε, είτε είστε ΑΕΚ είτε όχι. Ναι. Το μουσείο αυτό των χαμένων πατρίδων και της ψυχής μας. Λοιπόν, μέσα από το όμορφο κλίμα περνάμε σε μια συζήτηση που αφορά μια ιδιαίτερα σημαντική δράση, αφορά τον εθελοντισμό, την προσφορά και τελικά την ίδια τη ζωή. Η ημερίδα Φλέβας Ζωής 2026 με θέμα εθελοντισμός και ζωή, άνθρωποι, εμπειρίες και σύγχρονες προσεγγίσεις στην υγεία, που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Πάτρας, όπως προείπα. Μαζί μας στο στούντιο είναι η κυρία Πέννη Ζαχαρέα, φοιτήτρια του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πάτρας και μέλος αυτής της, ή πρόεδρος.
1: Πρόεδρος, τυπικά.
0: Τυπικά αυτής της αξιέπαινης προσπάθειας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο στούντιο.
2: Καλημέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Να σας ευχαριστήσω και είναι μεγάλη μου τιμή που θα μιλήσουμε για αυτή την ημερίδα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική για μας.
0: Πνοή δροσιάς η παρουσία της κυρίας Ζαχαρία.
1: Έτσι, κυρία Ζαχαρία είναι φοιτήτρια. Φοιτήτρια στο φυσικό, στο τρίτο έτος, είναι όντως η άνοιξη, η φλέβα ζωής. Η φλέβα ζωής αποτελεί μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2022 από φοιτητές, οι οποίοι ήταν εθελοντές αιμοδότες, φαντάζομαι.
2: Ως επιτοπλίστων, ναι. Και με προτροπή και άλλων μελών που δούλευαν στο νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό, δημιουργήθηκε η ομάδα.
1: Μάλιστα. Αυτό δημιουργήθηκε γιατί κάποιος, ας πούμε, είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία, ήταν κάποιος φίλος σας, κάποιος συμμαθητής, συμφοιτητής που μπορεί να χρειαζόταν αίμα, ή απλά στα πλαίσια του εθελοντισμού και της προσφοράς.
2: Θα σας πω, γενικά δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο στην Πάτρα, δεν υπήρχε αυτή καθ' αυτή ομάδα αιμοδοσίας, οπότε έλειπε. Στην Αθήνα υπάρχει, στην Κρήτη, στα Γιάννενα, οπότε κυρίως με προτροπή των Ιωαννίνων δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα από μέλη του νοσοκομείου.
1: Μάλιστα. Και είναι κυρίως φοιτητές.
2: Ναι, τα μέλη μας είναι μόνο φοιτητές.
1: Μόνο φοιτητές.
0: Από όλες τις σχολές, υποθέτω.
2: Ναι. Εσείως στην αρχή ήταν κυρίως φοιτητές του τομέα της υγείας, γιατί είναι περισσότερη η ενημέρωση σε αυτούς τους κλάδους, αλλά πλέον έχουμε πάρα πολλά μέλη από πολυτεχνία, από θεωρητικές σχολές κτλ. Και είναι πολύ αισιόδοξο αυτό.
1: Πολύ αισιόδοξο και πολύ σημαντικό, γιατί η αιμοδοσία ουσιαστικά είναι...
2: Αφορά όλους, δεν έχει διακρίσεις με τι ασχολείται ο καθένας.
1: Νομίζω στο Πανεπιστήμιο είναι και ένας χώρος που πρέπει να μάθεις και κάτι λίγο παραπάνω από τα... Από την εκπαίδευση και την...
0: Ο στόχος ποιος είναι?
2: Ο στόχος είναι η ευαισθητοποίηση κυρίως
0: της ομάδας γενικότερα.
2: Γενικά της νεολαίας, γιατί δυστυχώς η ελληνική νεολαία δεν έχει αυτό το μικρόβιο, να πούμε, του εθελοντισμού και συγκεκριμένα της αιμοδοσίας. Υπάρχουν πολλά ταμπού ακόμα, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, οπότε κυρίως στοχεύουμε στο να λύσουμε αυτά τα θέματα, και σε δεύτερο πλάνο εννοείται μονίμως να μαζέψουμε αίματα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες, και με τακτικές αιμοδοσίες 2 φορές το μήνα, εντός και εκτός του Πανεπιστημίου, προσπαθούμε να βοηθήσουμε λίγο.
1: Διοργανώνετε δηλαδή κάποιες...
2: Διοργανώνουμε δύο φορές το μήνα, αυτό το έτος το εφαρμόσουμε δύο φορές το μήνα, αιμοδοσίες κυρίως στη φοιτητική εστία για να είναι προσβάσιμη σε όλους, να είναι λίγο πιο εύκολο, αλλά έχουμε κάνει και στην ιατρική και έχουμε κάνει και στο κέντρο με τους καρναβαλιστές, έχουμε κάνει με τον Σύλλογο Θαλασσεμία στον ασπάμα στο κέντρο στην πλατεία με την κινητή μονάδα. Γενικά προσπαθούμε να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο στον κόσμο για να έρχεται και να νιώθει πιο οικία να αιμοδοτήσει.
0: Σχέδια για επιπλέον μέρα υπάρχουν ή θα μείνουμε στις δύο μέρες, δεν τελειώνει το έτος πια?
2: Όχι, τώρα εντάξει, νομίζω δύο είναι καλά, είναι καλά. Ναι, ναι. Αλλά έχουμε καθιερώσει τις Πέμπτες ως μέρα αιμοδοσίας. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Σκεφτόμασταν επειδή κάθε μήνα το κάνουμε Πέμπτη και μπορεί πολλοί να έχουν εργαστήριο, να ασχολούνται με κάτι άλλο, να μην μπορούν. Σκεφτόμαστε λίγο να περάσουμε την ημέρα. Να το κάνουμε μία Δευτέρα, μία Τρίτη, μία Τετάρτη.
1: Αν να το κάνετε να αλλάξει τις ημέρες. Ναι, ναι, σωστά, ναι. Σωστά, γιατί κάποιος ναι, μπορεί να μην μπορεί Πέμπτη.
0: Να μιλήσουμε λίγο για την ημερίδα.
1: Ναι.
0: Να πούμε τι περιλαμβάνει η φετινή ημερίδα.
2: Η φετινή ημερίδα είναι εν μέρη συνέχεια τις προηγούμενες που είχαμε κάνει. Και επειδή είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση και είναι κάτι το οποίο βοηθάει σε αυτά που σας προανέφερα, δηλαδή την ευαισθητοποίηση και την διάδοση του μηνύματος, αποφασίσαμε να την κάνουμε λοιπόν το επερχόμενο Σάββατο και στόχος μας ήταν να φτιάξουμε μία οργάνωση η οποία δεν απευθύνεται μόνο σε φοιτητές ιατρικής και ιατρικό προσωπικό. Είναι κυρίως...
0: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση, σε ποιους απευθύνεται η ημερίδα?
2: Ναι, απευθύνεται λοιπόν σε όλους. Αφορά συζητήσεις που δείχνουν την τωρινή κατάσταση των αποθεμάτων αίματος και γενικά της αιμοδοσίας την τωρινή εποχή στη χώρα μας, εφαρμόζουν την τεχνητή νοημοσύνη στην αιμοδοσία. Θα δούμε και αυτή την οπτική, πώς λοιπόν η τεχνολογία επηρεάζει αυτό το τομέα της ιατρικής, και θα μιλήσουμε δότες και λήπτες με τους αντίστοιχους συντονιστές για την δωρεά αίματος, αιμοπαταλίων, μυαλού των οστών και συμπαγών οργάνων.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα μιλήσουμε από την πλευρά του δότη, του λήπτη αντίστοιχα, το συναισθηματικό υπόβαθρο που έχουν τις διαδικασίες, είτε για τον ίδιο τον ασθενή, είτε για την οικογένειά του. Και στο τέλος θα υπάρχει ψυχιατρικός σχολιασμός της όλης κατάστασης της αιμοδοσίας και του εθελοντισμού.
0: Άρα εμπλέκονται πολλά τμήματα αφενός, και πολλοί τομείς της υγείας.
1: Γιατί είναι και διάφορα ερωτηματικά που πιστεύω ότι έχει ο καθένας, ότι αν δώσεις το αίμα τι γίνεται και τα λοιπά. Οπότε είναι σημαντικό να δουν οι άνθρωποι ότι επί της ουσίας το αίμα πολύ γρήγορα αναπαράγεται, δεν παθαίνεις τίποτα άμα δώσεις μια φιάλη αίμα, και ότι μπορείς να δίνεις και αρκετά συχνά σχετικά.
2: Τέσσερις μήνες με πέντε είναι ο χρόνος.
1: Ουσιαστικά δύο φορές το χρόνο, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Χοντρικά περίπου.
0: Πόσα άτομα είστε στην ομάδα που συντονίζετε την ημερίδα?
2: Που συντονίζουμε την ημερίδα είμαστε γύρω στα 13 με 15, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ενώ τα μέλη της Φλέβας Ζωής είναι περισσότερα.
2: Ναι, τα μέλη είναι 70.
1: Μάλιστα. Και είναι δηλαδή 70 παιδιά που είναι όλα εθελοντές αιμοδότες?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Γιατί πολλοί κόσμος δεν μπορεί να δώσει, είτε για κάποια ασθένεια, έλλειψη κάποιου συστατικού. Πολλοί δεν μπορούν να δώσουν.
1: Ναι, ειδικά τα νέα κοριτσάκια νομίζω έχετε και λίγο ανεμία.
2: Με το σίδηρο, ναι, όλα αυτά, ναι. Δυστυχώς. Υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν μπορεί να δώσει, αλλά θέλει να βοηθήσει.
1: Ναι, σίγουρα, ναι. Και να διαδώσει το μήνυμα ουσιαστικά.
0: Αυτό
1: είναι το
0: να
1: πιο σημαντικό.
0: Τώρα στον κόσμο που θα έρθει και θα παρακολουθήσει την ημερίδα, ποιο είναι το μήνυμα που θα δώσετε, που θέλετε να δώσετε?
2: Το μήνυμα σε μία πρόταση.
1: Σε όσες προτάσεις θες.
2: Θεωρώ ότι ο εθελοντισμός, δηλαδή αυτή η ανιδιοτελής προσφορά, είναι γενικά η πραγματική παιδεία πέραν των βιβλίων και του διαβάσματος και όλων των δραστηριοτήτων που έχουμε καθημερινά, το να προσφέρουμε χωρίς να μας νοιάζει να πάρουμε κάτι πίσω, επειδή όντως κάποιος συνάνθρωπός μας χρειάζεται ή μπορεί εμείς να χρειαστούμε αίμα κάποια στιγμή, είναι πραγματικά αγάπη προς τον συνάνθρωπο και παιδεία.
1: Ας θυμηθούμε και εδώ ότι τα τελευταία λόγια του Μικρούτσικου μέσα από το νοσοκομείο ήταν ότι δώστε αίμα, γιατί και γίνεται και κάθε χρόνο μια εθελοντική αιμοδοσία από το Δήμο στη μνήμη του για μια εβδομάδα, νομίζω, εκεί κάπου το Γενάρη. Ουσιαστικά θεωρείς ότι ένα νέο παιδί που είναι εθελοντής παίρνει κάποια πράγματα από αυτή τη διαδικασία?
2: Εννοείται. Αρχικά είναι κοινωνικοποίηση. Γνωρίζεις άτομα με κοινή βάση, κοινές αξίες, προφανώς για να ασχολείστε με κάτι τέτοιο. Σε δεύτερη φάση μπορεί να γνωρίσει άτομα που μπορεί να το βοηθήσουν σε κάποια εργασία. Δηλαδή τα παιδιά τα οποία σπουδάζουν στις σχολές υγείας κοινωνικοποιούνται με τους γιατρούς, το ιατρικό προσωπικό είναι όλοι ευγενέστατοι και πολύ βοηθητικοί προς τα εμάς. Και γενικά είναι ένα κλίμα πάρα πολύ όμορφο. Συμμετέχουμε σε ημερίδες και σε συνέδρια εκτός της Πάτρας. Μεταφερόμαστε για να ανταλλάσσουμε ιδέες και να μιλάμε και λοιπές δράσεις και μπορείς να αποκτήσεις πάρα πολλά πράγματα από αυτό.
1: Άρα λέμε συχνά ότι μια μονάδα αίματος μπορεί να σώσει μια ζωή. Τελικά πιστεύεις ότι ο εθελοντισμός μπορεί να αλλάξει έως τρεις?
2: Έως τρεις, ναι, έως τρεις.
1: Άρα πιστεύεις ότι ο εθελοντισμός μπορεί να αλλάξει την ίδια την κοινωνία?
2: Εννοείται. Εννοείται και πιστεύω ότι η μεγαλύτερη αλλαγή είναι στον εθελοντισμό αυτή τη στιγμή. Και είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από το πανεπιστήμιο, επεκτείνεται και έχουμε πραγματική αλλαγή.
1: Κοίτα, βλέποντας τώρα και τελευταία τα νέα παιδιά τα οποία δεν βρίσκουν νόημα στη ζωή και αυτοχειρούν, που είναι τραγικό δηλαδή αυτές οι πολύ νέες ηλικίες που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους και... νομίζω ότι αυτό η κοινωνικοποίηση, να ανήκει σε ομάδες, να μετέχει σε πράγματα τα οποία επί της ουσίας έχουν αξία, είναι πολύ σημαντικό.
0: Το θέμα είναι όταν ασχοληθείς εγκεφαλικά με το μιμητισμό, να μιμηθείς όχι την αυτοχειρία, τον εθελοντισμό.
1: Τον εθελοντισμό, ναι.
0: Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Και ίσως και σε νεαρότερες ηλικίες θα έπρεπε έτσι στα σχολεία αυτά να είναι...
0: Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, το εξής ερώτημα, συγγνώμη Ιουλία. Εσύ πώς ασχολήθηκες, είχες από το σπίτι σου κάποιον από τους γονείς σου να ασχολείται με τον εθελοντισμό, σου μιλούσαν, έπαιξε ρόλο το σχολείο?
2: Θα σας πω, εμένα ο μπαμπάς μου ήταν αιμοδότης, αλλά δεν υπήρχε ποτέ αυτή η συγκεκριμένη συζήτηση του να ενταχθώ κάπου ή να αιμοδοτήσω. Εγώ είχα ανέκαθεν πρόβλημα με το σίδηρό μου, όπως τα περισσότερα κορίτσια, αλλά οπότε δεν υπήρξε ποτέ το θέμα για μένα να αιμοδοτήσω. Παρ' όλα αυτά ενημερώθηκα για την ομάδα μέσω μιας απλής ενημέρωσης που μπαίνουμε, μιλάμε για 5 λεπτά σε ένα τμήμα του πανεπιστημίου, να ενημερώσουμε, να πούμε τι κάνουμε, ποιοι είμαστε, πότε αιμοδοτούμε κτλ. Και μου άρεσε σαν ερέθισμα, ήμουνα στο πρώτο έτος της σχολής. Και είπα, ας πάω να δω τι γίνεται. Η αιμοδοσία είναι, όλες οι αιμοδοσίες είναι ανοιχτές. Μπορεί κάποιος να μην θέλει να αιμοδοτήσει, να έρθει να δει τη διαδικασία, πώς γίνεται, ποιοι είναι εκεί. Οπότε πήγα και γράφτηκα στην ομάδα και ήταν ένα κλίμα πολύ ζεστό, πολύ όμορφο. Και δεν το έχω σταματήσει από τότε.
1: Ωραία. Ωραία, ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
0: Είναι οι ωραίες στιγμές της ζωής που μπορούν να σου αλλάξουν
2: την
0: πορεία και να σε οδηγήσουν σε δρόμους πολύ όμορφους και σημαντικούς.
2: Αυτή η βόλτα που έκανα εκείνη την ημέρα στην εστία ήταν πολύ σημαντική, φαίνεται.
1: Ωραία, καλή συνέχεια σε σένα, καλή επιτυχία στην ημερίδα, νομίζω είναι πολύ σημαντική. Εμείς θα είμαστε εκεί γιατί παράλληλα, αλλά ευτυχώς όχι τελείως στις ίδιες ώρες, γίνεται και η διμερίδα του ύφεστου, είναι στον ίδιο χώρο σε άλλες θέσεις, οπότε μπορούν και οι μεν να έρθουν σε επαφή.
2: Εννοείται.
1: Με τους δε.
0: Πριν κλείσουμε, θέλω να ρωτήσω, πιστεύεις, μιλάω μία στον ελληνικό, μία στον πληθυντικό, αλλά αυτό το πρόσωπο του...
1: τώρα ελάς στο πληθυντικό. Είναι
0: πρέπει να σας πω ότι έχουμε χαμόγελο, όχι για την ΑΕΚ μόνο, αλλά γιατί απέναντί μας έχουμε αυτό το φρέσκο, το φρέσκο υλικό, αυτή τη νέα, το νέο κορίτσι που χαμογελά όταν μιλά για τον εθελοντισμό.
2: Είναι που δεν έχει ξεκινήσει η εξεταστική, γι' αυτό χαμογελά.
0: Τα μάτια δεν σταματούν να χαμογελάνε, μπορεί να σταματήσει το στόμα, το χαμόγελο στο στόμα, αλλά τα μάτια είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Αν υπάρχει επαρκής ενημέρωση στην Ελλάδα για την δωρεά οργάνων, για τον εθελοντισμό γενικό στο θέμα της υγείας.
2: Εκ του αποτελέσματος, θεωρώ πως δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση. Προφανώς υπάρχουν ειδικοί που το γνωρίζουν καλύτερα από μένα και θα γίνει και μια ιδιαίτερη συζήτηση πάνω σε αυτό στην ημερίδα μας. Θα γίνει μια προσομοίωση του πώς προσεγγίζει το ιατρικό προσωπικό τους συγγενείς κάποιου ασθενούς ο οποίος καλείται να δώσει τα όργανά του. Και γενικά είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο συναισθηματικό υπόβαθρο και βάρος.
1: Και πολύ σημαντικό. Ναι.
2: Αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο θεωρώ από γενιά σε γενιά συζητιέται πιο πολύ. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητιέται πιο πολύ για πάρα πολλούς λόγους.
1: Και επίσης και σιγά σιγά βελτιώνονται και κάποια πράγματα. Καλά, στη δωρεά οργάνων είναι το ίδιο, αλλά παράδειγμα η δωρεά μυελού των οστών πλέον είναι πολύ... πολύ απλή, πολύ πιο απλή από
2: εννοείται,
1: ό,τι ήταν.
2: Εννοείται, έχει αλλάξει.
0: Αρκεί να σταματήσει να υπάρχει και να συζητείται αυτό το που προϋπήρχε, ότι είναι πολύ δύσκολο. Κάποιος πρέπει να ενημερώσει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή μπορεί η δωρεά του μυελού ωστού να είναι πλέον πολύ πιο απλή από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Γίνεται, αλλά δεν το γνωρίζει. Εμπορυξία. Δεν το γνωρίζει. Ναι. Ο περισσότερος κόσμος.
2: Και για την αιμοδοσία υπάρχουν τέτοια ταμπού. Δηλαδή εμείς καθημερινά δεχόμαστε ερωτήσεις του τύπου «Πονάει, πόση ώρα είναι, μετά θα μπορώ να κάνω αυτό, θα μπορώ να κάνω εκείνο». Και είναι πραγματικά μια διαδικασία που κατά 98% δεν αλλάζει τίποτα στην καθημερινότητά σου. Και είναι κάτι πολύ απλό, το οποίο πρέπει να κάνουμε όλοι, γιατί φανταστείτε υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να δώσει αλλά δεν μπορεί. Οπότε
1: και είναι και πολύ σημαντικό και τα αιμοπετάλια, τα οποία είναι λίγο περισσότερη ώρα, αλλά πάλι είναι απλό.
2: Και αυτά είναι πολύ σημαντικά.
0: Λοιπόν, εξαντλήσαμε
1: πάρα
0: το
1: πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πες μας μόνο τις ώρες που μπορεί να έρθει, γιατί είπαμε...
1: Ναι, είπαμε ότι...
2: 9.30 ώρα το πρωί ξεκινούν οι εγγραφές στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου. Ολευθεία, στην Ι4, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι πολύ καλή σε αυτά. 9.30 ώρα...
0: Θα το βρει όποιος...
1: Δεν είναι στο αμφιθέατρο το μεγάλο,
2: όχι,
1: είναι σε αίθουσα...
2: Ολευθεία, ολευθεία.
1: Ναι, ναι.
2: Μέχρι το μεσημεράκι...
0: Το λίγο πιο μικρό
1: αμφιθέατρο.
2: Ναι, να είμαστε πιο οικογενειακά, γι' αυτό το κάνουμε έτσι. Μέχρι το μεσημεράκι, πολλές ομιλίες. Θα έρθουν και εθελοντικές ομάδες αιμοδοσίας από όλη την Ελλάδα, γιατί αυτές οι συζητήσεις θεωρούμε είναι ότι κάνουν τη διαφορά και περιμένουμε να σας δούμε με μεγάλη μας χαρά.
0: Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να
1: καλή συνέχεια
0: όλα καλά, καλή
1: και στην εξεταστική σου μετά καλή επιτυχία.
0: Και θα χαρούμε να μάθουμε τα αποτελέσματα της ημερίδας.
2: Εννοείται, εννοείται.
0: Λοιπόν, ο δικός μου δρόμος για τη συνέχεια, Ιουλία μου και αγαπητοί ακροατές, και η ώρα έχει πάει 33 λεπτά μετά τις 11.

0: Σήμερα αφήσαμε τα πολλά θέματα που βρήκαμε και αφορούσαν στα ελληνικά και παγκόσμια γεγονότα που έχουν συμβεί τη σημερινή ημέρα και εστιάζουμε στη μέρα της βαθιάς ιστορικής μνήμης για τον ελληνισμό. Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Βοντίων, όλων εκείνων των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν, χάθηκαν ή υπέφεραν, αφήνοντας όμως ως παρακαταθήκη τον πολιτισμό, την αξιοπρέπεια και τη δύναμη της μνήμης. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε όχι μόνο για το παρελθόν, αλλά και για να μπορούμε να χτίσουμε ένα μέλλον με περισσότερη ανθρωπιά, σεβασμό και ειρήνη. 107 χρόνια από τη σφαγή και τον ξεριζωμό του ποντιακού ελληνισμού φέτος, 19 Μαΐου. Μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, οι Τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Έλληνες πόντιους. Ένα εκλεκτό τμήμα του ελληνισμού που ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανούς δεν τους αλλίωσε το φρόνημα και την ελληνική τους συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμένοι από τον εθνικό κορμό. Μπορεί να αποτελούσαν μειονότητα, ήταν περίπου το 40, βέβαια δεν το λες και μειονότητα, το 40% του πληθυσμού, αλλά γρήγορα κυριάρχησαν στην οικονομική ζωή της περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα. Η οικονομική τους ανάκαμψη συνδυάστηκε με τη δημογραφική και την πνευματική τους άνοδο. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000 ψυχές, το 1880 σε 330.000 ψυχές και στις αρχές του 20ου αιώνα άγγιζαν τις 700.000. Το 1860 υπήρχαν 100 σχολεία στον Πόντο, ενώ το 1919 υπολογίζονται σε 1.401, ανάμεσά τους και το περίφημο φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Εκτός από σχολεία διέθεταν τυπογραφία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσεις και θέατρα που τόνιζαν το υψηλό τους πνευματικό επίπεδο. Το 1908 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τη χρονιά αυτή εκδηλώθηκε και επικράτησε το κίνημα των Νεότουρκων που έθεσε στο περιθώριο τον Σουλτάνο. Πολλές ήταν οι ελπίδες που επενδύθηκαν από τους νεαρούς στρατιωτικούς για μεταρρυθμίσει στο ιστορικό της νίσκουσας αυτοκρατορίας. Σύντομα όμως οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν. Οι Νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού των χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκισμού της περιοχής, εποφελούμενοι της εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρατών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ελληνικό κράτος, απασχολημένο με το κριτικό ζήτημα, δεν είχε τη διάθεση και δεν μπορούσε προφανώς να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο με την Τουρκία. Οι Τούρκοι, με πρόσχημα την ασφάλεια του κράτους, εκτόπισαν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού στην αφιλόξενη μικρασιατική ενδοχώρα μέσω των λεγόμενων ταγμάτων εργασίας. Σε αυτά τα τάγματα αναγκάζονταν να υπηρετούν άντρες που δεν κατατάσσονταν στο στρατό. Δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία και στη διάνοιξη δρόμων κάτω από εξοντοδικές συνθήκες. Οι περισσότεροι πέθαναν από πείνα, κακουχία και αρρώστιες. Αντιδρώντας την καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις εξορίες ή τις πυρπολήσεις των χωριών τους, οι Έλληνες του Πόντου όπως και οι Αρμένοι ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να περισσώσουν ό,τι ήταν δυνατό. Μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, οι Τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Πόντιους. Ό,τι δεν κατάφερε ο Σουλτάνος σε 5 αιώνες, το πέτυχε ο Κεμάλ σε 5 χρόνια. Το 1919 οι Έλληνες μαζί με τους Αρμένιους είχαν και την πρόσθετη υποστήριξη της κυβέρνησης Βενιζέλου και προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο ελληνοαρμενικό κράτος. Το σχέδιο αυτό ματαιώθηκε από τους Τούρκους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός για να προχωρήσουν στην τελική λύση. 19 Μαΐου 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμπζούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο άγρια φάση της ποντιακής γενοκτονίας υπό την καθοδήγηση των Γερμανών και Σοβιετικών συμβούλων του. Να τα γράφουμε αυτά έτσι, να τα σημειώνουμε, όχι μόνο στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή το 1922, οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ οι ιστορικοί τους ανεβάζουν στις 350.000 αυτόν τον αριθμό. Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί κατέφυγαν ως πρόσφυγες στην Νότια Ρωσία. Εκεί και παρέμειναν, ενώ γύρω στις 400.000 ήρθαν στην Ελλάδα. Με τις γνώσεις και το έργο τους συνεισέφεραν τα μέγιστα στην ανόρθωση του καθημαγμένου εκείνη την εποχή ελληνικού κράτους και άλλαξαν και αυτή τις πληθυσμιακές ισορροπίες, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Με αρκετή ομολογουμένως καθυστέρηση, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα στις 24 Φεβρουαρίου 1994 την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου σαν ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. 19 Μαΐου λοιπόν, μια μέρα που η ιστορία ουρλιάζει από τον πόνο, μια μέρα που δεν επιδέχεται σιωπή ούτε διαφορία, είναι η μέρα που πρέπει να θυμόμαστε τις κραυγές, το αίμα και τους ξεριζωμούς, τα πρόσωπα που χάθηκαν χωρίς τάφο, τις ψυχές που έμειναν να περιπλανιούνται πάνω από τον πόντο ζητώντας δικαίωση. Γιατί η γενοκτονία των ποντίων δεν είναι απλώς μια τραγωδία, είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Εγώ αυτά είχα να πω, Ιουλία, δεν ξέρω αν βάρινα το κλίμα.
1: Εντάξει, αλλά δεν γίνεται σήμερα να μην αναφερθούμε σε αυτό.
0: Τι θα έλεγες να ακούσουμε ένα τραγούδι με καταγωγή από τον Πόντο, και τόσο τις ερμηνεύσεις όσο και τα λόγια, την Αστερομάτα.
1: Α, βεβαίως.
0: Ναι.

0: και από τη μνήμη περνάμε στην ενημέρωση για ένα θέμα που το τελευταίο διάστημα απασχολεί όλο και περισσότερο τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
1: Δεν γινόταν. Συγγνώμη, φίλες και φίλια, δεν μπορούσα να την κρατήσω άλλο. Για πες το, Ιουλία μου.
0: Ο λόγος για τους χανταϊούς, μια ομάδα ιών που συνδέονται κυρίως με προοπτικά, που πρόσφατα βρέθηκαν στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω των κρουσμάτων στο κουραζιερόπλιο και φαίνεται ότι υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον, με αρκετές χώρες να παρακολουθούν πιθανά εκτιθέμενα άτομα. Έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 7 επιβεβαιωμένα πιθανά κρούσματα και 3 θάνατοι. Να πούμε ότι πρόκειται για μια ομάδα ιών που αφορούν κυρίως επαφή με τροκτικά, ότι μεταδίδονται από όταν ούρα ή περιπτώματα τροκτικών γίνονται αερολύματα, δηλαδή μπορούν έτσι να είναι στον αέρα και να τα εισπνεύσουμε, με συμπτώματα τα οποία αρχικά μοιάζουν με κοινή ίωση και στο σύνολο περνάνε, σπάνια μπορούν να είναι θανατηφόρα. Ευτυχώς, και ειδικά στη δική μας την περιοχή δεν υπάρχουν αυτά τα φοβερά έτσι της Λατινικής Αμερικής, τα φοβερά είδη, είναι διάφορα είδη.
1: Παραμονές του COVID είχαμε εδώ ενημέρωση για το COVID.
0: Δεν έχει σχέση με την COVID.
1: Οπότε δεν κάνουμε προσευχή.
0: Δεν κάνουμε. Θα πούμε περισσότερα αν θέλετε την επόμενη εκπομπή. Να πούμε απλά ότι δεν χρειάζεται να πανικοβαλόμαστε, να σας ενημερωθούμε. Και απλά αν έχουμε τώρα άνοιξη, καλοκαίρι, ετοιμάζουμε να πάμε εξοχικά και τέτοια, ας ανοίξουμε, να τα αερίσουμε πρώτα. Για να βάλουμε καμιά μασκούλα, μια και τις έχουμε, κανένα γαντάκι και τα
1: λοιπά. Πάμε στο δικό μας σπίτι τώρα, γιατί η εκπομπή μας είναι ένας χώρος που κάθε φωνή έχει αξία και κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να ακούγεται. Και όλα αυτά και μέσα από τα μάτια ενός ιδιαίτερου αφηγητή του Φρού, ενός γάτου από τη Σιτία που κατά λάθος βρέθηκε στην Πάτρα και τώρα καλείται να ανακαλύψει την πόλη και τις δυσκολίες. Στην εκπομπή μας σήμερα θα μιλήσουμε για μια ιδιαίτερα σημαντική διημερίδα με τίτλο «Αναπηρία 360 μοίρες, ο δρόμος προς την κοινωνικοποίηση», η οποία θα πραγματοποιηθεί 23 και 24 Μαΐου 2026 στο συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πάτρας από την Άμπκερ Ιμπρεθ ΑΜΚΕ, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι μια διημερίδα αφιερωμένη στην αναπηρία, την κοινωνική ένταξη, την αποδοχή, την ισότιμη συμμετοχή και την ανάγκη να δούμε τον άνθρωπο πέρα από τα στερεότυπα και τους περιορισμούς.
0: Μαζί μας λοιπόν σήμερα στο τηλέφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Κανελόπουλος, μέλος του Αθλητικού Σωματείου ΑΜΕΑ Ύφεστος, δημιουργός της ΑΜΚΕ Ριμπρέθ, μιας πρωτοβουλίας που έχει στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συμπερίληψης, της ισότητας και της ενεργής συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλώς ήρθατε, έστω και τηλεφωνικά.
2: Ναι. Καλώς σας βρήκα.
1: Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Ιουλία.
0: Δημήτρη, θα θέλαμε λίγο να μας πεις για αυτή τη διημερίδα, τι θα περιλαμβάνει και ποιος ο στόχος που έχει.
2: Ευχαριστώ και τιμή μου και χαρά μου που μιλάω μαζί σας. Αυτή η διημερίδα έχει σαν στόχο σιγά σιγά να μπούμε στη διαδικασία, να βρούμε τον τρόπο που θα κοινωνικοποιηθούν περισσότερα άτομα με αναπηρία. Καλώς ή κακώς στην χώρα μας τα άτομα με αναπηρία δεν είναι πλήρως κοινωνικοποιημένα και ο αριθμός των πλήρως κοινωνικοποιημένων ατόμων με αναπηρία είναι πολύ μικρό σε σχέση με το ποσοστό αναπηρίας που έχουμε στη χώρα μας. Οπότε νομίζω ότι είναι μια όμορφη ιδέα που έχει δημιουργηθεί από δύο συλλόγους που και στους δύο είμαι μέλος, τον Ύφεστο και τη ΣΥΚΑ, και σε συνεργασία με τη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης, την Περιφέρεια, τους δύο συλλόγους αυτούς, την Καλλιπάτρα που στηρίζει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Είπαμε να κάνουμε αυτή τη διημερίδα και σιγά σιγά να φτιάξουμε ένα πρωτόκολλο που θα οδηγήσει τα άτομα με κοινωνική αναπηρία να κοινωνικοποιηθούν πιο εύκολα και τα ίδια και το οικογενειακό τους περιβάλλον.
0: Είναι σημαντικό ότι βλέπω ότι έχουμε μιλίες επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας, αθλητών, ανθρώπων με βιωματική ουσιαστικά εμπειρία εκτός από εκπροσώπους φορέων.
1: Να ρωτήσω. Ναι.
2: Οι άνθρωποι που θα μιλήσουν είναι άνθρωποι που έχουν άμεση σχέση με την αναπηρία. Είτε βιωματικά, είτε είναι επαγγελματίες του χώρου και προσπαθούν μέσα από τη δουλειά τους να κοινωνικοποιήσουν τα άτομα με αναπηρία και να τα βοηθήσουν να κοινωνικοποιήσουν. Οπότε νομίζω ότι ήταν θα ακουστούν πολύ όμορφα πράγματα και θα βοηθήσουν όποιον παρευρεθεί εκεί, είτε ξέρει κάποιον άτομο, είτε ξέρει κάποια άτομα αναπηρία, είτε όχι, να τον οδηγήσει στο σωστό δρόμο, σε εισαγωγικά.
1: Σε ποιους απευθύνεται η διημερίδα?
2: Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, γιατί το στίγμα, το εισαγωγικά στίγμα, υπάρχει και το 2026. Και κυρίως όμως θέλουμε να απευθυνθούμε στο οικογενειακό περιβάλλον ατόμων με αναπηρία και στα άτομα με αναπηρία.
1: Και το μήνυμα που θέλετε να περάσετε?
2: Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι όλοι είναι άνθρωποι και όλοι έχουν δικαίωμα στο κοινωνικό σύνολο. Δεν είναι σωστό να υπάρχουν στερεότυπα, που το είπατε πολύ καλά το πριν, σε οποιαδήποτε διαφορετικότητα.
0: Δημήτρη, για τη δημιουργία της Rebreath μπορείτε να μας πεις έτσι δύο λόγια, τι σε ώθησε να δημιουργήσετε αυτή την ΑΜΚΕ και γιατί επέλεξες τον τίτλο, επιλέξατε τον τίτλο Rebreath?
2: Λοιπόν, η ιδέα γεννήθηκε μετά την ενασχόληση τη δικιά μου στο διοικητικό κομμάτι του υπέστη, γιατί αθλητής ήμουνα από το 2007, σαν Τιτάνες και μετά σαν ύφεστος αθλητής. Και μετά με την ενασχόληση και με γίνοντας μέλος στη ΣΦΥΚΑ. Οι δύο σύλλογοι αυτοί μου δώσαν την αφορμή ότι οι σύλλογοι που είναι σε ερασιτεχνικό επίπεδο, να το πω έτσι, όπως και ο ύφεστος και η ΣΦΥΚΑ, δεν έχουν το βήμα εύκολα να διεκδικήσουν αυτά που χρειάζεται για τα άτομα με αναπηρία. Οπότε μία ΑΜΚΕ, όπως είναι η Rebreath, μπορεί πιο εύκολα να προσεγγίσει και να πετύσει πράγματα σε επίπεδο περιφέρειας, δήμου κτλ. Γιατί μία εταιρεία καλώς ή κακώς έχει άλλο βάρος. Το καλό είναι ότι άτομα και από το σύλλογο του ΥΦΕΣΤΗ και από το σύλλογο της ΦΥΚΑ είναι μέλη της ΑΜΚΕ. Οπότε είναι μια συνολική συνεργασία των δύο συλλόγων και της Rebreath που θα αφήσουν να καλύψουν το κενό που υπάρχει σε διάφορα θέματα που έχει σχέση με την αναπηρία και όχι μόνο, γιατί είναι και το περιβάλλον μέσα, είναι πολλοί οι τομείς που θέλουμε να ασχοληθούμε.
0: Και το όραμα, το όραμα σου για το Rebreath, ποιο είναι, ας πούμε, το όραμα που έχεις για αυτή την ΑΜΚΕ και τι νομίζεις ότι θα βοηθήσει στο να αλλάξει στην Ελλάδα για τα άτομα με αναπηρία?
2: Εάν
0: στην Πάτρα, ας πούμε, στην Ελλάδα.
2: Για αρχή θα ξεκινήσουμε από την πόλη μας. Σε πρώτη φάση είναι να δημιουργήσουμε αυτό το πρωτόκολλο που είπα πριν, κοινωνικής επανένταξης των ατόμων με αναπηρία. Να εφαρμοστεί σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή στο κέντρο. Γιατί έχουμε, σαν πόλη, έχουμε κάποιους παράγοντες οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί. Δηλαδή έχουμε δύο κέντρα αποκατάστασης. Ένα ιδιωτικό και ένα δημόσιο, το οποίο είναι και πρότυπο. Έχουμε 4-5 συλλόγους που ασχολούνται με τα άτομα με αναπηρία. Έχουμε την ΤΟΜΠΕΑ, που είναι μια εταιρεία που παίρνει νέους όρους στην κοινωνικοποίηση των ατόμων με αναπηρία, είτε με το ΣΥΤΡΑΚ, είτε με δύο project που έχουν ακόμα στα σκαριά και θα βγουν σε λίγο καιρό. Έχουμε πράγματα, αρκετούς φορείς που ανακατεύονται με αναπηρία. Αυτό θα πρέπει όλοι αυτοί μαζί να συνεργαστούν και να φτιάξουμε ένα πρωτόκολλο που να εφαρμοστεί σε τοπικό επίπεδο για αρχή και μετά από 2-3 χρόνια, αφού δούμε τα αποτελέσματά του, να προχωρήσουμε και να γίνει πανελλαδικό και σιγά σιγά να προχωρήσει και πιο έξω.
0: Τελικά, Δημήτρη, τι πιστεύεις ότι χρειάζεται περισσότερο ένας άνθρωπος με αναπηρία? Ήκτο, βοήθεια ή ισότιμη συμμετοχή?
2: Ήκτο και η βοήθεια χρειάζεται πάντα, σε εισαγωγικά βοήθεια, γιατί να πιει ένα άτομο που, όχι που έχει γεννηθεί, αλλά που έχει αποκτήσει την αναπηρία πιο μετά, σίγουρα βρίσκεται σε ένα τεράστιο σοκ. Η βοήθεια πάντα χρειάζεται εκεί, και στον ίδιο, αλλά και στο περιβάλλον του, το πολύ κοντινό. Από εκεί και μετά, ισότιμη πρόσβαση πρέπει να είναι δεδομένο και όχι ζητούμενο.
1: Ωραία. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε, γιατί η ώρα πλησιάζει 12 και εμείς πρέπει να αποχωρήσουμε.
0: Εμείς θα είμαστε εκεί έτσι κι αλλιώς και Σάββατο και Κυριακή. Πες μας τις ώρες.
2: Από 9 μέχρι 3 είναι η αίθουσα, οι ομιλίες είναι μέχρι τις 2.
0: Ωραία, 9 με 2
2: λοιπόν. Μετά θα έχουμε μία ώρα κουβέντα.
0: Ωραία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι από τους καλεσμένους ομιλητές και ευχαριστώ για την τιμή. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς και σας καλούμε όλους να είσαστε, γιατί νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική διημερίδα. Καλή επιτυχία επομένως, Δημήτρη.
1: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Κανελόπουλο για την παρουσία.
0: Εννοείται, θα τα πούμε.
1: Σήμερα για τη δύναμη ψυχής του και για τη διαρκή προσφορά του μέσα από τον αθλητισμό, αλλά και τη δράση ΣΑΜ και Rebirth.
0: Και κλείνοντας, θα ήθελα προσωπικά να εκφράσω και εγώ με βαθιά συγκίνηση για τις θερμές μου ευχαριστίες στο Σωροπιμιστικό Όμιλο Πατρών Δανειλής για την τιμητική βράβευση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο πλαίσιο της γιορτής της μητέρας, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη γυναίκα μητέρα, γυναίκα επαγγελματία, γυναίκα που αγωνίζεται και προσφέρει και στηρίζει την κοινωνία με δύναμη, ενσυναίσθηση και αξιοπρέπεια. Η τιμή αυτή αποτελεί για μένα όχι μόνο προσωπική συγκίνηση, αλλά και υπενθύμηση ότι κάθε δυσκολία της ζωής μπορεί να μετατραπεί σε δύναμη προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.
1: Θέλω να πω, Ιουλία, πως η σημερινή εκπομπή μας θύμισε πως η προσφορά, ο εθελοντισμός, η συμπερίληψη και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο είναι αξίες που μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τον κόσμο γύρω μας. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη.
0: Να ευχαριστήσουμε την κυρία Καρίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, όλους τους συνεργάτες της ΕΡΤ.
1: Ακριβώς. Καλή συνέχεια σε όλους. Και επειδή μεθαύριο είναι μια μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά στον Κώστα και την Ελένη. Που θα έχουν την
0: Κωνσταντίνα, ναι. Και να πω και εγώ ότι ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας, αλλά δεν γιόρταζα χτες.
1: Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μία απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε στον Sky, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα, και αυτό το καταλαβαίνουν και το αναγνωρίζουν και οι πολίτες. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο, συνέστησε ο Παύλος Μαρινάκης. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την ανάγκη ανάδειξης της ιστορικής αλήθειας και διατήρηση της μνήμης επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανάρτησή του. Χρέος όλων μας η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, η ηθική δικαίωση των θυμάτων και η διατήρηση της μνήμης, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. Η 19η Μαΐου αποτελεί μια μαύρη επέτειο για την ιστορία του ελληνισμού. Επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη, προσεφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα για οφειλές πρώτου 12μήνου του 2023. Οι δόσεις είναι έντοκες, 5,8 το επιτόκιο, που είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Για την Εθνική Σύνταξη σημείωσε ότι αναμένεται η απόφαση και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως, ό,τι γράφεται ή λέγεται σε επίπεδο δημοσιευμάτων δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλή όσον αφορά την τελική τους έκβαση, διευκρίνησε. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει και πάλι χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε βέβαια και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Προσβλητική, αήθη και χωρίς ίχνος αλήθειας χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον του, αναφερόμενος στην απόφασή του να τον διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέντευξή του στο Earth News μίλησε για θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Τόνισε επίσης την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές ένα μεγάλο ενωτικό και δυναμικό σχήμα. Παράλληλα, επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές ένα μεγάλο ενωτικό και δυναμικό σχήμα. Παράλληλα, επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο.

0: είπε στο ΕΡΤ News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση μεμονωμένων καταγγελιών, οι οποίες αρχικά αφορούσαν επιμέρους περιστατικά όπως επιθέσεις σε πολίτες. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η δράση τους περιελάμβανε εκφοβισμούς, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εμπρισμούς και συστηματικές φθορές περιουσιών, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να εγκαταλείπουν τις ιδιοκτησίες τους.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Άνεμοι στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο Ειρήνη Μαραγκού. Γυναίκα έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στην Πάτρα και διακομιστήκε στο νοσοκομείο με τραύματα. Οι δράστες της επιτέθηκαν στη συμβολή των οδών Οριακίου και Διακίδη με πέτρες και ξύλα και αφού έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού, άρπαξαν την τσάντα της και εξαφανίστηκαν. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και έσπευσε άμεσα στο σημείο προσπαθώντας να εντοπίσει τους δράστες. Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση απεγκλωβισμού 2 13χρονων στον ποταμό Άραχθο στο ύψος του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας όταν τα παιδιά εγκλωβίστηκαν μέσα στο ποτάμι ανάμεσα σε καλάμια και δεν μπορούσαν να βγουν στην όχθη. Στο σημείο κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Άρτας η οποία επιχείρησε με 5 οχήματα και 12 πυροσβέστες. Νέα απόπειρα εξαπάτησης ηλικιωμένου σημειώθηκε σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, αλλά ο 85χρονος κατάλαβε την απάτη. Ο άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο, προσποιούμενο στον υπάλληλο του ΔΔΕ και αφού τον έπεισε ότι υπήρχε κάποια επικίνδυνη τεχνική βλάβη στο σπίτι του, του ζήτησε να συγκεντρώσει κοσμήματα και χρήματα σε μια σακούλα, αφήνοντάς τη έξω από την πόρτα. Ο ηλικιωμένος, ωστόσο, αντιλήφθηκε εγκαίρως την απάτη, γέμισε τη σακούλα με σκουπίδια και ενημέρωσε την ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 2 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε σειρά διαρρήξεων στην Πάτρα. Οι 2 δράστες εντοπίστηκαν έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση και παρακολούθηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Αιγιάλιας και της Κορινθίας. Από τις παράνομες ενέργειές τους είχαν αποσπάσει σημαντικό χρηματικό ποσό. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της ελληνικής αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δικύκλων. 189 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν μέσα σε μία εβδομάδα από τις 11 έως τις 17 Μαΐου στη Δυτική Ελλάδα. Στη δημοσιότητα δόθηκαν χθες, κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ετωλά Καρνανίας, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 4 ατόμων, τα οποία κατηγορούνται για την ένοπλη απόπειρα ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού που σημειώθηκε στο Θέρμο Ετωλά Καρνανίας στις 5 Απριλίου του 2026. Καιρός, ηλιοφάνεια με διαστήματα ρεής συννεφιάς προβλέπονται σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 και βαθμία στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, και κατά τη διάρκεια της εκπομπής φυσικά θα μας απασχολήσουν πολλά θέματα ανά την Ελλάδα. Ωστόσο όμως θα αρχίσουμε με την δράση της εγκληματικής οργάνωσης της οικογένειας στα Βορίζια και στο Αμάρι της Κρήτης. Εκβιασμοί, εμπρισμοί, βία και παράνομος πληθυσμός σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τις περιουσίες τους περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Οι συλλήψεις έγιναν σε κλινική την Καλυθέα όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος και στα Βορίζια όπου πέρασαν χειροπέδες στα δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Στους συλληφθέντες και οι σύζυγοί τους, οι οποίοι μαζί με ένα ακόμη άτομο κατηγορήθηκαν μάλιστα και για ζωοκλοπή. Οι αρχές έχουν καταγράψει σοκαριστικές περιπτώσεις εκδίκησης, με τις συνολικές ζημιές στις καλλιέργειες των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των εγωπροβάτων τους σε ξένα χωράφια, έτσι ώστε να λιγοστεύουν και το κόστος των ζωοτροφών, η συμμορία είχε στήσει βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων από τον διασταυρωτικό έλεγχο των αρχών για την περίοδο 2021 έως 2025, προέκυψε ότι τα ζευγάρια της οικογένειας, μοιράζοντας τους ρόλους, εισέπραξαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Για την υπόθεση μίλησε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη η δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη η δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν

όπως και ο 43χρονος θείος, ο οποίος φέρεται ως εγκέφαλος της εγκληματικής ομάδας. Στο μεταξύ, για το μεγάλο αυτό θέμα, θα έχουμε τα νεότερα από την Κρήτη, κατά τη διάρκεια φυσικά της εκπομπής, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Και να πάμε τώρα εμείς στην Λάρισα και στον Γιάννη Γιάτσιο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς σε περιοχή της Λάρισας υπάρχουν διαδοχικά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, τα οποία κατήγγειλε στην αστυνομία πατέρας ενός 16χρονου αγοριού Αμαία, μαθητή γυμνασίου. Μάλιστα, φαίνεται πως ο πατέρας του αγοριού κατέθεσε και μηνύσεις εναντίον των γονιών των παιδιών που εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και κάποιων καθηγητών. Εμείς να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, όπως είπαμε, για να μας δώσει και να μας πει περισσότερο.

0: για άλλα περιστατικά παρενόχλησής του στο παρελθόν από τους συμμαθητές του και βεβαίως είπε περισσότερα σε ενώπιον του αστυνομικού, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να προχωρήσει την υποβολή μηνύσεων τόσο κατά των γονέων των τριών συμμαθητών του 16χρονου που προχώρησαν στις διαδικασίες του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και κατά των δύο καθηγητών, οι οποίοι τουλάχιστον με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και όσα είπε ο ίδιος ο καταγγέλων και ο μηνύων βεβαίως, είπαν ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν παρέδιδαν μάθημα, έγραφαν στον πίνακα και δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν το περιστατικό του εκφοβισμού την περασμένη Παρασκευή. Και κάπως έτσι βεβαίως βγήκε, ο εισαγγελέας καλείται να διερευνήσει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης με βάση τη μήνυση που έχει υποβάλει ο πατέρας του 16χρονου μαθητή Ανά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, συνελήφθησαν χθες οι γονείς των δύο 13χρονων που κινδύνευσαν όταν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στην κήτη του ποταμού Αράχθου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρτιο Ανίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα σας. Συναγερμός είμαστε χθες στις αρχές στην περιοχή του ποταμού Αράχθου στην Άρτα, όταν οι δύο 13χρονα παιδιά εγκλωβίστηκαν εντός του ποταμού και αδυνατούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην όχθη. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα 5 οχήματα της Περιοριστικής Υπηρεσίας Άρτας με 12 πυροσβέστες, ενώ παρούσα ήταν και η δύναμη της ελληνικής αστυνομίας. Παράλληλα, ενημερώθηκε και η ΔΔΕ ώστε να υπάρξει ετοιμότητα για ενδεχόμενο κλείσιμο του φράγματος πουρναρίου, εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, το ένα παιδί είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με τον αδερφό του την ώρα που, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το ποτάμι δεν είχε αυξημένη στάθμη νερού. Τα παιδιά φέρονται να φοβήθηκαν όταν αντιλήφθηκαν πως δεν μπορούσαν να επιστρέψουν εύκολα και κάλεσαν μόνο τους στην πυροσβεστική υπηρεσία, ζητώντας βοήθεια. Όπως έγινε γνωστό, τα δύο ανήλικα δεν κινδύνευσαν, ούτε βράχηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Σε επικοινωνία που είχαμε εμείς με τη μητέρα των παιδιών, με το μέσο μας την ΕΡΤ, ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε φύλαξη, ούτε προειδοποιητική σήμανση, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, συχνά παιδιά εκεί στην περιοχή. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για τις ώρες ή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανοίγει το φράγμα του πουρναρίου. Η ίδια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Άρτας, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς για υπόθεση παράνομων αδειών παραμονής και ηθαγένειας καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. Κώστα.
3: Περιμένουμε την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο υπαλλήλους, άλλο ένα πρόσωπο το οποίο παρίστανε το μεσάζοντα και άλλους 6 οι οποίοι κατηγορούνται ότι απέκτησαν είτε ηθαγένεια, ελληνική ηθαγένεια, είτε άδεια παραμονής, είτε άδεια ομογενούς, χωρίς να τη δικαιούνται, δίνοντας χρήματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αυτό γινόταν από το 2017 ως το 2019. Οι κατηγορούμενοι ήταν 38, οι υπόλοιποι αθώθηκαν. Περιμένουμε ακριβώς το ύψος των ποινών. Πριν από λίγο πρότεινε ο εισαγγελέας ποινές, τους έχουν αναγνωριστεί και τους 9 καταδικαστές από το ελαφρυντικό του προτέρου εντύμου βίου και περιμένουμε την επιβολή των ποινών.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: από την δομή προσφύγων μεταναστών στην κοινότητα της Μυρσίνης του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, ξεκίνησε χθες η διαδικασία ιχνηλάτησης κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης μετά τα μαζικά περιστατικά που καταγράφηκαν σε Ηλία και Δυτική Αχαΐα και έχουν θέσει μάλιστα σε αυξημένη επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους Δήμους και κυρίως τον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης και τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες. Ο στόχος είναι να εντοπιστούν πιθανά ενεργά κρούσματα, αλλά και να δουν όλα τα περιστατικά τα οποία υπάρχουν εκεί.

0: η Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η κυρία Άννα Μαστοράκου, τόνισε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Μυρσίνη, γιατί εκεί είναι ο πιο οργανωμένος πληθυσμός, είπε. Εκτός από το ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει μεγαλύτερος πληθυσμός εργατών γης, πληροφορηθήκαμε, είπε η κυρία Μαστοράκου, ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι στους καταβλισμούς και χρειάζεται χρόνο η περιφέρεια προκειμένου να τους εντοπίσει αυτούς τους ανθρώπους. Σύμφωνα τώρα με την ίδια, εφόσον ο σχεδιασμός προχωρήσει ομαλά, αναμένεται να εξεταστεί μεγάλος αριθμός εργατών γης και των στενών επαφών τους. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την δοκιμασία μαντού και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής όπου απαιτείται. Τα πρώτα αποτελέσματα της ιχνηλάτησης αναμένονται ως το τέλος της εβδομάδας, ενώ οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα δεδομένα που θα προκύψουν θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Σε καταγγελία προχώρησαν 6 δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Ικαρίας, για την κατάθεση τροποποίησης άρθρου, σύμφωνα με την οποία διαγράφεται η τυπική υποχρέωση των περιφερειών να συνδράμουν στους Δήμους στην συντήρηση των σχολείων, εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
2: Είναι μια κατάσταση και ειδικά από τότε που καταργήθηκαν και οι σχολικές επιτροπές που δυσκολεύει πάρα πολύ την λειτουργία του Δήμου όσον αφορά τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Να πούμε ότι τα χρήματα βεβαίως τα οποία φτάνουν είναι ελάχιστα μπροστά στις ανάγκες που έχουν τα σχολικά μας κτίρια, τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι παλαιωμένα και κυρίως όσα έχουν γίνει και τα τελευταία χρόνια έχουν αρκετά προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη το κτίριο το οποίο στεγάζει το Γυμνάσιο Λύκειο Αγίου Κυρίκου, όπου μετά από 30 χρόνια καταρθώθηκε φέτος να δοθούν χρήματα τα οποία θα μπορέσουν να διορθώσουν λίγο τις κτηριακές του υποδομές. Να πούμε ότι η καταγγελία των Δημάρχων έχει κατατεθεί και στην Ελληνική Βουλή από τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Τσοκάνη. Και ενώ και ο Δήμαρχος Πατρίνου, που είναι ένας από τους 6 δημάρχους που συνυπογράφει αυτό το κείμενο, και έχει καταθέσει και παρέμβαση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κυρίζογλου, για να δοθούν κάποιες απαντήσεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Πάντως, ο Δήμαρχος Ικαρίας τονίζει για πολλωστή φορά ότι η κατάσταση στις υποδομές, στις κτηριακές υποδομές των σχολείων της Ικαρίας είναι σε τραγική κατάσταση και χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: άμεση στήριξη των επιχειρήσεων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους και ανάγκη ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις για χρέη έως σήμερα, ζητάει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας ως λύσεις για την αποφυγή λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤΑ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας απέστειλε επιστολή στους τοπικούς βουλευτές και επισημαίνουν επαγγελματίες την ανάγκη για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω της ακρίβειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των επαγγελματιών, καταγράφεται αύξηση στις τιμές των καυσίμων, των μεταφορών, της ενέργειας, ενώ σημειώνουν ότι ο πληθωρισμός και η γενικευμένη ακρίβεια σε βασικά αγαθά, ενοίκια και υπηρεσίες μειώνουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν την τρέχουσα ρύθμιση των 72 δόσεων μη λειτουργική, καθώς αποκλείει, όπως λένε πρόσφατα, χρέη, έχει υψηλά επιτόκια και αυστηρούς όρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την αποφυγή των λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, η ΟΕΔΕ Καβάλας ζητά άμεση επιδότηση ή φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μείωση του κόστους σε ρεύμα και καύσιμα, δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου έως 120 δόσεις, στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα, μείωση των επιτοκίων της ρύθμισης και διαγραφή προς αυξήσεων και τόκων, αλλά και ένα πλάνο που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να παραμένουν ενεργές και να στηρίξουν την οικονομία. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα στο γέρμα Καστοριάς παραδόθηκε ένα αρδευτικό δίκτυο από τον τοπικό οργανισμό εγγύων βελτιώσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καστοριάς, στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά, όπου παραδόθηκε, όπως είπε στον Ιωσήστο, το τοπικό οργανισμό εγγύων βελτιώσεων, το νέο αρδευτικό δίκτυο του ΓΕΡΜΑ. Το έργο αποτελεί σημαντική υποδομή για την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής, καθώς ενισχύει τη δυνατότητα οργανωμένης άρδευσης και συμβάλλει στη βελτίωση δίκη της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για την τοπική οικονομία και για την περιοχή. Μετέπειτα και από περίπου 15 χρόνια που περίμεναν να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Να πούμε βεβαίως τα χαρακτηριστικά. Είναι πως το έργο καλύπτει συνολικά 3.200 στρέμματα και περιλαμβάνει 140 υδροληψίες, εξυπηρετώντας μια από τις σημαντικότερες κτηνοτροφικές περιοχές της Καστοριάς και δημιουργώντας σταθερές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε αποχή από τα μαθήματά τους βρίσκονται οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδα Σασάμου μέχρι να βρεθεί λύση που να επιτρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο τους με ασφάλεια με το σχολικό λεωφορείο. Τώρα, στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου τέθηκε το ζήτημα αυτό και ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι απαιτείται η άμεση συνεργασία μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Τοπικής Δασικής Υπηρεσίας για την αποκατάσταση της βατότητας του μοναδικού δρόμου που εξυπηρετεί τη μεταφορά των συγκεκριμένων μαθητών. Τώρα, για να το διευκρινίσουμε και να μας πει περισσότερα, ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ μιλάμε για ένα δρόμο το οποίο έχει προβλήματα στο να μπορέσει κάποιος να τον διασχίσει με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Τι ακριβώς?
3: Βίγκη, καλό μεσημέρι. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν δεν βρεθεί λύση, τα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν με ελικόπτερο να κλείσουν το σχολείο. Αυτό είναι ένας σχολιασμός για να ξέρουμε τι ακριβώς, σε ποιο αδιέξιο εδώ έχει φτάσει η κατάσταση.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ένας δρόμος ο οποίος έχει σχηματιστεί από τους γονείς και είναι ένα παλιό νεροφάγωμα, όπως λέμε εμείς, καλντερίμια με υψομετρικά, τα οποία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα περάσει ένα αυτοκίνητο όταν μάλιστα και ο οδηγός μεταφέρει παιδιά, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν παρέχουν ασφάλεια. Από εκεί και πέρα όμως ήταν μια λύση έκτακτης ανάγκης μέχρι να διευθετηθεί και να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει με τον άλλο δρόμο. Ο άλλος δρόμος ήταν ασφαλτοστρωμένος με ρήθρα κανονικά και με μπάρες. Ξαφνικά λοιπόν όταν πήγε η περιφέρεια μαζί με το Δήμο να τον φτιάξει, παρενέβη η δασική υπηρεσία και είπε ότι ένα κομμάτι του είναι δασικό. Τώρα πώς έγινε αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η εξέταση αλλά και η απάντηση της δασικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι χρειάζεται να γίνει ένα τυχείο αντιστήριξης, στη συνέχεια να πέσουν εκεί τα τσιμέντα για να μπορέσει να διασκήσει κανείς αυτόν τον δρόμο και να πηγαίνουν τα παιδιά με ασφάλεια. Αύριο το πρωί θα βρίσκονται σύμφωνα με τις μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε από το ρεπορτάζ, θα βρίσκονται εκεί ο Δήμος, η Περιφέρεια αλλά και η Δασική, ελπίζω να είναι εκεί, mm-hmm. για να μπορέσουν να βρουν μια λύση. Δηλαδή με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να κάνουν είτε παράκαμψη ή οτιδήποτε άλλο, γιατί τα λεφτά ο Περιφερειάρχης Βόρειο Αιγαίου, ο κ. Κώστας Μουτζούρης, τα έχει δώσει. Την ώρα που πήγαν λοιπόν για να εκτελέσουν το έργο τους, σταμάτησε η Δασική. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Μάλιστα. Ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα μεγάλο αδιέξοδο οι γονείς. Mm-hmm. Κατά τα άλλα όμως να πούμε ότι το σχολείο αυτό, το πολυθέσιο αυτό σχολείο προσεγγίζεται και από τα αυτοκίνητα τα οποία πηγαίνουν κάθε μεσημέρι το φαγητό για τα παιδάκια που σιτίζονται, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και ως ένας δρόμος για έκτακτες ανάγκες. Mm-hmm. Πυροσβεστική, ασθενοφόρο, οτιδήποτε. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν κανείς θέλει μπορεί να δώσει μια λύση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως είπαμε και στην αρχή μας, χαριτολογώντας τα παιδιά. Θα πρέπει να πηγαίνουμε
0: ελικόπτερο. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Νέα προοπτική για την σύνδεση του Νοτίου Πηλίου με τις Βόρειες Ποράδες και τον Βόλο δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να εγκρίνει τη λειτουργία νέας ακτοπλοϊκής γραμμής Πλατανιάς Σκιάθου Γλώσσας Κοπέλου Βόλου με επιβατικό πλοίο. Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε από τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος είχε το προηγούμενο διάστημα μάλιστα επαφές με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου μάλιστα Νοτίου Πηλίου. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια καλή εξέλιξη αυτή, ειδικά τώρα που πλέον έχει γίνει το αλλιευτικό καταφύγιο στον Πλατανιά. Μπορούν να πιάσουν και μεγαλύτερα πλοία, μπορεί να κάνει και τα δρομολόγια αυτό το επιβατικό πλοίο, το οποίο από ό,τι μάθαμε σήμερα, λογικά μέσα στην ημέρα, από την ώρα που θα ξεκινήσει βέβαια τα δρομολόγια, θα κάνει δύο δρομολόγια προς αυτές τις κατευθύνσεις που προείπα, δηλαδή Πλατανιά Σκιάθο, Γλώσσα Σκοπέλου Βόλου, με αυτό το πιεράκι. Το οποίο βέβαια η αλήθεια είναι ότι εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθεί και από ντόπιους αλλά κυρίως και από ξένους τουρίστες. Τώρα, το ΣΑΣ που συνεδρίασε 15 Μαΐου και ενέκρινε αυτή τη νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση αξιοποιεί την λιμενική υποδομή στον Πλατανιά, ένα έργο που ολοκληρώθηκε πέρυσι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και μέσω της νέας γραμμής αυτής στο νότιο πλοίο θα συνδέεται κατά την θερινή περίοδο βεβαίως τόσο με το Βόλο όσο και με τη Σκιάθο και τη Γλώσσα στη Σκόπελο. Επίσης να πούμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος μας ενημέρωσε σχετικά, υπέβαλε επίσης αίτημα δημιουργίας σταθμού του λιμενικού σώματος στον Πλατανιά, υπογραμμίζοντας ότι η νέα αυτή λιμενική εγκατάσταση έχει αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα και την κίνηση σκαφών στην περιοχή. Γιατί βέβαια εκτός από τα επιβατικά ή κάποια απευθείας, τα οποία παραδείγματος χάρη μπορεί να έρχονται από τη Σκιάθο, εδώ έχουμε και πάρα πολλά σκαφή αλλιευτικά, τα οποία δεν είναι από την περιοχή, αλλά ψαρεύουν γενικότερα μεταξύ ας πούμε πάνω τη Χαλκιδική μέχρι mm-hmm. και σε εμάς κάτω στον Παγκαστητικό και είναι πολύ πιθανό να έρχονται να φέρουν εκεί τα ψάρια τους, γι' αυτό έγινε το ληφτικό καταφύγιο, mm-hmm. να μπορούν να έρθουν μεγάλα φορτηγά, να τα ξεφορτώσουν και να γίνει η διακίνηση καλύτερα προς την κεντρική και νότια Ελλάδα. Τώρα, και ο ίδιος ο κ. Θεαντόπουλος είπε ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι το έργο που μπορεί να ενισχύσει, όπως είπε, την αλλιευτική δραστηριότητα, τον τουρισμό και συνολικά την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Ζευγαρί Τούρκων συνελήφθη στη Μυτιλίνη, καθώς μετά κατά τον τελωνιακό έλεγχο που διενεργήθηκε μετά την άφηξή τους στο λιμάνι του νησιού με ημερόπλοιο από τα παράλια της Τουρκίας, βρέθηκαν με 4 κουτιά με σφαίρες 9 και 12 χιλιοστών. Δήμητρα Λαχουρή μαζί μας. Δήμητρα.
1: Βρέθηκαν λοιπόν 4 πακέτα των 9 χιλιοστών και μία σφαίρα, δηλαδή συνολικά 201 σφαίρες, οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, τις είχε ξεχάσει μέσα στο αυτοκίνητό του, καθώς είναι χρυσοχώς και επειδή μεταφέρει πολλά χρήματα αλλά και κοσμήματα υψηλής αξίας, έχει την δυνατότητα να οπλοφορεί. Επίσης, μαζί του μετέφερε και 4 πακέτα λαθρέα τσιγάρα διαφόρων εμπορικών σημάτων. Μαζί του πρόκειται για ζευγάρι. Ο άνδρας είναι 37 ετών και η γυναίκα 33 ετών. Αυτή την ώρα, με την αυτόφορη διαδικασία, δικάζονται για πλημέλημα στο δικαστήριο της Μυτιλίνης. Κατασχέθηκαν το αμάξι με τις τουρκικές πινακίδες, λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα, smartphone και ένα έγγραφο και ένας φάκελος με 16 έγγραφα. Περιμένουμε τώρα ποιες θα είναι οι ποινές για αυτά τα δύο αδικήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Συλλαλητήριο τώρα ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και τις απολύσεις εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πριν ακόμη κρυώσουν τα μηχανήματα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ, που για 42 ολόκληρα χρόνια παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια και στήριξε την ηλεκτροδότηση και την ανάπτυξη της χώρας και την εθνική οικονομία, η διεύθυνση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου ξεκίνησε τις απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων, καταγγέλνουν σύλλογοι και φορείς, που πραγματοποιούν αύριο στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. 5 εργαζόμενοι ήδη ενημερώθηκαν από στελέχη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και όχι από τον εργολάβο ότι απολύονται στις 30 Μαΐου. Αύριο Τετάρτη οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου τονίζουν ότι δεν πρέπει να μείνει τίποτα στην πόλη της Κοζάνης που να λειτουργεί. Σωματεία, σύλλογοι, συνδικάτα, θεσμικοί φορείς και πολίτες να στείλουν δυναμικό μήνυμα στην κυβέρνηση και την πολιτεία ότι με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων βάζει σε κίνδυνο στην χώρα και επιτείνει το ήδη οξυμένο πρόβλημα της ανεργίας και της απασχόλησης στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, Βίκη, να πούμε ότι τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας με άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων διασφάλιση των εργαζομένων και ενίσχυση των πολιτών μέσω προγραμμάτων επιδοτήσεων και ενισχύσεων ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό τα 5 εργατικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Φλόρνας, Γρεβενών και Καστοριάς, η Γενόπδεη, το Επιμελητήριο Κοζάνης, τα τμήματα επίσης των επιμελητηρίων του ΤΕΕ, του ΓΕΟΤΕΕ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η κατάσταση στην Δυτική Μακεδονία έχει προπολού ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές και τα όρια και διαμορφώνει ένα αίσθημα εγκατάληψης την ώρα που καθημερινά δίνεται ένας αγώνας να κρατηθεί όρθια η Δυτική Μακεδονία και κυρίως ο ενεργειακός άξονας. Για το λόγο αυτό, στη κοινή επιστολή τους επισημαίνουν ότι αυτό που διεκδικούν κυρίως είναι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, τη διατήρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας ώστε να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια, την διασφάλιση της λειτουργίας των τηλεθερμάσεων και ένα χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης της μονάδας ΙΘΙΑ με την ΔΕΙΑΚ Κοζάνης και βεβαίως την δυνατότητα να διαμορφωθεί και να υπάρξει ένα παρατηρητήριο απασχόλησης και ανάπτυξης με επενδύσεις, σχεδιασμό της ΔΕΗ και άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση των εργαζομένων. Αυτά είναι βασικά ζητήματα που θέτουν στην κοινή επιστολή τους οι θεσμικοί φορείς της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες για την υπόθεση θανάτου ενός 47χρονου στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο για να μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Ελευθερία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλώς σου μεσημέρι. Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΚΟ, βρέθηκε σήμερα ο 44χρονος που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος 47χρονου Καλύμνου, συμπατριώτη του. Ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή της, ενώπιον του εισαγγελέα της ΚΟ και μετέπειτα προσήχθηκε ενώπιον του ανακριτή για να λάβει την θεσμία. Αφού μεταφέρθηκε από το νησί της Καλύμνου, που συνελήφθη χθες το πρωί από προσωπικό του λιμεναρχείου του νησιού. Η όλη ιστορία ξεκίνησε την Κυριακή το βράδυ, όταν ενημερώθηκε το λιμεναρχείο της Καλύμνου για έναν άνδρα ο οποίος βρισκόταν επέπλε στην θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καλύμνου. Το τηλεφώνημα έγινε από τον ίδιο τον 47χρονο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού και εκεί εντόπισε πράγματι τον 47χρονο να βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις, στην αντιπλέη μέσα στο νερό, κρατώντας μέσα σε ένα, βρισκόμενος μέσα σε ένα σωσίβιο κουλούρα. Οι άνδρες του λιμενικού μετέφεραν τον 47χρονο στην ξηρά και στην συνεχεία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της νησιού, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν και μαχαιριές πάνω στο σώμα του, γεγονός το οποίο και έκανε αμέσως τους λιμενικούς να ξεκινήσουν τις έρευνες, προσαγάγοντας τον 44χρονο για τα αναφορικά με τα αίτια θανάτου του 47χρονου. Εν συνεχεία χθες το πρωί σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος του 44χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς φέρεται να είναι αυτός με τον ο οποίος επέφερε τις μαχαιριές, οι οποίες είχαν και το τέλος αυτό, επέφεραν το τέλος αυτό στον 47χρονο. Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν μεταξύ τους. Να πούμε ότι είχαν απασχολήσει και τις διοικητικές αρχές γενικότερα, καθώς και πριν από μερικές ημέρες είχαν συλληφθεί και οι δύο για το αδίκημα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να παραπεμφθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ ο ίσορός του 47χρονου έχει μεταφερθεί στη Ρόδο για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Επίσης έχει γίνει και εξονικιστική έρευνα στο αλλιευτικό σκάφος, το οποίο έγιναν δύο άνδρες και βρέθηκαν ανοιχτά της Καλύμνου, προκειμένου να ληφθούν και από εκεί στοιχεία τα οποία θα ενσωματωθούν στη δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτή ο θείος και το βασικό στέλεχος της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας καταπατούσαν περιουσίες από τα βορίσια Ηρακλείου μέχρι και τα χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο και με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς αλλά και εκβιασμούς από το 2021 και για μία πενταετία λιμένονταν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤΑ Χανίων. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, βρισκόμαστε στο Αμάρι Ρεθύμνου και η τελευταία εξέλιξη ωστόσο είναι ότι ο 43χρονος θείος, βασικός τέλεχος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, που πήγε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή Ρεθύμνου, έλαβε όπως αναμένονταν προθεσμία και θα απολογηθεί μαζί με τα δύο ανήψια του την προσεχή Παρασκευή το πρωί εκ νέου στην εισαγγελία Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι τρεις ακόμα συλληφθέντες, δύο γυναίκες και ένας άνδρας της ίδιας οικογενείας, αφέθηκαν χθες ελεύθεροι. Ωστόσο, η δικογραφία είναι αρκετά μεγάλη, καθώς περιλαμβάνει και άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να μπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Να θυμίσουμε ότι οι κάτοικοι, κυρίως το Αμάρι Ρεθύμνου, ζούσαν έναν εφιάλτη με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς, εκβιασμούς. Και ο φερόμενος εγκέφαλος οικογενειακής αυτής μαφίας, όπως λέγεται, και τα νύψια του είχαν επιβάλει ένα καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες. Αρκεί να πούμε ότι ήταν μια ιστορία που η δράση της έγκυται από το 2021 και, εν πάση περιπτώσει, λόγω του καθεστώτος τρόμου που υπήρχε, δεν είχε ανοίξει αυτή η υπόθεση περαιτέρω και μάλλον νωρίτερα, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται σε ό,τι αφορά τα άτομα που ενδεχομένως και αυτά να είναι εμπλεγμένα στην υπόθεση από την ίδια οικογένεια στα βορίζια του Ηρακλείου. Ενώ ξαναλέμε ότι την Παρασκευή θα τεθούν ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα τα φερόμενα βασικά στελέχη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, ο Θείος και τα δύο ανήψια της οργάνωσης αυτής. Κλείνοντας να πω ότι στο Αμάρι καθώς βρισκόμαστε τώρα επικρατεί έτσι μια κατάσταση σκεπτικισμού των κατοίκων της περιοχής, παρά το γεγονός ότι το θέμα έχει δημοσιοποιηθεί, τα στόματα δεν ανοίγουν εύκολα, ο κόσμος είναι πάρα πολύ φιδωλός στις τοποθετήσεις του και είναι λογικό αυτό, διότι είναι μια ιστορία η οποία ήταν γνωστή μεν, αλλά λίγοι ήταν εκείνοι οι οποίοι την εξέφραζαν προς τα έξω. Ενδεχομένως με σύν το χρόνο να έχουμε περισσότερο ανοιχτά στόματα σε ό,τι αφορά τους κατοίκους των χωριών εδώ που έχουν πληγεί κάποιοι εξ αυτών των πολιτών. Μάλιστα. Από την συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια επίθεση δέχθηκε μία γυναίκα από τρεις αγνώστους στην Πάτρα όταν έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου της, την ξυλοκόπησαν, την έκλεψαν την τσάντα της αλλά και την πέταξαν μάλιστα και σε χαντάκι. Να πάμε στη Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συγκεκριμένη γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο γιατί υπέστη τραυματισμό, βεβαίως δεν κινδυνεύει η ζωή της ευτυχώς. Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της περιμετρικής της Πάτρας, σε ένα σημείο που σταματούν αρκετοί οι ερχόμενοι, γιατί έχει μια πανοραμική θέα προς την πόλη. Η γυναίκα, λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα είπε και με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, επέστρεψε από ένα κημητήριο που βρισκόταν εκεί στην περιοχή. Είχε επισκεφθεί το μνημείο των γονιών της η γυναίκα και σταμάτησε σε εκείνο το σημείο για λίγα λεπτά μόλις. Και ξαφνικά δέχτηκε την επίθεση από τρία άτομα, οι δύο μάλιστα είναι καλυμμένα τα πρόσωπά τους, με πέτρες και με ξύλα έσπασαν το τζάμι του παραθύρου του συνοδηγού από το όχημά της, άρπαξαν την τσάντα της και στην προσπάθειά της η γυναίκα να αντιδράσει την χτύπησαν και μάλιστα την πέταξαν μέσα σε ένα χαντάκι, ακριβώς δίπλα από το δρόμο. Εκεί τραυματίστηκε και περισσότερο. Αμέσως μετά διέσχισαν την περιμετρική και διέφυγαν προς ένα σημείο που οδηγεί από τη μία πλευρά και σε έναν καταβλισμό Ρωμά που είναι στην περιοχή στο Ριγανόκαμπο. Η γυναίκα διακομίστηκε, όπως σας είπαμε, το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει προσπαθεί να συλλέξει τα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη των τριών δραστών. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έχει τραύματα σε όλο της το σώμα και ψυχολογικά βέβαια. Της έκλεψαν ό,τι χρήματα είχε μέσα στο πορτοφόλι. Η τσάντα της βρέθηκε πεταμένη λίγο πιο μακριά. Ευτυχώς αυτό που είπε τελικά δεν είναι, της είχαν πάρει σημαντικά έγγραφα. Είναι όμως ένα περιστατικό το οποίο από ό,τι φαίνεται ανησυχεί τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που δέχονται έτσι απρόκλητα επίθεση στο σημείο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ένσταση κατέθεσαν οι Δήμοι Σιτίας και Αγίου Νικολάου για τα έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας που δεν εντάχθηκαν στον προσωρινό πίνακα των έργων προς χρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς όμως επικοινωνήσαμε με τους δύο δημάρχους και με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Ζερβάκη, και με τον κύριο Μενεγάκη από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Τώρα, όπως μας είπε ο κύριος Ζερβάκης, υπάρχει διορία 7 ημερών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή. Ήδη ο Δήμος έχει καταθέσει ένσταση για το θέμα αυτό, διότι ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το οποίο δεν υπολογίστηκε, και επίσης οι αγροτικοί δρόμοι για τους οποίους είχαν κατατεθεί τα συγκεκριμένα δελτία είναι δρόμοι οι οποίοι συνδέουν δημοτικούς ασφαλτοστρωμένους δρόμους, οπότε εξ ορισμού θα έπρεπε αυτές οι βελτιώσεις να έχουν εγκριθεί, κατέθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να γίνει θεραπεία. Τώρα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου μας είπε ότι ναι, όσον αφορά τα δελτία τα οποία των έργων αυτών που είχε καταθέσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, έλειπαν κάποια συγκεκριμένα έγγραφα. Η ένσταση είναι ενεργή, δηλαδή μία εβδομάδα όπως είπαμε και πριν μέχρι την Παρασκευή. Έχουν ήδη κατατεθεί οι ενστάσεις οι απαραίτητες και τα έγγραφα που χρειάζονται προκειμένου να γίνει θεραπεία και όσον αφορά το Δήμο Αγίου Νικολάου και να χρηματοδοτηθούν η αγροτική εντοπία, η οποία και στους δύο Δήμους αλλά και στο αεροπέδιο δαστείου που δεν κατέστη δυνατόν να κοινωνήσω με τον Δήμαρχο, έχει ουσιαστικά καταστραφεί λόγω από τις υπερχρήσεις αλλά και τις θεομηνίες οι οποίες έχουν πλήξει τις παραπάνω περιοχές. Είναι αγροτικοί δρόμοι απαραίτητοι για το μάζεμα της ελιάς, για τους αγρότες. Συνδέουν σε πολλές περιπτώσεις και οικισμούς. Οπότε εκ των ουκ αν αυτοί οι δρόμοι θα πρέπει να συντηρηθούν. Οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά. Χωρίς προγράμματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να συντηρήσουν ένα τεράστιο αγροτικό οδικό δίκτυο που έχουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιάσον. Με αυξημένο προϋπολογισμό εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου για τη διαχείριση των αδέσποτων. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυξημένο προϋπολογισμό δίκη κατά 28.000 ευρώ σε σχέση με τον περσινό που αφορά αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου για το 2026. Όντως πέρασε ομόφωνα χθες από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου χθες το βράδυ. Οπότε από 106.600 κάτι ευρώ που ήταν ο προϋπολογισμός το 25, τώρα πια για το τρέχον φτάνουμε τα 134.000 ευρώ. Είναι αυξημένη κωδική στην προμήθεια τροφών και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Να πούμε τώρα ότι στον προϋπολογισμό του 26 είναι μέσα και η κατασκευή και ο εξοπλισμός για το δημοτικό καταφύγιο που θα δημιουργηθεί κοντά στις Καστανιές του Δήμου Ορεστιάδας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ήδη από τα τέλη του 23 υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση με 364.000 ευρώ. Το έργο όμως θα πρέπει να πούμε ότι παρουσιάζει καθυστέρηση στην υλοποίησή του. Μεσολάβησε η αλλαγή του χώρου όπου θα γίνει. Μετά ζητήθηκαν παρατάσεις λόγω καιρικών συνθηκών από τον ανάδοχο. Με τη μία με την άλλη φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εχθές ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες στην τακτοποίηση της έκτασης εκεί όπου θα εγκατασταθεί τελικά το καταφύγιο. Διαβεβαίωσε όμως ότι μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί, διότι μέχρι το τέλος του έτους είναι και η ισχύ της χρηματοδότησης. Αν δεν θέλουμε δηλαδή να τη χάσουμε, πρέπει να μέχρι το τέλος του 26 να τελειώνουμε με αυτό. Τώρα, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρεται επίσης ότι στη διάρκεια του 2025 έγιναν 21 αναδοχές αδέσποτων ζώων. Είναι αυτό που κάποιος πολίτης αναλαμβάνει τη φροντίδα προσωρινά ενός αδέσποτου με την επιδότηση του Δήμου. Και έγιναν επίσης 33 υιοθεσίες από το Δημοτικό Κοινοκομείο. Ωστόσο, και για τα δύο, η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι θα πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω για να γίνουν αυτοί οι αριθμοί καλύτεροι μέσα στο 2026, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η διάβρωση των ακτών απειλεί άμεσα παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής, με χαρακτηριστική την περίπτωση της Νέας Ποτίδεας, όπου η υποχώρηση της ακτογραμμής έχει προκαλέσει ζημιές σε δρόμους, δίκτυα αλλά και υποδομές. Να πάμε στο Φέδον το Μόσογλου που βρίσκεται στη Νέα Ποτίδεα. Φέδον, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ οι κάτοικοι στην ανατολική πλευρά της Νέας Ποτίδεας στην Χαλκιδική, που όπως μας λένε το ζουν εδώ και περίπου 5 χρόνια, καθώς η θάλασσα έχει φάει την ακτή, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν αποκαλυφθεί κράσπεδα του παραλιακού μετόπου μπροστά από τα σπίτια τους, ενώ βρίσκονται εκτεθειμένα και τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης λόγω της συνεχούς αυτής υποχώρησης της ακτογραμμής. Σε ορισμένα σημεία δίκη η θάλασσα από το πρώην πλέον πεζοδρόμιο που έχει μόλις 2,5 μέτρα. Ενώ όταν υπάρχει κυματισμός, τα νερά όπως καταλαβαίνουμε όλοι μπαίνουν ακόμη και μέσα στις αυλές των σπιτιών. Έτσι λοιπόν προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες μια σύμβαση για το έργο της αντιμετώπισης διάβρωσης των ανατολικών ακτών της Νέας Ποτίδας, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει διάφορες παρεμβάσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της παραλιακής ζώνης. Θα έχουμε τοποθέτηση δύο βυθισμένων κυματοθραυστών μήκους 95 μέτρων, οι οποίοι θα λειτουργούν ουσιαστικά ως φράγμα απέναντι στα κύματα. Παράλληλα, προβλέπεται η επαναπλήρωση της παραλίας με άμμο σε μήκος σχεδόν 500 μέτρων, η κατασκευή ενός τείχου αντιστήριξης 300 μέτρων και η αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου που σήμερα δεν υφίσταται, αλλά και η αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης που, όπως καταλαβαίνετε, έχουν υποστεί πάρα πολλές ζημιές, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων.

0: Δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, που ξεπέρασε τους 100.000 αναγνώστες μέσα στην πρώτη ημέρα δημοσίευσής του, η Σύρος παρουσιάζεται ως ένας αυθεντικός, ποιοτικός και ανερχόμενος προορισμός των Κυκλάδων. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας από την Έρθ στις Κυκλάδες. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ως ένα ονειρεμένο νησί που εκπλήσει τους πάντες, συστήνει τη Σύρο η γερμανική εφημερίδα Bild, στο οποίο νησί ταξιδιώτες θα βρουν την Ελλάδα που ονειρεύονται. Εξαμβωτικά λευκά σπίτια, κρυστάλλινα νερά, άφθονη ηλιοφάνεια και ποικίλα τοπία για πεζοπορία, αναφέρει η εφημερίδα, χωρίς όμως τα πλήθη, το άγχος και τις υπερβολικές τιμές που συναντάμε σε άλλα νησιά. Η Σύρος είναι αυτό που ήταν κάποτε πολλά άλλα ελληνικά νησιά, αναφέρει Bild, αυθεντική, παρθένα, χωρίς μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Ενώ και την πρωτεύουσα του νησιού, την Ερμόπολη, η Bild γράφει πως είναι ένα μικρό και κομψό κέντρο με μια πινελιά Ιταλίας. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στην αρχιτεκτονική και στην πλούσια ιστορία του νησιού, αλλά και στο φυσικό τοπίο που συναντά ο επισκέπτης στο λιγότερο αναπτυγμένο βόρειο τμήμα της Σύρου, το οποίο χαρακτηρίζει παράδεισο για τους πεζοπόρους και τους λάτρεις της φύσης. Το άρθρο εκφράζει τις παραλίες και τη γαστρονομία του νησιού, ενώ τονίζονται οι λογικές τιμές που καταφέρνει να κρατάει η Σύρος σε σύγκριση με άλλες τουριστικές περιοχές. Ο αρθρογράφος καταλήγει αναφέροντας πως στη Σύρο ταξιδιώτης δεν θα βρει υπερπολυτελή beach clubs και σταμάτα πάρτι, αντιθέτως θα συναντήσει μια χαλαρή ατμόσφαιρα και θα συναναστραφεί με τους ντόπιους που έχουν ακόμα χρόνο για κουβέντα. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού Σύρου, Γιάννης Βουτσίνος, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο άρθρο, δηλώνοντας πως το δημοσίευμα της Bild είναι αποτέλεσμα της φιλοξενίας ξένων δημοσιογράφων που είχε πραγματοποιηθεί στη Σύρο τον Μάρτιο, στο πλαίσιο των ενεργειών για την τουριστική προβολή του νησιού που έγινε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ. Η συγκεκριμένη προβολή της Σύρου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αναφέρει, καθώς η Γερμανία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ταξιδιωτικές αγορές της Ευρώπης.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς είχαμε από κοινού αίτημα επανεξέτασης του ενδοκυκλαδικού ακτοπλοϊκού δρομολογίου από τους Δήμους Ανάφης, Ιητών, Σικίνου και Φολεχάνδρου.
1: Ακριβώς, Βίκη, τα νησιά μπορεί να είναι πολύ όμορφοι τουριστικοί προορισμοί, ωστόσο αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα, ένα από τα οποία διαχρονικά είναι και το ακτοπλοϊκό. Όπως είπες και εσύ, από κοινού έτοιμα επανεξέτασης για το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, το ενδοκυκλαδικό, έστειλαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας η ανάφηση των Σικίνου και Φολεγάνδρου, προκειμένου να αφαιρεθεί η κάριστος από τα λιμάνια που προσεγγίζει το πλοίο που εκτελεί το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Όπως εξηγούν στην επιστολή τους οι δήμαρχοι των νησιών, η υφιστάμενη δρομολογική ένταξη της καρύστου στο ενδοκυκλαδικό ακτοπλοϊκό δρομολόγιο δημιουργεί ουσιώδες επιβαρύνσεις στην συνολική εκτέλεση του δρομολογίου, προκαλώντας καθυστερήσεις, δυσχέρειες στον προγραμματισμό και μείωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της γραμμής. Ενώ ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν, περιορίζει το ενδιαφέρον των ακτοπλοϊκών εταιρεών και τα διαθέσιμα πλοία για το συγκεκριμένο δρομολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Τούτο αναφέρουν ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη γραμμή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα συνδεσιμότητας που έχουν φυσικά συνέπειες στην καθημερινότητα των κατοίκων, στην εξυπηρέτηση επαγγελματικών και κοινωνικών αναγκών, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και διοίκησης, καθώς φυσικά και στην αναπτυξιακή προοπτική των νησιωτικών κοινωνιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα, και να συνδεθούμε εμείς με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Θεριού, καθώς έχουμε μία τελευταία εξέλιξη. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σου μεσημέρι, Βίκη. Ένα τραγικό περιστατικό λοιπόν σημειώθηκε σήμερα, πριν από λίγο έγινε γνωστό τουλάχιστον, στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας. Ένας ηλικιωμένος άνδρας έπεσε από τον τέταρτο όροφο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από τον τέταρτο στον δεύτερο όροφο. Τραυματίστηκε θανάσιμα. Κατά πληροφορίες δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Βέρειας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Μπέλα. Και να πάμε τώρα εμείς στην Κομοτηνή και στο Γιάννη Πετρακόπουλο, καθώς έχουμε ρεκόρ οικονομικών εισροών από τον τουρισμό το 2025 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, σχεδόν μία από τις τρεις νέες επισκέψεις στην Ελλάδα το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στοιχείο που τοποθετεί την περιοχή ανάμεσα στις βασικές κινητήριες δυνάμεις της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα, σε εθνικό επίπεδο, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέγραψε το 25 την πρώτη θέση σε ποσοστιαία μεταβολή και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει τίτλο «Εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα 2025» και η οποία βασίζεται σε στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος έτος. Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέγραφε το περασμένο έτος 2,2 εκατομμύρια επισκέψεις έναντι 1,4 εκατομμυρίων το 24, σημειώνοντας αύξηση 49,4%, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από 5,7 εκατομμύρια το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 31,1% και 528 εκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικών εισπράξεων από 386 εκατομμύρια το 2024, εμφανίζοντας αύξηση 36,9%. Πρόκειται για ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων. Τούτων δοθέντων, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ανέβει στην έκτη θέση πανελλαδικά, πίσω μόνο από τις πέντε χαρακτηριζόμενες ως τουριστικά ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 85 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μάχη της Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη, καθώς Κώστα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Και 85 χρόνια λοιπόν μετά, η μάχη της Καλαμάτας παραμένει σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό, παρά το γεγονός ότι αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες τελευταίες μάχες που δόθηκαν στην υπηρετική Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε λοιπόν στην Καλαμάτα η τελετή μνήμης για αυτή την επέτειο της ιστορικής μάχης στο Μνημείο Πεσόντων Συμμάχων στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Την ελληνική κυβέρνηση στην σημερινή τελετή εκπροσώπησε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ενώ το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι των πρεσβειών της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυστραλίας και της Σερβίας, καθώς και συγγενείς από μάχων που συμμετείχαν στη μάχη της Καλαμάτας. Στις 28 Απριλίου του 1941 στην Καλαμάτα συγκρούστηκαν λοιπόν οι γερμανικές δυνάμεις με τα βρετανικά εκστρατευτικά, το βρετανικό εκστρατευτικό σώμα που υποχωρούσε προς την Κρήτη και στη συνέχεια προς την Αίγυπτο, προκειμένου να συνεχίσει η βίκη των αγώνων απέναντι στον άξονα. Στη μάχη συμμετείχαν στρατιώτες από τη Βρετανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Παλαιστίνη, την Ινδία, την Κύπρο και εβραϊκές μονάδες πολεμώντας απέναντι στη ναζιστική επέλαση σε όλη την Ευρώπη. Παρά τη σημασία της, η μάχη της Καλαμάτας έμεινε για δεκαετίες η σκιά της ιστορίας, ακόμα και την ίδια την πόλη όπου διαδραματίστηκε. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1994 ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη τελετή μνήμης για τους πεσόντες συμμάχους. Η σημερινή τώρα εκδήλωση αποτέλεσε έναν ελάχιστο χώρο τιμής σε όσους πολέμησαν και θυσιάστηκαν στην Καλαμάτα σε μια μάχη που μπορεί να μην έγινε ευρύτερα γνωστή, ωστόσο καταγράφηκε ως ένα σημαντικό κεφάλαιο στη συμμαχική αντίσταση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύξηση 12,3% παρουσίασαν οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας τον Απρίλιο, γεγονός που αποτελεί θετικό ιόνο εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας ο Λικούργος Σκιαδόπουλος θα μας ενημερώσει σχετικά. Λικούργε.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην πρώτη θέση παραμένει η Βρετανική αγορά με 529 πτήσεις τον Απρίλιο, ενώ ακολουθούν η Γαλλία με Γερμανία με 125 και η Πολωνία με 108. Να πούμε ότι η συνολική εικόνα του πρώτου τετραμήνου είναι αρκετά αισιόδοξη, καθώς σημειώθηκε αύξηση 13,9%. Σε ό,τι αφορά τώρα αφίξει και αναχωρήσει επιβατών στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας τον Απρίλιο, έφτασαν τους 156.566, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9%. Η Βρετανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί και στους επιβάτες τη βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί με 72.893 τον Απρίλιο, ακολουθούν η Γαλλία με 19.700 και η Γερμανία με 18.280. Παράλληλα, ανταδικά κινήθηκε και η κίνηση εσωτερικού, η οποία κατέγραψε αύξηση 5% σε σχέση με πέρσι, αγγίζοντας τους 33.000 επιβάτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Μία παράσταση που μιλά για τη μαγεία και τη δύναμη της τέχνης του θεάτρου παρουσιάζεται για τελευταία βραδιά απόψε στο Ναύπλιο. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα διασκεδαστικό αλληγορικό παραμύθι για μεγάλους και μικρούς είναι η παράσταση αυτή. Μία ενδιαφέρουσα απάντηση σε όλους εκείνους που θέλουν να μάθουν τι είναι επιτέλους το θέατρο, τι είναι αυτή η μυστηριώδης τέχνη. Η Όλια Λαζαρίδου επιστρέφει στα πολιτιστικά δρόμενα του Ναυπλίου, σκηνοθετώντας αυτή την ιδιαίτερη παραγωγή που έχει τίτλο «Στο θέατρο», ένα έργο γραμμένο από την Θούλη Στάικου, το οποίο μιλά για την τέχνη του θεάτρου με έναν τρόπο βιωματικό και άμεσο. Η παράσταση επιχειρεί να απαντήσει στο πρωταρχικό, αν και κατά βάση αναπάντητο ερώτημα, τι είναι το θέατρο, μιλώντας για την ιδιαίτερη μορφή που παίρνουν επί σκηνής ο λόγος, η σιωπή, ο χρόνος, ο χώρος, αλλά και για την απελευθερωτική εμπειρία του παιχνιδιού, της μίμησης, της μεταμόρφωσης, της δράσης. Και βέβαια, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι στο θέατρο μπορεί τα πράγματα να γίνονται στα ψέματα, αλλά αυτή η τέχνη μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να πλησιάσουμε την αλήθεια. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στον χώρο πολιτισμού Φουγάρο Art Center του Ναυπλίου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 ευρώ και μειωμένο στα 6. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
7: Ο καιρός.
0: Στα ανατολικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, και το μεσημέρι με το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια τοπικά, έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Μυρίζει ένταση στην πολιτική ατμόσφαιρα, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι η έντονη μυρωδιά αυτή στην πολιτική ζωή, στην πολιτική σκηνή τόπου και θα γίνεται ακόμα πιο έντονη όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όποτε και ας τεθούν οι κάλπες. Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια έντονη ανησυχία τις τελευταίες ώρες και μέρες σε κατοίκους στα νότια προάστια, ειδικά σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και τις γύρω περιοχές, κάτοικοι και εργαζόμενοι, μετά από πολλές αναφορές για έντονη μυρωδιά υγραερίου σε κάθε γωνιά των συγκεκριμένων περιοχών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ζεύγος μοιράς θα αντικατασταθούν οι Patriots στην Κάρπαθο με απόφαση του Κησέα. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα για την ενίσχυση της αεράμυνας Μεγαλονήσου. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζήτησε η εισαγγελέας. Από το δικαστικό συμβούλιο η απόφαση. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε ανάρτησή του Κυριάκος Μητσοτάκης. Την επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα, εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Αργαρίτης Κινάς, στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας που εκβίαζε και υφάρπαζε χωράφια και περιουσίες κριτικών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα εγγυάται προς το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του που έχασε τη ζωή του το Δεκέμβριο του 2024 από πτώσεις εγκρεμών. Και τέλος, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ελληνοτουρκικά, τα οποία φαίνεται ότι επιστρέφουν με ένταση στο επίκεντρο της ατζέντας εξωτερικής πολιτικής, καθώς πυκνώνουν οι αναφορές και οι πληροφορίες για την πρόθεση της Άγκυρας να ενδύσει με νομοθετικό μανδύα τις αξιώσεις της Αιγαίου και Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Το ερώτημα είναι διπλό, Κατερίνα. Γιατί επαναφέρει τώρα η Άγκυρα τη γαλάζια πατρίδα και πώς η Αθήνα χαράζει τη γραμμή άμυνας απέναντι στο τουρκικό νομοσχέδιο? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το επαναφέρει τώρα γιατί έχει εσωτερικές πιέσεις, όπως λένε, εξαιρετικά ισχυρές στην εσωτερική πολιτική σκηνή, και θέλει να αποδείξει ότι η γαλάζια πατρίδα είναι ένα βήμα για αυτήν, είναι η παρουσία της, είναι μια απόδειξη ότι έχει δυναμισμό και έντονη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Η Αθήνα τώρα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και, όπως τονίζουν κορυφαίες διπλωματικές πηγές, αυτή τη στιγμή έχουμε πληροφορίες, δεν έχουμε συγκεκριμένα πρακτικά βήματα. Ωστόσο, η Αθήνα είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια, αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αμεσότητα τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να αντιδράσει. Σε καμία περίπτωση, τονίζουν διπλωματικές πηγές, δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθούν εθνικά και διαρχικά δικαιώματα. Η Αθήνα επίσης είναι προετοιμασμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, να αντιδράσει τόσο σε διπλωματικό επίπεδο, όσο και αν και εφόσον χρειαστεί, και με πρακτικό τρόπο μέσω των ένοπλων δυνάμεων. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα απευθυνθεί σε περίπτωση που έχουμε τέτοια εξέλιξη τόσο στα ευρωπαϊκά φόρουμ και όργανα, όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ βεβαίως.
0: Θα δοθεί βάρος δηλαδή στη διεθνοποίηση, Κατερίνα, οποιασδήποτε τουρκικής πρωτοβουλίας και ενέργειας. Παράλληλα, αυτά όλα θα γίνουν.
1: Παράλληλα, οποιαδήποτε στιγμή είναι έτοιμη να αντιδράσει σε διπλό επίπεδο, τόσο διπλωματικά, όπως είπε, στα Συμβούλια Ασφαλείας, που είναι αυτή την περίοδο μη μόνιμο μέλος, και βεβαίως σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρουμ, και κυρίως υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα, το έχει αποδείξει έμπρακτα η Αθήνα σε όλους τους τόνους και τις προκλήσεις που είχαμε το 2020. Τα μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία είναι ισχυρά και ξεκάθαρα, πως η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχτεί σε καμία περίπτωση τη μετατροπή οποιοδήποτε καθεστώτος. Γρηγόρη.
0: Κρατάμε αυτό που μας είπες λοιπόν, ότι εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για να αντιδράσει η Αθήνα σε κάθε περίπτωση, και βεβαίως πρώτη προτεραιότητα η διεθνοποίηση οποιασδήποτε τουρκικής πρωτοβουλίας, και κρατάμε επίσης την επισήμανσή σου ότι δεν πρόκειται η Αθήνα να αφήσει αναπάντη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης της θεωρίας της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Το κλείσουμε ότι πάντα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με ψυχραιμία και μετρώντας τις εξελίξεις με μέτρο πάντοτε και προοπτική το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
0: Πολύ ωραία, Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, έκανε λόγο για ένα τουρκικό παράδοξο. Ποιο είναι αυτό? Για να τον ακούσουμε.
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε όλοι νόν πέτρικες διαρροές. Η Τουρκία σήμερα προσπαθεί με εσωτερικό νόμο να παραγάγει διεθνή ένομα αποτελέσματα. Μόνο που η εσωτερική νομοθεσία δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς, ειδικά όταν είναι δε και ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, όπως αναμένεται να είναι αυτό το οποίο περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η εγχώρη νομοθεσία δεν μπορεί να επηρεάσει στο ελάχιστο τη διεθνή ένωμη τάξη. Τα κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αποκλειστικά και μόνον από διακρατικές συμφωνίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα υποθετικό, αστείο. Είναι σαν να βγαίνει η Ελλάδα αύριο το πρωί και ανακοινώνει ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνεται ως τα μέσα της Μαύρης Θάλασσας. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε όλοι το
3: πράγμα.
2: Και επειδή λοιπόν η Ελλάδα θεωρητικά θα το έλεγε αυτό με μια εσωτερική νομοθεσία δική της, σήμαινε ότι αυτό θα το δεχόταν όλοι οι άλλοι και θα είχε διεθνή αναγνώριση.
0: Αυτά λοιπόν για το θέμα με την γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές ενέργειες και πρωτοβουλίες και σχέδια, τα τουρκικά σχέδια στο Αιγαίο. Τώρα, πολλή συζήτηση γίνεται παράλληλα, κυρίες και κύριοι, στη χώρα μας, μετά την απόφαση για μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων και αντιεροπορικών συστημάτων Patriot από τα Κύθυρα και από την Κάρπαθο, και από το Δηδημότυχο, η οποία αποφασίστηκε χθες κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λένε ότι όποια μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων θα υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους και μόνο αυτό. Και στο ίδιο πλαίσιο έχει ληφθεί η απόφαση να μετασταθμεύσει ζεύγος της μοίρας θυσίας από την Τανάγρα στην Κάρπαθο, δηλαδή στη Σμιναρχία Μάχη, όπου ήταν η πυράβλη Patriot. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς απαντούν λοιπόν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε αυτές τις αιτιάσεις, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο?

0: Ρόζμερι Γρηγόρη, ήταν μια κίνηση στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων που γίνεται από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτών των επιχειρησιακών σχεδίων έγινε και η τοποθέτηση των δύο σχεδίων Πάτρε στο Δημότικο, προκειμένου να προστατευτεί τότε ο εναέριος χώρος της Βουλγαρίας από τυχόν επιθέσεις των Ιρανών. Στο ίδιο πλαίσιο, παρέχει επίσης και για υπηρεσιακούς, γιατί είμαστε στο Υπουργείο Άμυνας, μιλήσαμε νωρίτερα με στελέχη. Υπάρχουν και υπηρεσιακοί λόγοι, όπως μας έλεγαν, εφόσον δεν συντρέχουν απευθείας λόγοι απειλών και ούτω καθεξής, δεν συντρέχεται κανένας λόγος να συντηρείς και να υπάρχουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και να παραμένουν μέσα σε στρατόπεδα και να παραμένουν σε μια έκτακτη κατάσταση. Από τη στιγμή που αυτή η έκτακτη κατάσταση έχει πάψει να υπάρχει, θα πρέπει και οι πύραυλοι να επιστρέψουν στις βάσεις τους, αλλά και τα στελέχη να επιστρέψουν σε μια καθημερινότητα την οποία είχαν πριν. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, και σε ό,τι αφορά την Κάρπαθο, θα μεταναστεύσει εκεί ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2005, για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτηθεί. Είναι μια εξέλιξη η οποία δεν πορεύεται, ούτε συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας ή κάποιος φόβος σε επίπεδο περιφερειακό, γιατί έχουν ακουστεί πολλά και σε σχέση με την Τουρκία. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ξεκάθαρη, δεν συνδέεται καμία περίπτωση με το τι κάνει η γείτονα χώρα, συνδέεται μόνο με επιχειρησιακές καταστάσεις. Και γι' αυτό, όπως μας έλεγαν, ενώ.
1: Η κριτική, για να θυμίσουμε στους ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν ακούσει, έχει να κάνει με τις αιτιάσεις από την πλευρά αντιπολίτευσης που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά πήρε αυτή την απόφαση μόνο και μόνο ως υπαναχώρηση απέναντι στην Άγκυρα.
0: Έτσι είναι. Και γι' αυτό συμπληρώνουν ότι ενώ στην περίπτωση της Καρπάθου έφυγαν οι πύραμοι Πάτριοτ για επιχειρησιακούς λόγους, εντούτοις, στην περίπτωση της Κύπρου, που επίσης βρίσκεται μια φρεγάτα, η φρεγάτα Έλλη στην περιοχή, όπως και έχουν μετασταθμίσει 4 αεροσκάφη F-16 Viper, επειδή πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να ενδυναμωθεί και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που δέχονταν η Κύπρος τότε από το Ιράν, οι συγκεκριμένες δυνάμεις δεν θα μεταφερθούν. Ίσα-ίσα, μάλιστα, τα 4 F-16 θα επιστρέψουν, επειδή βρίσκονται αρκετό καιρό εκεί το προσωπικό τους, και σχεδόν ταυτόχρονα θα αντικατασταθούν από άλλα 4 F-16, τα οποία θα μεταναστεύσουν για όσο χρονικό διάστημα αποκτηθεί. Οπότε ξεχωρίζουμε και αυτές τις δύο περιπτώσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, η ελληνική πλευρά εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθαρίζουν ότι επικρατεί μια ετοιμότητα και λόγω των απειλών που υπάρχουν και διατυπώνονται από την πλευρά της Τουρκίας, κυρίως λόγω του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, αλλά και εξαιτίας κάποιων ασκήσεων που λαμβάνουν χώρα στο Αιγαίο. Παρακολουθούν, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Έτσι θέλω να αφήσουμε το ρεπορτάζ. Και όπως είπαμε, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πυράβους που υπήρχαν στην Κάρπαθο. Ούτως ή άλλως ήταν μια πρόσκαιρη επιχειρησιακή κατάσταση που επέβαλε εκεί. Έχουν επιστρέψει στη βάση τους, έχουν αντικατασταθεί από τα αεροσκάφη Μοιράζ 2000 και τα οποία θα παραμείνουν εκεί για άγνωστο χρονικό διάστημα.
1: Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, η επιστροφή των συστημάτων Patriot βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην τηλεόραση του Sky, με τον ίδιο να απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί υποχωρητικότητας εναντί της Τουρκίας και να υποστηρίζει ότι πρόκειται για καθαρά επιχειρησιακή απόφαση. Για να τον ακούσουμε.
2: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε, αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
1: Για αυτήν όλα εγκισμό και πατριδοκαπηλεία, έκανε λόγο ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε για το ζήτημα με τους Patriots, τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια από κάποιον τρίτο για το πώς θα διατάξει την αμυντική της γραμμή. Το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω όλοι. Ναι. Αλλά τώρα, αν έρχονται μερικές εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κακώς μεταφέρει τους πυράβλους από την Κάρπαθο ή από το Δημότυχο και τους επιστρέφει σε άλλα σημεία, τους τοποθετεί, θα τους τοποθετήσει σε άλλες περιοχές με βάση ανάγκες ή κινδύνους, τότε αυτό είναι φθηνός λαϊκισμός, είναι πατριδοκαπηλεία και αυτού του τύπου οι τοποθετήσεις, επιτρέψτε μου να σας πω, απειλούν ευθέως το εθνικό συμφέρον.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο, στη Μέση Ανατολή. Χρόνο και χώρο στη διπλωματία φαίνεται ότι δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να μην προχωρήσει σε στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν σήμερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι έλαβε την απόφαση μετά από αίτημα χωρών του κόλπου που καταβάλουν διπλωματικές προσπάθειες για την εξέβρεση λύση. Συνδεόμαστε με την Ένωση Σύνταξης και την Ελένα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, τι του είπαν του Αμερικανού Προέδρου οι ηγέτες των χωρών του κόλπου, ο Θεός, ο Αλλάχ και η ψυχή τους. Έλενα, πάντως, κρατάμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφάσισε να δώσει ένα προβάδισμα και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες για την εξέβρεση λύσης και να μην κάνει την επίθεση όπως είχε προαναγγείλει. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Κρατάμε επίσης, όπως και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ευνηδίασε για άλλη μια φορά, αναφέροντας ότι ανέβαλε στρατιωτικές επιχειρήσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, ενώ αυτό που ήταν γνωστό μέχρι στιγμής ήταν ότι σήμερα αναμενόταν να υπάρξει άλλη μια σύσκεψη στο Λευκό Οίκο με τους συμβούλους εθνικής ασφαλείας για να εξετάσουν στρατιωτικές επιλογές. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και άλλες χώρες του κόλπου, όπως είπε, που τον ενημέρωσαν ότι διεξάγονται σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες. Αν καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα με το οποίο αυτοί είναι ικανοποιημένοι, μάλλον και εμείς θα είμαστε ικανοποιημένοι, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας σε άλλη ανάρτησή του ωστόσο ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να επιτεθεί στο Ιράν αν δεν εξευρεθεί λύση. Τώρα, από την πλευρά του Κατάρ και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών πριν από λίγο, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν σε εξέλιξη αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες από τις χώρες του κόλπου που δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να επιστρέψει περιοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Και είναι αλήθεια ότι περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουμε ούτε και από τις άλλες πλευρές, από το Ιράν ή από το Πακιστάν. Το μόνο που γνωρίζουμε, σαν περισσότερες διευκρινήσεις, είναι κάποιες λεπτομέρειες για την αναθεωρημένη πρόταση που κατέθεσε το Ιράν στο Πακιστάν και αυτό με τις ερωτήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και αυτή η πρόταση ουσιαστικά δεν φαίνεται να περιέχει κάτι καινούριο. Αφορά τις πολεμικές αποζημιώσεις που ζητά το Ιράν, αφορά την άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα ενός μεγάλου μέρους των κεφαλαίων που έχει στο εξωτερικό. Δεν αναφέρεται κάτι για το πυρηνικό πρόγραμμα, ωστόσο σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου διεξάγονται διαπραγματεύσεις γι' αυτό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι και πάντα θέτουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως μια απαράβατη κόκκινη γραμμή. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι στο Ιράν οι κάτοικοι σε προπαγανδιστικά ρεπορτάζ των κρατικών μέσων φαίνονται να εκπαιδεύονται, λένε ότι εκπαιδεύονται στα όπλα και είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τη χώρα τους, ενώ και από αντίδραση που είχαμε από ανώτατο στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο εχθρός, θα πρέπει να ξαναεπιτεθεί στο Ιράν. Αν το κάνει, τότε θα είμαστε έτοιμοι για μεγαλύτερη και σκοτώτερη αντίδραση. Και υπάρχει και ένα δημοσίευμα των New York Times, Γρηγόρη, που λέει, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι το Ιράν ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε αυτή την περίοδο της κατάπαυσης του πυρός για να αναπληρώσει κάποιους από τους εκτοξευθύρες των πυράβλων, ούτως ώστε να είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει, να αντιμετωπίσει, να αποκρούσει μία αμερικανική επίθεση που πιστεύει ότι θα είναι σύντομη αλλά πολύ σφοδρή και εξετάζει και το ενδεχόμενο να κλείσει και τα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα που και από εκεί διέρχεται περίπου το 1/10 της παγκόσμιας ενέργειας.
1: Μακάρι να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σενάριο. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ήδη συνεχίζεται το ράλι ανόδου στο πετρέλαιο με την τιμή να ξεπερνάει τα $110 το βαρέλι, οδηγώντας τα ύψη τις τιμές των υγρών καυσίμων και στη χώρα μας. Στην Αντλία η αμόλυδη είναι πάνω από τα 2,11 ευρώ, με τις μετακινήσεις να στοιχίζουν όλο και πιο ακριβά. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το τι δείχνουν οι αγορές αυτή την ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι αγορές αυτή την ώρα δείχνουν ότι το πετρέλαιο, το Brent, παραμένει σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια του βαρέλι. Λίγο πριν βρέθηκε και στα 111 εκ νέου, καθώς λείπουν εκατομμύρια βαρέλια από την αγορά και τους διεθνείς οργανισμούς να προειδοποιούν για την κρισιμότητα της κατάστασης ως προς το ύψος των αποθεμάτων αλλά και την επίπτωση στις οικονομίες και τον πληθωρισμό. Ωστόσο, είχε ανακοπεί σχετικά η ανωδική του πορεία που είχε χαράξει από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Παραμένει πάντως με κέρδη στάξη του 4% σε εβδομαδιαία βάση. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές σημείωναν ανάνοδο για περισσότερο από μία εβδομάδα. Αφορμή για τη σημερινή ανακοπή της ανωδικής τάσης, αυτή τη μικρή αποκλιμάκωση, είναι η αναστολή προγραμματισμένης αεροπορικής επίθεσης κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλο αυτό λοιπόν αποτυπώνεται ως εξής, Γρηγόρη, στις ατλίες, στα πρατήρια. Η τιμή στην αμόλυβδη είχε αρχίσει να πλησιάζει επικίνδυνα το καλοκαίρι του 2022, που είδαμε τις τιμές σε επίπεδα λίγο πάνω από αυτά που βλέπουμε τώρα, λες 4 με 5 λεπτά υψηλότερα, και την αμόλυβδη να βρίσκεται αυτή τη στιγμή με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στα 2,12 ευρώ μεσοσταθμικά, είπαμε, σε όλη την χώρα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης βρισκόμαστε στα 1,82 ευρώ, το οποίο όμως να σημειώσουμε ότι θα ήταν και πάνω από τα 2 ευρώ αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Επίσης, στις τιμές των δηληστηρίων, στην πηγή δηλαδή, να δούμε λίγο πώς κινούνται οι τιμές, καθώς μας δίνουν μία ένδειξη, Γρηγόρη, για την Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Η αμόλυβδη στα δηληστήρια πωλείται στο 1,60, στο 1,30 το πετρέλαιο κίνησης, είναι αυξημένες 5 με 6 λεπτά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Παράγοντες λοιπόν της αγοράς και με βάση αυτά τα στοιχεία εκτιμούν ότι αναμένουμε την αμόλυβδη να αγγίξει στα 2,15 έως τα μέσα της εβδομάδας και το πετρέλαιο κίνησης να τσιμπήσει στα 1,83. Υπάρχουν βέβαια και εκτιμήσεις, Γρηγόρια, από παράγοντες της αγοράς ότι μέσα στο καλοκαίρι, ίσως και μέχρι τον Αύγουστο, να δούμε τις τιμές παρατεταμένες σε υψηλά επίπεδα, ανεξαρτήτως της έκβασης του πολέμου, γιατί η αγορά, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, θα επανέλθει στην παραγωγή των προηγούμενων ποσοτήτων, τουλάχιστον μετά από 3 μήνες.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ να μας μιλάει για τους παράγοντες της αγοράς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ένας σημαντικός παράγοντας αγοράς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης. Μίλησε στις πρωινές διαδρομές του Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου και τι είπε, ότι οι αυξήσεις στις τιμές θα συνεχιστούν όσο κρατάει αυτή η κατάσταση.
7: Έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις καθημερινές.
8: Βρισκόμαστε στο 2,10, λίγο πάνω 2,10, από 2,10 πια.
7: 2,10 μέση τιμή Ελλάδος στη βενζίνη και 1,81 στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην ελληνική αγορά ότι πρέπει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο Κυβέρνηση να επανεξετάσει μέτρα. Το πετρέλαιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση αυτά τα 20 λεπτά. Έχουν βοηθήσει πραγματικά την οικονομία. Πραγματικά τη μείωση της τιμής, φανταστείτε, το 1,81, αν δεν ήταν τα 20 λεπτά, θα ήταν πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Οπότε κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και για τη βενζίνη. Δηλαδή το Fuel Pass, ναι μεν βοήθησε, 2,5 εκατομμύρια καταναλωτές πήραν αυτό το πενιντάρικο και βοήθησε, έδωσε μια ανάσα στην αγορά, αλλά πιο οριζόντια μέτρα θεωρούμε ότι είναι και πιο κοινωνικά δίκαιο, έτσι όπως γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης, να γίνει και για τη βενζίνη.
1: Η επιπτώση του πολέμου είναι ήδη εμφανή σε όλους τους τομείς και σε όλη την καθημερινότητα. Ένα από τα μεγάλα θύματα είναι και ο τουρισμός. Ο Πρωθυπουργός έστειλε χθες μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Αποστόλου Μαγκυριάδη. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννου, τον πολιτικό μας στάτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται στις επιπτώσεις του πολέμου στον κλάδο και στην ανάγκη προσαρμοστικότητας. Άγιο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, ειδικά για την κατάσταση του Μέση Ανατολή, όπως έχω σημειώσει, πως μέχρι στιγμής δεν διακρίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά το διεθνές περιβάλλον. Κανένας, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, αν παραταθεί, οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη τη διάθεση των παραδοσιακών μας επισκεπτών να επισκεφθούν τη χώρα, αυτό που αναφέρεται ως last minute booking. Προφανώς υπάρχει ένα κράτημα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μια συστημική κρίση, είπε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, ειδικά για τους δύο πρώτους μήνες, ανέφερε του χρόνου, ανέφερε πως ήταν εξαιρετική, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη χρονιά, αυτή τη συστημική κρίση. Δεν γίνεται κάθε χρόνο, είπε, να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Και σημείωσε πως θα αντιμετωπιστεί και αυτή η κρίση με αισιοδοξία. Έχει περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία και απέδειξε πως είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ενώ στέλνοντας και μήνυμα προς τις επιχειρήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο, έδωσε έμφαση στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και στο σεβασμό προς τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νεότερους, με μία αναφορά για το ζήτημα της στέγης, όπου μπορεί, όπως είπε, να τύχει και κανονιστικής ρύθμισης. Δεν γίνεται, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, να μην υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις για τη στέγα των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να έχει και ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας.
1: Ωραία, μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο από ο κ. Μητσοτάκης θέση τη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
10: Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Υπάρχει πάλι μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται, και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη, ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου, αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτημα. Δεν αισθάνομαι όμως ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση.
1: Τώρα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός παραβέθηκε στα εγκαίνια γραμμής παραγωγής μεγάλης νέας μονάδας μεγάλης εταιρείας αναψυχτικών Άγη. Δώσε μας το ρεπορτάζ, τι είπε εκεί ο Πρωθυπουργός.
9: Επεσήμανε για μία ακόμα φορά πως η συγκεκριμένη και η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που έχει τελικά η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο για τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της χώρας. Διότι, όπως είπε, κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μία χώρα που δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Εύχομαι πολλές δεκαετίες προόδου και έχουμε αποδείξει πως η κυβέρνησή μας θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή. Μάλιστα, σημείωσε πως η απασχόληση στον κλάδο είναι αυξημένη κατά σχεδόν 20%. Οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει την Ελλάδα που ευημερεί, είπε ο Πρωθυπουργός και τόνισε για μία ακόμα φορά πως έχουν μπει τα γερά δημοσιονομικά θεμέλια, ένα μέλλον για όλες τις ελληνικές και για όλους τους Έλληνες και για όλες τις Ελληνίδες που περνάει μέσα από τις ιδιωτικές εταιρείες. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, πορεύεται με αυτοπεποίθηση, χτίζοντας ένα μέλλον με σιγουριά για όλους τους Έλληνες.
1: Άγη Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να φύγουμε τώρα από την Αττική, να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, καθώς περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονταν να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ένα εύλογο ερώτημα που έθεσε στην κάμερα του Earth News ένας παππούς, ένας ηλικιωμένος κάτοικος των περιοχών στο Αμάρι της Κρήτης. Για να τον ακούσουμε.
11: Όλοι έχουν αμάξια τα πάει, όλοι έχουν αμάξια. Παππού που τα παίρνουν, πώς τα παίρνουν, δεν ξέρω, δεν ρωτώ, δεν με ενδιαφέρει. Παίρνουν νέα αγρότες, λέει, και παίρνουν επιδότηση.
1: Λοιπόν, στο Αμάρι της Κρήτης εκβιασμοί, έχουμε εκβιασμούς, έχουμε εμπρισμούς, έχουμε βία και παράνομο πληθυσμό σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώθηκαν από τις περιοχές. Και όλα αυτά τα περιγράφει δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Πάμε να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, τον ανταποκριτή μας στο Αμάρι Ρεθύμνο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι από το Δήμο Αμαρίου, από τα χωριά του Αμαρίου, όπου εδώ τα στόματα παραμένουν ερμητικά κλειστά, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αυτές οι αποκαλύψεις και οι εξελίξεις σε σχέση με την φερόμενη εγκληματική οργάνωση που έχει βγει, που έχουν συλληφθεί μέλη της από χτες και ενδέχεται να υπάρξουν και νέες συλλήψεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Να πούμε την τελευταία εξέλιξη, Γρηγόρη, η οποία είναι ότι ο 43χρονος θείος, ένας εκ των τριών βασικών στελεχών της Περόμης Εγκληματικής Οργάνωσης, σήμερα πήγε ενώπιον του ανακριτική του εισαγγελέα, αλλά έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και αυτός, όπως και τα δύο ανήψια του, την προσεχή Παρασκευή το πρωί και πάλι στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου. Από εκεί και πέρα, ο φόβος ήταν αυτός που επικρατούσε στα χωριά του Αμαρίου, διότι πολλά ήταν τα θύματα αυτής της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια, τα πέντε χρόνια, τα οποία μέλη ουσιαστικά καταπατούσαν περιουσίες για να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έφτασαν σε αυτήν την πενταετία σε ένα ποσό πραγματικά σύλληπτο που πλησιάζει τις 600.000 ευρώ, και μάλιστα όσοι δεν ενέδιδαν στις διαθέσεις και στις προθέσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, τότε δέχονταν απειλές, ξυλοδαρμό, εκβιασμούς και προκαλούσαν ζημιές σε αυτούς τους πολίτες. Ζημιές που μάλιστα έφτασαν σε επίπεδο ποσού, δηλαδή έως τις 200.000 ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για μια εγκληματική οργάνωση που είχε τρομοκρατήσει όλη την περιοχή, τόσο τις περιοχές των χωριών του Αμαρίου όσο και τις περιοχές την περιοχή των Βοριζίων στο Μεσαρά.
1: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη έτσι και αλλιώς. Μουδιασμένοι κάτοικοι και στα Βορίζια, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε από το Αμάρι, πάμε στα Βορίζια, όπου η δράση της οικογένειας ήταν γνωστή, αλλά κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος βρίσκεται στα Βορίζια. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ζούσαν υπό το καθεστώς φόβου. Ο φόβος ήταν η καθημερινότητά τους, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
13: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο φόβος είναι η επένδυση αυτών των ανθρώπων, να επενδύουν στον τόπο για να παίρνουν εις πέρα στα σχέδιά τους, να καταπατήσουν περιουσίες, να υφαρπάξουν εκτάσεις, να τις δηλώσουν ήδη για να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Και όποιος πήγαινε κόντρα σε αυτά τα θέλω, ζούσε ένα εφιάλτη, εκβιασμοί, απειλές, ξυλοδαρμοί, εμπρισμοί και καταστροφές της περιουσίας. Για παράδειγμα, κατέστρεφαν λιόφυτα, κατέστρεφαν αμπελώνες, έκαιγαν αυτοκίνητα. Και όλα αυτά για να καταφέρουν να αρπάξουν την περιουσία των πολιτών, που είναι και το βασικό έσοδό τους. Μιλάμε για κληροδοτήματα τα οποία πηγαίνουν από πάπου προς πάπου και είναι και ένας λόγος για να μείνει κάποιος στην ενδοχώρα. Όταν λοιπόν τους στερείς στη βασική πηγή εσόδων και τον τρομοκρατείς, στην καλύτερη περίπτωση θα φύγει από το χωριό, θα εγκαταλείψει την προσπάθεια. Τώρα σιγά σιγά, με όλη αυτή τη διαδικασία που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 24 ώρα, υπάρχει ένα φως στην άκρη του τούνελ, ότι αν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και ξεδιδωθεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλά χρόνια στην κριτική ενδοχώρα και δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, τότε ενδεχομένως να έρθει μια καλύτερη μέρα για την Κρήτη και τα χωριά της, ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο. Εδώ οι κάτοικοι είναι μουδιασμένοι, άλλωστε για 6 μήνες στο χωριό είναι με συνεχή αστυνομική παρουσία λόγω του μακελιού της 1ης Νοεμβρίου του 2025. Εντονότερη η αστυνόμευση αυτά τα τελευταία 24 ώρα. Και αυτό που λένε οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που μιλούν, γιατί και εδώ οι δηλώσεις είναι με το σταγονόμετρο, τα περισσότερα λέγονται με κλειστές τις κάμερες, είναι ότι ας είναι αυτό η διαδικασία τώρα μία αφορμή να ξεριζωθεί αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Κρήτης σε πάρα πολλές περιοχές και για πάρα πολλά χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπράκη, για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε στο θέμα αυτό και παρακολουθούμε τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο ERT News, στην τηλεόραση του ERT News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση μεμονωμένων καταγγελιών όπως επιθέσεις σε πολίτες.
14: Έχει δημιουργηθεί και όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη η δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε από την Κρήτη στην Αθήνα. Γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση που έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η έντονη μυρωδιά αερίου που έχει γίνει αισθητή σε πολλές περιοχές, ειδικά στα νότια προάστια της Αττικής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Διονύση Βυθούλκα, είναι δημοσιογράφος εδώ στη τηλεόραση της ΕΡΤ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Διονύση, τι ακριβώς σημαίνει στα νότια προάστια της Αττικής?
15: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι υπάρχει έντονη οσμή αερίου από τις περιοχές του Λαγωνισίου και της Αρονίδας μέχρι του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κανείς δεν γνωρίζει την πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι έχουν γίνει αρκετά τηλεφωνήματα στην άμεση δράση αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο του πυροσβεστικού σώματος από κατοίκους που ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν είναι κάτι επιβλαβές. Να πούμε ότι ήταν πολύ έντονη η μυρωδιά εδώ στο κέντρο του Πειραιά. Μάλιστα, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα παράθυρα καθώς η έντονη οσμή έμπαινε μέσα στο σπίτι, όπως κάνουν και αρκετοί άλλοι γείτονες εδώ στην ίδια περιοχή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει κάπως, μπορούμε να το πούμε, κάπως καλυτερεύσει η κατάσταση. Ωστόσο, παραμένει η οσμή. Οι ηλικιωμένοι φυσικά έχουν μπει μέσα στα σπίτια τους όσοι ήταν κυκλοφόρησαν δηλαδή στον δρόμο, γιατί όπως περιγράφαμε ήταν πολύ έντονη η οσμή και κάποιοι που είχαν αναπνευστικά προβλήματα δυσκολεύονταν.
1: Α, τόσο πολύ. Μιλάμε για προχωρημένη κατάσταση.
15: Ήταν πολύ έντονη η οσμή και έμπαινε και στα σπίτια, όπως είπαμε, και αναγκάστηκαν πάρα πολύ να κλείσουν τα παράθυρα. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπαμε είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει. Πριν από λίγο υπήρχε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πριν από ένα λεπτό, στο οποίο αναφέρει ότι κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα από τι προέρχεται αυτή η διαρροή. Δηλαδή, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες λένε ότι δεν έχουμε καταγράψει εμείς κάποια διαρροή στο δίκτυό μας. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής και όλοι αναρωτιούνται από πού προέλθε αυτή η έντονη οσμή. Και όπως είπαμε, γιατί είναι πολύ μεγάλη η περιοχή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα από Σαρονίδα, Λαγωνίση, Βάρη Βούλα, Γλυφάδα, Άλυμο, Μοσφάλιρο και έφτανε, όπως είπαμε, μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνη και την Τραπετσόνα.
1: Και πιο πάνω, υπάρχουν καταγγελίες και εδώ στο σταθμό μας μέχρι και Νέα Σμύρνη και πιο πάνω ακόμα.
15: Πράγματι,
1: Αυτό είναι σημερινό το φαινόμενο ή έχει μέρες που παρατηρείται αυτή η μυρωδιά στις περιοχές εκεί?
15: Παρατηρηθεί και στο παρελθόν, επειδή εδώ στον Πειραιά γυπνιάζουν εγκαταστάσεις που είναι με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δηλαδή από τις οποίες μπορεί να υπάρχει κάποια διαρροή. Πάντως, να πούμε ότι τόσο έντονη οσμή, για να πω την αλήθεια, εδώ στον Πειραιά είχαμε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, να νιώσουμε, και αυτό είναι το περίεργο, κανείς δεν ξέρει από πού προήρθε. Επικοινώνησα πριν από λίγο και με το Δήμο Πειραιά. Δεν υπάρχει αυτή κάποια στιγμή κάποια επίσημη ανακοίνωση. Όπως μας είπαν ότι εάν έχουν κάποια ενημέρωση από κάποιον αρμόδιο φορέα, ενδεχομένως θα εκδοθεί κάποια ανακοίνωση από τον Δήμο Πειραιά. Πάντως, αυτή τη στιγμή πάντως που μιλάμε, έχει αρχίσει κάπως και βελτιώνεται η κατάσταση στο περιβάλλον.
1: Πάλι καλά. Κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι με άνθρωποι σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ηλικιωμένοι κτλ. Με αναπνευστικά προβλήματα έχουν κλειδωθεί στα σπίτια τους, έχουν κλείσει πόρτες, παράθυρα και τα σχετικά. Είχαμε νωρίτερα πληροφορίες, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις και εσύ από κάποια πηγή, ότι σχολεία κλείσαν νωρίτερα, σταμάτησαν νωρίτερα και έδωξαν τα παιδιά σήμερα.
15: Σε υπήρχαν κάποιες τέτοιες πληροφορίες για προληπτικούς λόγους.
1: Για προληπτικούς, κύριος.
15: Πολύ έντονη η οσμή. Αντιλαμβανόμαστε ότι και τα παιδιά ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, όπως και οι ηλικιωμένοι, και είναι επιβλαβές αυτό το να το εισπνέει ο οργανισμός τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που είπαμε το περίεργο είναι, δεν ξέρουμε από πού προήλθε, οπότε δεν ξέρουμε και αν έχει αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα, και αν απλά θα μας βοηθήσει ο αέρας, που λέει ο λόγος, να φύγει αυτή η οσμή κάπου προς τα ανοιχτά του Σαρονικού και έτσι να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε πιο καθαρά.
1: Διονύση Βυθούλκα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Σας ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον καλό συνάδελφο από την τηλεόραση του Air News, τον Διονύση Βυθούλκα, ο οποίος μας μετέφερε την εμπειρία του και τις πληροφορίες. Πάμε τώρα και στην Νικολέτα Τζακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Air News, για να μας πεις, Νικολέτα, αν βοηθούν οι καιρικές συνθήκες ή αν ευθύνονται πιο σωστά οι καιρικές συνθήκες, ώστε να είναι πιο έντονη σήμερα αυτή η μυρωδιά στα νότια προάστια της Αττικής. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
16: Καλό μεσημέρι. Να ευθύνονται για το φαινόμενο αποκλείεται, όμως να πούμε ότι παίζουν κάποιο ρόλο, διότι αυτή την ώρα το ανεμολογικό πεδίο στην Αττική είναι ασθενές. Έχουμε έναν πολύ ελαφρύ νοτιά που δεν ξεπερνάει τα 2 με 3 μποφόρ, γι' αυτό δεν προωθείται τόσο και η οσμή προς τα βόρεια της Αττικής και εντοπίζεται κυρίως στις νότιες περιοχές. Θα υπάρξει μια στροφή των ανέμων τις βραδινές ώρες σε πιο βόρειους και πάλι όμως όχι με μεγάλες εντάσεις. Γενικώς θα έλεγα ότι οι άνεμοι δεν ευνοούν τη διασπορά του αερίου και το κρατούν πιο εντοπισμένο, κυρίως σε περιοχές εκεί στα νότια, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ.
1: Νικολέτα Ζακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα και μακάρι να τελειώσει γρήγορα αυτή η κατάσταση, να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να αναπνεύσουν κανονικά οι άνθρωποι στα νότια προάστια. Να ακούσουμε τώρα τι είπε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Νέας Μήνης Γιώργος Κουτελάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι είναι αισθητή η μυρωδιά του, ωστόσο δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Μίλησε στον Γιώργο Πίκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη. Για να τον ακούσουμε.
17: Έχει παρατηρηθεί εδώ και μία ώρα τουλάχιστον, ίσως και μία μισή, σε όλα τα νότια προάστια. Έχω μιλήσει με όλους τους συναδέλφους μου, Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, Παλαιό Φάλιρο, Άγιος Δημήτριος,
18: Γλυφάδα. Τεράστια η περιοχή. Έχετε πάρει κάποια απάντηση?
17: Υπάρχει μια δυσάρεστη οσμή, η οποία έχει ξαναπαρατηρηθεί και τα
18: Όταν λέμε οσμή, ας πούμε, σαν τι, σαν υγρά αέριο, σαν τι είναι αυτό?
17: Κάποιος πολίτης όταν θα τη μυρίσει θα θεωρήσει ότι μπορεί να είναι και φυσικό αέριο. Δεν είναι όμως φυσικό αέριο, γιατί έχουμε τη διαβεβαίωση, γιατί αμέσως επικοινωνήσαμε, βγήκαν τεχνικοί του φυσικού αερίου, περιμέναμε τις απαντήσεις τους. Έχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται περί φυσικού αερίου. Συνεχεία εμείς τουλάχιστον απευθυνθήκαμε και στο ΠΕΡΠΑ για να ελέγξει το σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπασης που έχει στην πόλη μας. Και από εκεί δεν προέκυψε ότι υπάρχουν επιβαρημένοι, ίσα-ίσα είναι μειωμένοι κιόλας, θα έλεγα, περιβαλλοντικοί ρήποι. Και η τελευταία μας προσπάθεια είναι η επικοινωνία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πολιτικής προστασίας,
18: ναι.
17: Προκειμένου, επειδή δεν έχουμε που άλλο να απευθυνθούμε.
18: Σας έδωσαν αυτή κάποια απάντηση?
17: Τώρα επικοινωνήσαμε μαζί τους, τα καταφέραμε και περιμένουμε την αντίδραση και την ενημέρωσή τους.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Trade 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε κλίμα έντονης πολιτικής αναταραχής κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Απόφαση που ελήφθη από το Σοκράτη Φάμελο έπειτα από δημόσια σύγκρουση και βαριές κατηγορίες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Earth News έστειλε τα δικά του μηνύματα εντός και εκτός του κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο, ο οποίος χαρακτήρισε προσβλητική τη συμπεριφορά του Παύλου Πολάκη και, όπως είπε, δεν άφηνε κανένα περιθώριο για να πάρει πίσω την απόφασή του.
19: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής.
1: Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκρουσε τα σενάρια διάλυσης του κόμματός του, ενώ αναφέρθηκε και στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
19: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι γίνεται από εδώ και πέρα στην Κουμουνδούρου και πώς θα πάνε οι σχέσεις του Σοκράτη Φάμελου και με τον Παύλο Πολάκη, αλλά κυρίως με τον Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η συνεδρίαση ανώτατου του καθοδηγητικού οργάνου, δηλαδή Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής, δεν θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, το είπαμε και χθες. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Προς ώρας δεν νομίζω να αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες. Ο Σοκράτης Φάμελος σήμερα στην Earth News ήταν, νομίζω, ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός από τις προηγούμενες φορές. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε παγώματος λειτουργίας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, ο κύριος Φάμελος νομίζω ότι ήταν ακόμα ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός. Δηλαδή ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές και με ενωτικό σχήμα. Δηλαδή είπε ότι γίνονται συζητήσεις. Ευελπιστεί βεβαίως ότι μέσα σε αυτό το ενωτικό σχήμα μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δικές μου πληροφορίες σχεδόν το αποκλείουν. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για να συνεργαστεί με κομματικό οργανισμό. Mm-hmm. Το έχουμε αποκαλύψει εδώ και μέρες αυτό. Όπως και δεν ενδιαφέρεται για ομαδική εισρωή βουλευτών στο κόμμα του.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να βάλουμε μια ανατελεία μέσα στην τηλεφωνική σου γραμμή. Είχαμε μόλις πριν από λίγο μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους στα νότια προάστια της Αττικής και έχει να κάνει με την έντονη μυρωδιά στην ατμόσφαιρα. Ο Νίκος Κουντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, τι αναφέρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας?
0: Είναι η πρώτη επίσημη ενημέρωση που έχουμε για το θέμα που προέκυψε με την έντονη οσμή που από τις 11 περίπου το πρωί είναι αισθητή σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Αναφέρει ότι γίνονται έρευνες και ακόμα δεν ξέρει κανείς από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Συγκεκριμένα λέει ότι το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων από τις 12 παρά 20 δέχτηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Τα οχήματα πυροσβεστικά που αναπτύχθηκαν στην περιοχή για έλεγχο δεν έχουν εντοπίσει κάτι. Σε επικοινωνία αναφέρεται του Υπουργείου με την ΔΕΣΦΑ, είναι ο διαχειριστής του συστήματος φυσικού αερίου, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του διοικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ, είναι ο διαχειριστής του αερίου, το δίκτυο διανομής, με συγχωρείς, αναφέρεται ότι δεν έχει προκύψει κάποιο σχετικό πρόβλημα, ενώ λέει η ανακοίνωση ότι έχει γίνει επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού, έχουν γίνει έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου, αλλά δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Έχει ενημερωθεί και η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, και συνεχίζουν και αυτοί τις έρευνες.
1: Αλλά μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει κανείς από πού προέρχεται
0: αυτό
1: αυτή
0: που
1: η μυρωδιά.
0: Αυτό
1: ακριβώς. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και την άμεση πληροφόρηση. Πάμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Φεύγουμε από την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αττικής και πάμε στα της πολιτικής ατζέντας. Μας έλεγες για τις κινήσεις και τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα το επόμενο διάστημα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου.
20: Οι ειδικές πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει καμία συνεργασία με κανένα δομημένο κομματικό μηχανισμό, με κανένα κόμμα, για να το πούμε διαφορετικά. Όπως επίσης και με τη μαζική είσοδο βουλευτών στο κόμμα. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό, εάν θα γίνει, θα γίνει σε πολύ δεύτερο ή τρίτο στάδιο, δηλαδή μετά το Σεπτέμβριο, και ανάλογα τις παραιτήσεις εκ των κοινοβουλευτικών θέσεων. Εξάλλου παρατηρείται και το φαινόμενο ότι αν παραιτηθούν κάποιοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καταθέσουν υποψηφιότητα ή να ενταχθούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ναι, οι αντικαταστάτες τους, εάν δεν είναι προεκλογική περίοδος, οι αντικαταστάτες τους στην κοινοβουλευτική τους θέση θα αλλοιώσει ακόμα και τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Έχουμε περιπτώσεις δηλαδή που στη θέση παραιτηθέντων βουλευτών από του ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθούν ή η Νέα Αριστερά, ή όποια Νέα Αριστερά πλέον, ή η ομάδα του κυρίου Κασελάκη. Όλα αυτά βρίσκονται υπό μελέτη και υπό εξέταση, όπως αντιλαμβανόμαστε. Φαίνεται όμως ότι γίνεται μια προσπάθεια, για να επανέλθω στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Κουμουνδούρου, από διάφορους κομματικούς υψηλόβαθμους παράγοντες να υπάρξει ένα κλίμα συνεννόησης και ηρεμίας μετά την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι στο βαθμό που δεν είναι βουλευτής που διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης, δεν θα μπορεί να μετέχει στα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα, δηλαδή Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
20: Αυτό όμως είναι μια διαφωνή η μειοψηφούσα πλευρά, λέγοντας ότι θα χρειαστεί μια νέα εισήγηση του Προέδρου προς την Επιτροπή Δεοντολογίας. Αυτά όλα είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε, ένα νέο κεφάλαιο, ένα νέο σύριαλ στο ήδη μεγάλο τραυματισμένο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε νωρίτερα τα μηνύματα που έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος από μέσω της τηλεόρασης του ERIC News. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα μηνύματα που έστειλε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη χθες το απόγευμα και έστειλε με τη σειρά του τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Κουμουνδούρου.
21: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι.
2: Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
1: Την ίδια ώρα που ο Παύλος Πουλάκης μιλούσε στην Παλίνη, ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνε κάλεσμα στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση στις 26 Μαΐου στο Θησείο. Για να τον ακούσουμε.
21: Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησείου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
1: Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
22: Του έδωσε λοιπόν η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες ψηφοφόροι, κατά πλειοψηφία, με δημοκρατικές διαδικασίες, τη σκυτάλη της χώρας, το τιμόνι της χώρας. Και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία ο κύριος Τσίπρας. Και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί και έβαλε περίπου 30, ίσως και παραπάνω, νέους φόρους ή αύξησε αντίστοιχα φόρους, αποφυλάκησε το βαρύ έγκλημα. Μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραυπουργείο δικαιοσύνης.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε και κάτι άλλο. Είπε και για το Πασόκ ότι έχει αποφασίσει, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το Πασόκ να παίξει με όρους Τσίπρα. Ισχύει αυτό? Το ερώτημα τέθηκε στην βουλευτή του Πασόκ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 15,8 στην Ευαγγελία Παλαζή και τον Δημήτρη Τάκη.
23: Εντάξει τώρα, ο κύριος Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπος και καθόλου πιστικός. Ναι. Λοιπόν, ας ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, ας ασχοληθεί με την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμαλή, του κατεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία. Ας ασχοληθεί με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό την απόλυτη ευθύνη για την επέλαση της διαφθοράς στη χώρα μας. Ας ασχοληθεί με ένα ότι με ένα ποσοστό πάνω από 60% στην Ελλάδα δηλώνουν υποκειμενική φτώχεια. Ας ασχοληθεί με το ότι κατάφεραν να μην είμαστε προτελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη, αλλά να είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Και ας μην ασχολείται με το Πασόκ.
1: Μένουμε στην πολιτική σκηνή, κυρίες και κύριοι. Αυτά γίνονται στον χώρο της αριστεράς γενικότερα και της κεντροαριστεράς. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στις 26 Μαΐου, λοιπόν, η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. 21 Μαΐου, η ανακοίνωση από την Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε μήνυση για συγκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Χαραχάλιου μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Ευγερινό. Γιατί συνέβη αυτό, Ευγενία Λούζη, πολιτική μας στάθμη, θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
24: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που ρέει το μελάνι για τη συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και τρεις μέρες πριν την επίσημη παρουσίαση του κόμματός της στη Θεσσαλονίκη, μία ανάρτηση του πρώην στελέχου της Νέας Δημοκρατίας και επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άνοιξε τον ασκό του νεόλου στο υποίδρυση κόμμα. Ο κύριος Καραχάλιος δεν υπενήχθηκε απλώς, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι η κυρία Καριστιανού δέχθηκε και εντολή από τη Μόσχα και τον βασικό συνεργάτη της Θανάση Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα από τον Θανάση Αυγερινό για να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Και δεν ήταν μόνο αυτό, αυτή η αιχμή, Γρηγόρη, ο κύριος Καραχάλιος στην ανάρτησή του έκανε λόγο και για φρενοκομείο που άνοιξε τις μέχρι πρότινες κλειστές πόρτες του για όποιον περνούσε απ' έξω. Μάλιστα ο κύριος Καραχάλιος παρουσίασε την περίπτωση συγκεκριμένων ανθρώπων ονομαστικά, όπως του συνταξιούχου τραπεζικού κ. Βογιατζή, ο οποίος ήταν παρόν την Κυριακή στην εκδήλωση αυτή, χαρακτηρίζοντας τον φιλοχουντικό, θρησκόληπτο, αντιεβραίο κτλ. Παράλληλα έκανε λόγο και για τον κύριο Σουρδάκη, που είναι μέλος ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, που βρέθηκε
1: εκεί. Είναι ο πρόεδρος της επιτροπής της ελληνικής παροικίας εκεί στην Αγία Πετρούπολη.
24: Πρόεδρος ακριβώς, αυτό θα έλεγα, της ελληνικής παροικίας εκεί. Η μήνυση κατατέθηκε σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος με το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού να φέρει ο κύριος Καραχάλιος. Είναι γνωστός για τις συκοφαντικές του αιμονές. Πάντως μέχρι τις 12, Γρηγόρη, που έλυγε το αυτόφορο, δεν είχε συλληφθεί ο
1: Ευγενία
24: κύριος
1: Λούζον,
24: Καραχάλιος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, κυρίες και κύριοι, από τη γενοκτονία των Ποντίων και με εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα από τη φόρο τιμή στους 353.000 νεκρούς. Τα μηνύματα του πολιτική αρχή αναφέρθηκαν στην ανάγκη διατήρησης της μνήμης, ενώ και ολομέλεια της Βουλής στήριζε ενός λεπτού σιγή. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα στη Βουλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η σύστομη πολιτική ηγεσία αναφέρθηκε σήμερα σε αυτή την ιστορική ημέρα, μια ημέρα μνήμης. Και ο πρόεδρος Δημοκρατίας και ο πρόεδρος Βουλής και ο πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, μια σταχυολόγηση έτσι, των κυρίων σημείων των τοποθετήσεών τους και των δηλώσεών τους. Ο κύριος Στασούλας είπε ότι η ημέρα αυτή σήμερα αποτελεί μια υπενθύμηση της ανάγκης να υπερασπιζόμαστε την ιστορική αλήθεια και να εργαζόμαστε διάκοπα για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης. Η δύναμη, η αξιοπρέπεια και η συλλογική. Η μνήμη των Ποντίων αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας και η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι. Ο κ. Χαρλαμάνης είπε ότι όποιος κλείνει τα μάτια στην ιστορία είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και αναφέρθηκε ότι και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων αδελφών μας, τηρεί μέχρι σήμερα μια παράξενη σιωπή σε αυτό το ζήτημα.
1: Να ακούσουμε, να ακούσουμε λίγο τον κύριο Κακλαμάνη στο σημείο αυτό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
5: Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
1: Νίκο Τσιμπίδα, πάμε και στα άλλα μηνύματα τώρα των αρχηγών.
3: Ναι, είχα μείνει στον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι παρά την απόσταση, μεταξύ άλλων, παρά την απόσταση, τη χρονική απόσταση, οι αναμνήσεις παραμένουν υπολοζώντανες. Το συστηματικό σχέδιο εξάλληψη χριστιανικών πληθυσμών και του πολιτισμού τους απέτυχε και απέτυχε διότι οι πηζόντες έφτασαν σε μια νέα πατρίδα. Στην ποντιακή κοινότητα, λέει ο Πρωθυπουργός, οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο το χρέος της μνήμης, αλλά και της ευγνωμοσύνης. Δηλώσεις είχαμε και από τον Υπουργό Αμήνου, τον κύριο Δένδια, ο οποίος είπε ότι 19 Μαΐου αποτελεί μέρα εθνικής, μέρα μνήμης εθνικής αυτογνωσίας και εθνικού χρέους. Είπε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίζει την πραγματικότητα ότι η οργανωμένη εξόντωση των εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων δεν είναι εσωτερική υπόθεση οποιοδήποτε κράτους. Είναι θέμα διεθνούς ευθύνης και ότι αυτή η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας και του διεθνούς δικαίου ή και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση, αποτελεί όρο ειρηνικής συνύπαρξης. Ο κ. Ανδρουλάκης, τώρα εξωματική αντιπολίτευση, είπε ότι η διεθνής αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο εθνικό στοίχημα, αλλά ένα πανανθρώπινο στόχο. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι θα πρέπει να αποδίδεται πάντα τιμή στα θύματα της γενοκτονίας των Ποντίων και πως η ιστορία χρειάζεται για να χαράζουμε έναν δρόμο ειρήνης και συνεργασίας των λαών. Τέλος, ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι είναι της πατρίδας για την αστική τάξη, δεν είναι ίδια με την πατρίδα των εργαζομένων.
1: Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανάσα περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες από την ΙΑ, εκτακτή ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία ΚΕΦΚΑ. Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει μέσα μετά τα μέσα Ιουνίου. Δεν έχει ψηφιστεί ούτε εφαρμοστεί ακόμα το μέτρο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 72 δόσεις εφορία ΚΕΦΚΑ, διευκρίνησε ο Όμηρος Τσάπαλος. Είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
6: Από τον Ιούνιο θα αρχίζουν να εφαρμόζονται 72
1: δόσεις. Αυτό ρωτάνε.
6: Γι' αυτό ρωτάνε. Θα μπαίνει κανονικά ο φιλέτης, θα μπορεί να υποβάλει αίτημα εφόσον θέλει και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο των 72 δόσεων.
1: Έντοκες, έντοκες οι δόσεις.
6: Έντοκες είναι, 5,8 είναι το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις. Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι δυνητικά ωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα. Έχουμε υπολογίσει 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα ότι δυνητικά
7: τόσο
6: μπορούν
7: πολλά,
6: να μπουν.
7: Τόσο πολλά, τόσο πολλά.
6: Είναι πάρα πολλά, ναι. Και πρέπει να σας πω και κάτι. Το 90% των ληξιπροθέσμων στην εφορία είναι χρέη πρώτου 12ου του 23. Και αυτό είναι μια απάντηση γιατί επιλέξαμε να εστιάσουμε χρονικά στα χρέη πρώτου 12ου του 23. Ακριβώς γιατί 9 στα 10 ευρώ που φροστούν οι πολίτες στην εφορία είναι οφειλές πρώτου 12ου του 23. Είναι και 300 με 400.000 επιχειρήσεις επίσης που μπορούν δυνητικά να μπουν σε αυτή την ρύθμιση. Νομίζω θα πάει καλά και θα αντιμετωπίσει σημαντικά και το χρέος το ιδιωτικό μαζί με μια σειρά από άλλα μέτρα, όπως είναι βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Όπως είναι η άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εάν αποπληρώσει το 25% της οφειλής FAPAX και το υπόλοιπο το ρυθμίσει σε έως 24 δόσεις. Είναι σημαντικά εργαλεία για την περαιτέρω μείωση του ιδιωτικού χρέους.
1: Σημαντικό είναι και το άλλο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Τσάπαλος όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις συντάξεις χειρίας και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κόφτη στις διπλές εθνικές συντάξεις με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να τον ακούσουμε.
6: Όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας, όπως ξέρετε, υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι. Η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί, ούτε έχει κοινοποιηθεί στο
7: αρμόδιο Υπουργείο. Η οποία, να θυμίσουμε, στην ουσία καταργεί τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις. Όταν ο Χείρος λέει. Όταν ο Χείρος εκτός από τη σύνταξη του θανόντος, λαμβάνει και τη δική του. Έτσι, μάλιστα.
6: Την εθνική σύνταξη.
7: Την εθνική σύνταξη.
6: Ουσιαστικά πολλαπλών συντάξεων, εθνικών συντάξεων. Όπως και να έχει όμως, περιμένουμε την απόφαση να δούμε ακριβώς τις πτυχές της και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως, ό,τι γράφεται ή λέγεται τώρα σε επίπεδο δημοσιευμάτων δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλή όσον αφορά την τελική του έκβαση.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
8: Την Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις αρχικά στα Ανατολικά και το Αιγαίο με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές 24 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις πιο πυκνές το πρωί, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κυρίως βόρειοι έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και προς το απόγευμα πιθανώς λίγες μπόρες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.
9: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά 3 με 5. Νίκος Γιατράκος στον ήχο, Μαρία Αρβανιτάκη στα τηλέφωνα. Και Ελευθερία Παπακώστα. Πού θα κινηθούμε σήμερα? Ένα μικρό αφιέρωμα γύρω στις 4 παρατέταρτο, κάπου εκεί παρά 20, στη γενοκτονία των Ποντίων, κυρίες και κύριοι, που ακούω από το πρωί όλοι με μαύρο δάκρυ για τη γενοκτονία των Ποντίων. Μοιάζει με τη γενοκτονία στη Γάζα. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι και εκεί η γενοκτονία. 50.000 παιδιά. Για πολλαπλασιάστε, 50.000 παιδιά, πόσοι άνθρωποι δεν έρχονται στον πλανήτη αυτόν, σε αυτό το, σκοτώνοντας τα τόσες χιλιάδες παιδιά, πόσοι άνθρωποι δεν θα φιλοξενήσει ο πλανήτης αυτός, που μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους θα υπήρχε και κάποιος που θα μας έλυνε το θέμα, ποιο να πω, του καρκίνου. Σωστά το λέει ο Νίκος ο Γιατράκος, και πόσα ταλέντα χαμένα. Πόσοι άνθρωποι, βέβαια θα μου πείτε, και πόσοι άνθρωποι μπορεί να κατέστρεφαν τον κόσμο. Δεν θέλω να το δω αυτό, θέλω να δω το άλλο, το θετικό θέλω να δω. Πόσα ταλέντα, πόσοι άνθρωποι. Γενοκτονία στη Γάζα. Δεν έχουμε αναγνωρίσει, δεν λέμε τίποτα. Έτσι ξεκίνησε και η γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων. Βέβαια την τιμητική του έχει ο Στέλιος ο Καζατζίδης σήμερα, θα τον ακούσουμε στη διάρκεια του αφιερώματος, θα ακούσετε μαρτυρίες δηλαδή από ένα αρχείο, θα σας δώσω και πληροφορίες για ποιο αρχείο θα δώσουμε στον αέρα. Γύρω στις 3.30 θα πάω στον κύριο Πατούχα, διότι εδώ ξέρω εδώ πέρα όλο το χειμώνα το Ρωμαϊκό Οδείο ήταν κλειστό, γιατί το φτιάχναμε και το τελειοποιήσαμε, γίνανε εγκαίνια, και τώρα που είναι για να έχουμε το φεστιβάλ δεν λειτουργεί. Δεν ξέρω, αυτά μόνο εδώ και στα Βορίζια. Τώρα διαβάζοντας, και επειδή είπα Βορίζια, τι παλιοέλληνες είμαστε, τι φάρα είμαστε εμείς, μετά από μνημόνιο, μετά από τόσες ταλαιπωρίες του ελληνικού λαού, αυτοί εδώ στον κόσμο τους, ο φόβος και ο τρόμος είχε γίνει στα χωριά Βορίζια και Αμάρι. Η οικογένεια από την Κρήτη που υφάρπαζε χωράφια και εγωπρόβατα με εκβιασμούς και απειλές, παρουσιάζοντάς τας ως δικά της. Καταλαβαίνετε τι μαρτύριο τραβούσαν οι οικογένειες εκεί που είχαν τα χωράφια. Από αυτά τα κτίνη Έλληνας κτίνος. Κύριε Μπογιόπουλε, να αναφέρεστε και σε αυτά, όχι μόνο σε εκεί.

το θύμα το λέει αυτό της πείρας, ενώ τουλάχιστον 40 φαίνεται πως είναι τα θύματα της οικογένειας στην Κρήτη που υφάρπαζε χωράφια για να τα δηλώσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ από μια Ελλάδα που δίνουμε ένα σκασμό λεφτά, παλιά άνθρωπε Έλληνα, ένα σκασμό λεφτά στα χρέη, πνιγμένοι μέσα στα χρέη. Η πολιτική τον ταβά τους και εμείς πνιγμένοι μέσα μέσα στα χρέη, και μάλιστα έρχεται και το χιλιοστό του χιλιοστού να μας πει πως χρεοκοπήσαμε. Δεν μας λέτε όμως καθαρά πόσα ήταν τα λεφτά που πήρατε από τη χρεοκοπία της Ελλάδας, αγαπητοί μου ευρωπολίτες και ευρωκοινοβούλια και Βρυξέλλες. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με να πω μια καλησπέρα στην Ειρήνη τη Μαραγκού, το ταλέντο αυτό που έχουμε εδώ, μην το χάσουμε κιόλας. Την Ειρήνη τη Μαραγκού, στο όλο το αθλητικό, από εκεί παίρνετε πληροφορίες, αγώνες, τα πάντα, όπου πάει.

Άκου τι λέει ο άνθρωπος. Στα χωράφια μας, στα δικά τους χωράφια, πηγαίναμε, λέει, σαν τον κλέφτη, ειδικά την περίοδο της οικομιδής της ελιάς, για να προλάβουμε να μαζέψουμε ό,τι μπορούσαμε χωρίς να τους συναντήσουμε. Χαίρε Έλληνα, χαίρε, ναι, τώρα. Χαίρε Έλληνα, το τώρα πάει στη Μαρία την Αρβανιτάκη, να τρέξουμε λίγο την εκπομπή. Λοιπόν,

Έχω και το επόμενο τραγούδι που λέει Γκρέκο Μασκαρά. Όχι Μασκαρά. Μας έχεις. Ναι, είναι ο Άγγελος ο Κωνσταντίνου. Ναι, ναι, ναι. Να μην είμαι λιάκι στο τραγούδι, να μην είμαι λίγο στο.

0: Ο κλέψας του κλέψαντος, ο παλιοκλεφταρέι. Ελληνική ταινία, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, Άγγελε.
1: Καλησπέρα σας. Λίγο ηρεμία, γιατί πρέπει
0: λίγο
1: να.
0: Λίγο ηρεμία και... τώρα, όλο μου λες και ο Μελισανίδης και ο Βασαβίδης και ο. Εδώ έχουμε μπουμπούκια δικά μας, πολίτες, Έλληνες πολίτες, μετά από μία χρεοκοπία και ορίστε, ορίστε, λες και είναι πίσω από βουνό, ρε παιδί μου. Από πού κατέβηκαν αυτοί, αλλά και άκου. Προσπαθώ να διαβάσω την ώρα που ακούω το τραγούδι και δεν μπορώ να το πιστέψω. Οικογενειακή εγκληματική πτούσας. Να σας φτύσω έτσι ακριβώς όπως σας ταιριάζει. Φτούσας, που έλεγε και στην ελληνική ταινία. Ποιος το λέγε, ο Ηλιόπουλος το έλεγε. Πτούσας, πτούσας.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, για λέγεσαι τώρα.
1: Να μην ξεχάσουμε, εγώ θέλω να ξεκινήσω λίγο ανατρεπτικά. Γιατί έχουμε την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε δίκη 4 αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Ρίβα. Είναι μια ιστορία που μας είχε συγκλονίσει τότε, όπου η κοπέλα, η ψυχή αυτή, γιατί χάθηκε, είχε προστρέξει στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων.
0: Που είπανε δεν είμαστε ταξί.
1: Που είπανε δεν είμαστε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, ταξί και τα λοιπά. Και την εκτέλεσε ο σύντροφός της.
0: Για τη Βανδύ όμως μου λέει ο Νίκος το είπε. Για τη Βανδύ μου λέει υπήρχε εκεί η εξυπηρέτηση. Αλλά η Βανδύ ήταν αυτή, δεν ήταν η...
1: Ναι, αυτά τα θυμόμαστε γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν και σκοτεινή και φωτεινή πλευρά της ζωής. Θέλουμε να βρούμε τη φωτεινή πλευρά, θέλουμε να δεχτούμε...
0: Και πήραν και 586.000 ευρώ, βλέπω εδώ στο Airton News τώρα από το ΠΚΠ. Δήλωναν διπλάσιο αριθμό εγωπροβάτων, έπαιρναν κρατικές ενισχύσεις. Μια χαρά, ρε παιδιά.
1: Εγώ έχω μια απορία, γιατί και δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω.
0: Όχι, πήγαινε εκεί τώρα για να μην σε πάρω από τη σκέψη που ήθελες να πεις, γιατί έκανα εγώ παρεμβάσεις.
1: Η ιστορία της Κυριακής Γρίβα έχει δύο όψεις. Τη μία την ευθύνη των κάποιων αστυνομικών που εκεί δεν κατάλαβαν τι συνέβη και τη χάσαμε. Και μια κοινωνία που βράζει.
0: Ναι, μωρέ, όλο βράζει. Αυτή η κοινωνία κάθε μέρα βράζει. Αφού νιώθω ότι είμαι μες στην κατσαρόλα, είμαι κι εγώ.
1: Είναι η ιστορία που μας δείχνει ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Παλιά λέγαμε, ξέρεις, τώρα θα τα παντρέψω αυτά τα θέματα. Βλέπαμε τις ταινίες, θυμάστε τότε, όλοι τις αμερικάνικες και κάτι τέτοια περιστατικά και λέγαμε πω καλά ήσυχα είμαστε εδώ πέρα. Και να από όλο αυτό το, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, ήρθε στην πόρτα μας και επειδή πάμε στην άλλη ιστορία. Η απορία μου είναι η εξής. Πώς αυτή η λεβεντογένα Κρήτη, ξέρετε από πού βγήκε η φράση, ήταν τότε.
0: Βάλε ένα παιδί μου, βάλε ένα κριτικό. Περίμενε. Μια και είπες λεβεντογένα. Βάλε το κριτικό το επόμενο που έχω. Ναι. Αυτό. Έλα να χορέψουμε.

0: Για λέγε, Άγγελε, πάνω σε αυτό το ρυθμό, τον Τοζάλη.
1: Έχω, όπως πολύ σοφά ξεκίνησες και είπες για τις γενοκτονίες, ναι, όπως ήταν στον Πόντο,

0: Στον Ποντιακό λαό έτσι είναι και στον Παλαιστινιακό λαό. Μην γελιόμαστε τώρα. Τα ίδια χαρακτηριστικά. Η κατάσταση έχει θυμίζει θηριωδία. Δηλαδή δεν έχουμε βάλει μυαλό.
1: Τώρα δεν θα το συζητήσουμε αυτό.
0: Επειδή μπορεί να μου πει κάποιος δεν είμαστε. Εγώ τα καταλαβαίνω αυτά. Ναι, αλλά βλέπετε ότι κυριαρχεί το κακό. Το δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, το ότι κάποιοι είναι καλοί και κάποιοι χειρότεροι, δεν μου λέει κάτι όταν αυτοί οι άνθρωποι που αντιμετώπισαν το γερμανικό ζυγό, το γερμανό κατακτητή τότε, και μην ξεχνάμε αυτές τις μεγάλες στιγμές στην ιστορία μας.
1: Θα έρθει 13η Δεκεμβρίου, θα την θυμηθούμε, μην νομίζεις.
0: Έχουμε... Ξαφνικά,
1: ναι.
0: Βλέπουμε τώρα τα εγγόνια τους να είναι στην απάτη, στους εκβιασμούς,
1: ναι.
0: Σε μια κατάσταση που σε σχέση με, αυτά, με αυτό το λεβέντικο παράστημα που είχαν τότε τη Λεβεντιά οι άνθρωποι εκεί, τι να πεις, μας έχει αλλώσει το χρήμα. Λένε οι ανθρωπολόγοι,
1: ναι,
0: ότι ο μεγαλύτερος κατακτητής του κόσμου είναι το χρήμα.
1: Ναι.
0: Τελείωσε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλιώς θέλετε να το δείτε χριστιανικά, ποιος σταύρωσε τον Χριστό, το χρήμα βασικά.
1: Ρε παιδί μου, το χρήμα είναι το μέσο. Ναι, το χρήμα του Θεού είναι και το χρήμα, και ο χρυσός και τα σήμη και το τοπάζι και το, τα διαμάδια του.
0: Αυτό.
1: Είναι ο τρόπος που τα χρησιμοποιείς εσύ. Ναι. Ναι.
0: Αρνείται, λέει.
1: Αλλά εδώ είναι το, να μου επιτρέψουν οι ακροατές, το πρόστιχο της υπόθεσης. Δηλαδή ποιο? Να έχεις περιουσιακά στοιχεία, να μην μπορείς να μαζέψεις ελιές. Τον βάλανε και ολόκληρο το αμπέλι. Κάπου το άκουσα αυτό, δεν το διάβασα.
0: Θα σας πω.
1: Το ξεριζώσανε, τι κάνανε αυτοί?
0: Δυστυχώς υπάρχει το φαινόμενο του νταΐ, όπως υπάρχουν οι μπράβοι για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Στα χωριά υπάρχουν κάτι νταΐδες που ελέγχουν τα πάντα. Δεν ξέρω σε τι έκταση. Δεν είναι μόνο η Κρήτη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο η Κρήτη.
1: Όχι, το είπα. Είναι πάρα πολλοί πολίτες, πολίτες Έλληνες. Έλληνες πολίτες οι οποίοι...
0: 600 χιλιάρικα εσύ, χριστιανέ του Θεού, που να κάνεις
1: 600 χιλιάρικα, εγώ δεν έβγαλα όλο τον καιρό που δουλεύω εδώ στην ΕΡΤ. Άμα υπολογίσω τους μισθούς, δεν έχω βγάλει τόσα λεφτά.
0: Αν αφρίσουμε τα σκάνδαλα.
1: Και έρχεται τώρα ο Μπούλης, ας πούμε, από την Κρήτη, να τα πάρει μέσα σε ένα μήνα.
0: Σταγόνα, αν αφρίσουμε τα σκάνδαλα από την εποχή του Κοσκοτά,
1: ναι,
0: Τράπεζα Κρήτης τότε.
1: Θα είχαμε ξεχρεωθεί.
0: Και φτάσουμε στο σήμερα,
1: ναι,
0: να μου πείτε ποιος είναι ο φωνιάς αυτής της ύπαρξης που τη λένε Ελλάδα. Να μου πείτε ποιος είναι ο φωνιάς. Γιατί εδώ είχαν φτάσει τα μίντια, και το θυμάστε ειδικά λίγο πριν και λίγο μετά το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, να μας λένε τεμπέληδες, άχρηστους, ανίκανους, ότι παίζουμε τάβλη. Και αποκαλύπτεται ότι υπάρχει μια μαφιόζικη ιστορία από την κορφή μέχρι τη βάση μας, και το διαβάζω και δεν θέλω να το πιστέψω. Αρνείται, λέει, να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας? Τον θυμάστε τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα? Δεν θα.
1: Εγώ έναν άλλο, τον Πάνο Τζαβέλα θυμάμαι, επαναστάτης της χώρας της Ελλάδας, ο Πάνος Τζαβέλας, τον θυμάστε.
0: Στη Βουλή, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προσέξτε, στη Βουλή, δεν τον πιάσαμε 100.000 επαναστάτες, του πούμε, έλα εδώ τι κάνεις εκεί. Στο ύψιστο δημοκρατικό όργανο για να πετύσει το καλό γίνεται με τις παρακολουθήσεις.
1: Δεν ξέρω, Άγγελε, δεν ξέρω, έχω εκνευρεστεί πολύ. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε? Γιατί θέλω να σε πάω μετά σε κάτι, θα τα ακούσεις. Θα έρθει ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Πατρέων, θα τον έχουμε εδώ, τον Χρήστο τον Πατούγα.
0: Ακού
1: να σου πω τώρα, το Ρωμαϊκό Οδείο έγιναν εγκαίνια, έγιναν, και τώρα που είναι να φανεί όλο αυτό το οποίο όλο το χειμώνα ήταν κλειστό. Τώρα λέμε, για να μάθω και περισσότερα, γιατί δεν τα ξέρω κι εγώ όλα.
0: Θα σας τα πει ο κύριος Πατούγας, που είναι και μηχανικός,
1: ναι,
0: μιας και μιλάμε για τον πολιτισμό. Αναρωτιέμαι πού είναι ο Αχαιός, υφυπουργός πολιτισμού, και εξαφανίστηκε κάπου στα λιοντάρια της πλατείας Γεωργίου. Συγγνώμη που το λέω.
1: Να πω ότι ο κύριος Φωτήλας, ο οποίος πέρασε και κάτι για τα πτυχία της μουσικής, μετά από τόσα χρόνια, πότε θυμήθηκα, πότε είχα πάει στο Μικρούτσικο με τον Γιάννη τον Κοτανίδη και με την Επιτροπή Μουσικών,
0: επειδή...
1: για τα πτυχία της, ναι, μουσικής, ναι, το 87, 86, 87, δεν θυμάμαι, ο Γιάννης θυμάται. Γράψτε μου, Γιάννη Κοτανίδη, τους αγώνες που κάναμε, και αυτοί οι αγώνες ήρθανε μετά από τόσα χρόνια το 2026 να αναγνωρίσουν τα πτυχία μουσικής.
0: Και να το συνδέσουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, συγγνώμη, οικονομικά.
1: Ναι.
0: Ξοδεύτηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό,
1: ναι,
0: για να στηρίξουμε το ρωμαϊκό οδείο της Πάτρας, επειδή μας ακούει και κόσμος εκτός Πατρών και ίσως, ναι, μπερδευτεί τώρα από την Κρήτη γυρίσαμε στην Πάτρα.
1: Έτσι ρε παιδί μου, αυτή η εκπομπή τέτοια είναι,
0: ναι,
1: τέτοια είναι.
0: Το ρωμαϊκό μας οδείο, το στολίδι μας που έρχονται κάθε μέρα, γιατί εγώ βηματίζω και σας βλέπω όλους στην Πάτρα και όλες. Έρχονται τουρίστες παιδιά, μην λέτε ότι λίγοι. Αυτοί λίγοι υδροκοπάνε, κουράζονται, ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια και το κοιτάνε. Και εγώ επειδή δεν είμαι σχετικός, δεν μπορώ, ναι, να κρίνω αρχιτέκτονες, ανθρώπους που διορθώνουν τα αρχαία μνημεία μας. Όταν το έβλεπα αυτό, μου μοιάζε για κακοφτιαγμένη πολυκατοικία.
1: Εσένα.
0: Δηλαδή,
1: εμένα μου μοιάζε,
0: μοιάζε για
1: ρωμαϊκό οδείο.
0: Το ρωμαϊκό οδείο είναι το στολίδι, όχι μόνο της Πάτρας, μιας εποχής που θέλουμε να λέμε ότι πρέπει να τη θυμόμαστε, ότι εκεί είναι ένας χώρος όχι απλά φιλοξενίας εκδηλώσεων, δεν είναι πολυχώρος. Είναι μια ιστορία.
1: Α, μου γράφει εδώ, πέστε και για το δώρο, για το δώρο των Χριστουγέννων. Δεν είναι δυνατό, έτσι μου γράφει εδώ η Τασία, μου λέει πέστε για το δώρο, Παντελόπουλε, πέστε για το δώρο,
0: έχουν
1: βλέπω
0: δίκιο,
1: δώρο. Τελειώνει. Ρίχνουμε λεφτά στο λαό για να έχουμε, ναι, ψήφο. Άμα δεν μπορούμε να το κάνουμε, ψάχνουμε να βρούμε εκείνο που μπορεί να το κάνει.
0: Ποιο
1: τώρα
0: δώρο
1: θα μου πεις. Το δώρο το Χριστουγέννων, ρε παιδί μου. 13ο και 14ο μισθό, αυτό.
0: Ναι, ναι. Ξέρω ότι εννοεί η κυρία, πήγα σε μια μικρή λαϊκή αγορά,
1: ναι,
0: και με πλησίασαν δύο ψυχές.
1: Ναι.
0: Δύο ψυχές και πετούσαν όχι
1: σε νεκροταφείο πήγες. Πού πήγες? Σε νεκροταφείο.
0: Πήγα στις εργατικές κατοικίες. Δεν πού θα πας να δεις τον παλμό του κόσμου.
1: Εκεί άμα κάνεις ρεπορτάζ είναι κατευθείαν κουκουέ και πέρα.
0: Όχι, όχι. Είδα δύο ψυχές που επετούσαν και όχι αυτές που κουκουέ.
1: Σόπα, είδες δύο ψυχές.
0: Πάει
1: στη λαϊκή που έχει, που μπορούν να πάρουν κάτι. Εντάξει τώρα, μην το.
0: Καλοβαλμένοι άνθρωποι, τη λυπή.
1: Ναι, όλοι καλοβαλμένοι είναι. Έτσι, εγώ έχω δει άλλους ανθρώπους που ντύνονται ωραία και για να πάρουν τα 2 ευρώ. Και μόλις τα πάρουν τα 2 ευρώ, βγάζουν να παίρνουν τα ρούχα και φορούν εκείνα που είχαν. Τα άπλητα.
0: Είναι μεγάλα θέματα και πονάει η τρίτη ηλικία. Δεν ξέρω τι κάνει γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι εμείς οι πολίτες έχουμε, είμαστε, όταν βγαίνουν αυτά στα βορίζια, εγώ είμαι αυτός που έκλεψα τον άλλον. Μην ψάχνουμε και λέμε εκείνος. Εγώ είμαι που τον οδήγησα να κάνει αυτό.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει μια πυραμίδα εδώ. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ,
1: ναι,
0: έχει ξεκάθαρα εμπλοκή πολιτικών,
1: ναι,
0: προσώπων.
1: Ναι, εντάξει. Και οι πολιτικοί τι να σου κάνουν. Αφού δεν βλέπεις ο άλλος έμπαινε μέσα και του έλεγε θα σου ξεριζώσω τα αμπέλια. Τι να κάνει που να πάει ο Μητσοτάκης από πάνω να κάτσει στο αμπέλι και να του λέει μην το ξεριζώνεις. Αφού έχεις τέτοια ποιότητα πολιτών. Δηλαδή οι άνθρωποι τους βλέπεις από εδώ κάτι μουστακάρες. Είμαστε στο 2026. Κάτι σπαθιά, κάτι τέτοια. Αυτοί είναι έτοιμοι για πόλεμο. Καλά,
0: μα
1: το λέει
0: ποιος,
1: και ο Απόστολος. Το είχε πει και ο Απόστολος Παύλος. Λέει η κριτική είναι κουζουλή. Το είχε πει. Να σου πω, ο Κασελάκης είναι κριτικός.
0: Στην καταγωγή είναι, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα πάμε στο Γκρέκο Μάσκαρα και να πάμε να μάθουμε τώρα από τον κύριο Πατούχα τι έχει γίνει με το ρωμαϊκό οδείο, γιατί είναι θέμα και πολιτιστικό και μας ενδιαφέρει. Βλέπω και Αλέξη Τσίπρα εδώ, κάλεσμα του πρώην Πρωθυπουργού στην πολιτική εκδήλωση στις 26 Μαΐου, Άγγελε.
0: 26, τώρα 26. Να ρωτήσω κάτι.
1: Να μην ρωτήσεις.
0: Ας αφήσουμε τα πρόσωπα, ο κόσμος τον έχετε δει έξω.
1: Ναι, μιλάτε, τον έχουμε
0: με
1: δει.
0: Τον κόσμο.
1: Μιλάμε, κάθε μέρα μιλάμε με τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να μιλάμε με τον κόσμο, παραμιλάει ο κόσμος και μου φαίνεται ότι μιλάει με μένα. Λοιπόν, πάμε Γκρέκο Μάσκαρα, έλα να το αφιερώσουμε σε εμάς, σε όλους εμάς.

0: Και από τη βράκα των κριτικών θα πάω στην ξεβράκωτη αλήθεια του κυρίου Πατούχα που γράφει στο δελτίο τύπου. Αλλά να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει. Τα έχω βάλει με τους Έλληνες, με εμάς, τους εαυτούς μας, κύριε Πατούχα. Διότι αυτά που βλέπουμε στα Βορίζια, εγώ είμαι. Είμαι και εγώ μέσα και δεν ξέρω μην είστε κι εσείς μέσα και όλοι είμαστε μέσα. Γιατί αυτή την Ελλάδα έχουμε και αυτά τα νέα και τις ειδήσεις παρακολουθούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Ένα λοιπόν, πρώτο σχόλιο.
1: Ναι, μην σας κάνω σχόλιο για τα Βορίζια. Να πω περισσότερο για τα δικά μας. Ναι. Για το Ρωμαϊκό Όβιο, για το Αρχαίο.
0: Δεν θα θέλω να μου κάνετε για τα Βορίζια. Το έκανα εγώ το σχόλιο και έδωσα και στον εαυτό μου. Μπράβο, Παντελόπουλε, που είσαι σε αυτή τη χώρα που κάνεις παρέα με αυτούς τους πολίτες. Και είσαι και εσύ υπεύθυνος για όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε αυτό το οποίο βλέπαμε όλο το χειμώνα, εργασίες, το Ρωμαϊκό Οδείο, ναι, μετά είδαμε εγκαίνια, ναι, συμφωνήσαμε και λέμε τώρα θα είναι έτοιμο για το φεστιβάλ που έχουμε τώρα το καλοκαίρι. Και έρχεται
1: σχεδόν
0: τώρα...
1: Σχεδόν τρία χρόνια το Ρωμαϊκό Οδείο βρίσκεται
0: εκτός.
1: Σε ανακαίνιση, μία εκτεταμένη ανακαίνιση και πολύ ακριβή.
0: Λοιπόν,
1: 3-4 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, είναι το κόστος των εργασιών που έγινε.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Πατούχα, δεν με νοιάζει και 50 εκατομμύρια. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει...
1: Δεν με νοιάζει, ναι. Σας λέω όμως ότι όταν έχουν δαπανηθεί ένα σημαντικό ποσό, πάει να πει ότι η αποκατάσταση, η αναστήλωση, η ανακαίνιση, η συντήρηση ενός έργου μνημείου έγινε με τρόπο επιστημονικό, με τρόπο αποτελεσματικό.
0: Πολύ ωραία.
1: Και δεν νοείται μετά τη λήξη των εργασιών να υπάρχουν βλάβες. Και μάλιστα να διαπιστώνονται οι βλάβες
0: και τον εγγενισμό του έργου. Έτσι.
1: Έγιναν τα εγγένεια λοιπόν μεγαλοπρεπώς, έγιναν δηλώσεις μεγαλοπρεπείς, έγιναν και τότε επιθέσεις στο Δήμαρχο της Πάτρας. Εν πάση περιπτώσει, από τότε ο Δήμος έχει κάνει αίτηση για την παραχώρηση για την καλοκαιρινή δραστηριότητα.
0: Και τώρα ποια είναι η εξέλιξη μετά την
1: έτηση. Προσέξτε να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ο Δήμος να υποβάλει ένα αίτημα στο Υπουργείο. Ο Δήμος είναι ένας κατεξοχήν θεσμικός φορέας. Οι Δήμοι εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία των πολιτών, όπως και το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν γίνεται να παρέρχονται 5 μήνες και να μην απαντάει το Υπουργείο. Δηλαδή στον απλό πολίτη πότε θα του απαντήσει σε 50 χρόνια. Πέρασαν 5 μήνες λοιπόν.
0: Τι ζητούσε
1: να γνωστοποιήσει το Υπουργείο αν θα του παραχωρήσει το Ρωμαϊκό Οδείο για τις δραστηριότητες του φεστιβάλ της πόλης, της Πάτρας. Και η απάντηση ήρθε προχθές.
0: Να συμπληρώσω εδώ, κύριε Πατούχα, δεν είναι αίτημα του Δημάρχου, είναι αίτημα των πολιτών. Εφόσον έγινε η γένεια
1: του Δήμου Πατρέων,
0: αλλά οι πολίτες εφόσον είδαν το έργο ότι τελείωσε και έγιναν και προφανώς τα εγγένεια.
1: Το Ρωμαϊκό Οδείο το έχουμε συνηθίσει δεκαετίες ολόκληρες να φιλοξενεί παραστάσεις θεάτρου, παραστάσεις μουσικές, παραστάσεις πολιτιστικές γενικώς κάθε καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Εκτός από τα δύο τελευταία χρόνια.
0: Ωραία,
1: που
0: είπαμε.
1: Συντήρησή του.
0: Ναι.
1: Εύλογο. Λέω λοιπόν ότι αφού παρήλθε αυτό το χρονικό διάστημα και δεν απαντάει κανείς, και μάλιστα δεν απαντάει κανείς να πει ότι έχουμε βλάβη, παιδιά, έχουμε ζημιά.
0: Τι ζημιά?
1: Δεν απαντάει καν. Και απαντάει προχτές και λέει δεν μπορεί να παραχωρηθεί γιατί δυστυχώς έχει βλάβη.
0: Τι βλάβη?
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Τι βλάβη είχε?
1: Ο πιο άπειρος μηχανικός, ο μόλις προσληφθής.
0: Μου λέει ο γιατράκος Φλάτζα, μου λέει. Φλάτζα, μου λέει ο γιατράκος.
1: Άμα επισκεφθεί
0: πειρακτήρι,
1: το χώρο, θα μπορεί τη βλάβη να την περιγράψει λεπτομερώς. Να πει, συμβεί αυτό. Έχει ραγίσει. Έχει.
0: Δηλαδή, ο Δήμος ξέρει, κύριε Πατούχα, συγγνώμη, ο Δήμος ξέρει τώρα ότι έχει μια βλάβη. το Ρωμαϊκό
1: Δήμο. Ο Δήμος δεν ξέρει τίποτα. Δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγξει.
0: Όχι, λέω, ό,τι του είπαμε.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού ξέρει.
0: Ναι.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού λέει, αφού έχουμε μία βλάβη, δεν θα φιλοξενήσουμε εκδηλώσεις.
0: Πότε την είχαν τη βλάβη αυτή, πότε έγινε η βλάβη?
1: Το χειμώνα.
0: Το χειμώνα.
1: Τους τελευταίους μήνες, ναι. Ξέρω εγώ. Μα δεν. Τη βλάβη δεν οφείλει να την περιγράψεις.
0: Βέβαια.
1: Και αν η βλάβη είναι επικίνδυνη, πώς θα φιλοξενείς εσύ έστω και πιλωτικές παραστάσεις, όπως λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου?
0: Μα τώρα δεν ξέρει το Υπουργείο Πολιτισμού ότι θέλουμε τους χώρους αυτούς νωρίτερα, γιατί βγαίνουν προγράμματα, μιλάμε με τους καλλιτέχνες, ποιους θα φέρουμε, ποιους θα ακούσουμε. Δεν το γνωρίζει αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού?
1: Αγαπητέ μου Γιάννη, το Υπουργείο Πολιτισμού τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά.
0: Τότε.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού διακατέχεται από μια εμπάθεια.
0: Μου πείτε τώρα, επειδή είναι κόκκινος ο δήμαρχος, βγήκε πόλεμος.
1: Δεν λέω τέτοια πράγματα. Εγώ λέω ότι πριν λίγους μήνες απειλούσε ο κύριος Φωτήλας, ο κύριος Υπουργός, ότι θα ξεβρακώσει τον δήμαρχο. Θα τον ξεβρακώσει.
0: Πάει
1: δηλαδή,
0: αυτό. Εντάξει, το περάσαμε.
1: Αποκαλύψει.
0: Έγινε.
1: Και ναι. Επίσης τότε έλεγε ότι σε 15 μέρες θα σας φτιάξω τα συντριβάνια.
0: Ωραία.
1: Που ισχυριζόταν ότι δεν είχε πάρει ποτέ αίτημα, ενώ το αίτημα είχε υποβληθεί πολλάκις κάθε χρόνο, επαναλαμβανόμενο από το 2019.
0: Ναι.
1: Λέω, είναι εύκολο πράγμα να λέει ψέματα ένας, ας πούμε, δημοσιολόγος, ένας δημοτικός σύμβουλος, ένας δημοσιογράφος. Αλλά δεν μπορεί να λέει ψέματα ένας
0: υπουργός. Εγώ, κύριε Πατούχα, έχω δώσει 4 εκατομμύρια. Ακούστε με. Έχω δώσει 4 εκατομμύρια για να φτιάξω το Ρωμαϊκό Οδείο. Εγώ τα έδωσα. Και εσείς και όλοι μαζί. Φυσικά. Και θέλω αυτό να μου πει κάποιος για ποιο λόγο δεν έχουμε παραστάσει στο Ρωμαϊκό Οδείο. Αυτό θέλω. Αυτή είναι η ξεκάθαρη αλήθεια.
1: Λέω λοιπόν, και αυτή η αλήθεια μπορεί να υποθεί με πολύ απλά λόγια μέσα σε 10 γραμμές. Αν πραγματικά υπάρχει βλάβη, να δούμε γιατί μετά τη λήξη του έργου κάποιος φταίει, κάποιος θα φταίει. Αν δεν υπάρχει καν βλάβη και μας λένε ψέματα, εγώ αυτή τη στιγμή έχω δικαίωμα να πιστέψω ό,τι θέλω. Γιατί όταν βλέπω μια ανακοίνωση με 5 μήνες καθυστέρηση, η οποία δεν περιγράφει τη ζημιά, δεν λέει τίποτα, δεν τη χαρακτηρίζει, ένας μηχανικός, σας είπα, ο πιο άπειρος,
0: ναι,
1: ο μόλις που πήρε το πτυχίο του, άμα πάει μέσα σε ένα απόγευμα, είναι σε θέση να περιγράψει λεπτομερέστατα την οποιαδήποτε βλάβη.
0: Τότε,
1: να καταλάβουμε κι εμείς, να κρίνουμε αν είναι δικαιολογημένη το να εκκλειστώ το Ρωμαϊκό Οδείο, ή είναι αδικαιολόγητο και απλά το Υπουργείο είναι εμπαθές.
0: Μάλιστα.
1: Και τα στελέχη.
0: Εγώ ως εκπομπή.
1: Και οι υπουργοί του.
0: Ναι, κύριε Πατούχα.
1: Εγώ τα λέω. Δεν λέω να τα υιοθετήσετε εσείς.
0: Όχι, δεν καταλάβετε. Εγώ θα το πάω παραπέρα. Μην νομίζετε ότι πάτε να με βγάλετε εκτός. Δεν θα με βγω εκτός. Θα το δώσω το θέμα στους δημοσιογράφους, γιατί εγώ είμαι παρουσιαστής και παραγωγός αυτής της εκπομπής, όπως και της πρωινής που είχα τα ραδιοφωνικά, να ζητήσουν.
1: Να ζητήσουν. Οφείλουν να αναδείξουν το θέμα.
0: Να ζητήσουν από τον αγαπητό μας τον κύριο Φωτήλα, τον υπουργό, να αναζητήσουν, να πει στο, να πούν σε μένα τον πολίτη που έδωσα 4 εκατομμύρια από την τσέπη μου, να μου πει, ξέρεις τι, κάτω που είναι τα καλώδια έχει πάρει νερό μέσα και θέλουμε 3 μήνες ακόμα να πάρω μία. Εκτός, και το έχει πει, αλλά δεν το ξέρουμε εμείς τώρα, ούτε εγώ ούτε εσείς.
1: Όχι,
0: δεν νομίζω. Εσείς
1: δεν
0: το γνωρίζετε.
1: Δεν έχει πει τίποτα κανένα.
0: Λοιπόν.
1: Θα το ξέραμε. Θα το μαθαίναμε, γιατί.
0: Κύριε Πατούχα.
1: Θα σπέρδανε να πούν τη γνώμη του Υπουργού. Δεν
0: λοιπόν
1: την κρύβουν ποτέ. Εγώ θέλω να τονίσω και κλείνω με αυτό, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, ναι.
1: Οι δημοτικές παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, οφείλουν να τοποθετηθούν, οφείλουν να μην κρύβονται, οφείλουν στοιχειωδώς να έχουν ευθύνη και άποψη. Εγώ δεν λέω να μην μισούν τον Πελετρίδη.
0: Ο κύριος Βόλης τι λέει? Ο κύριος Βόλης τι λέει?
1: Μα είδατε εσείς τον κύριο Βόλη να κάνει ανακοίνωση?
0: Εγώ δεν τον είδα, εσείς είστε
1: στο. Δεν ξέρω τι λέει. Εγώ με την ανακοίνωσή μου τον προσκαλώ και τον προκαλώ να τοποθετηθεί.
0: Ωραία.
1: Τι φταίει μετά από αυτό? Είναι απαραίτητο το Υπουργείο Πολιτισμού να μας παραχωρήσει το Ρωμαϊκό Οδείο ή όχι? Πρέπει ο Δήμος να κάνει εκδηλώσει το καλοκαίρι ή όχι?
0: Λέω, ναι,
1: μπορεί να μισεί τον Πελετίδη όσο θες.
0: Δεν είναι, να σας πω κύριε Πατούχα, η πόλη, ως προς τον πολιτισμό δεν είναι του Πελετίδη. Είναι του πολίτη.
1: Όχι. Η πόλη είναι
0: το αγαθό του πολιτισμού δεν το έχει ο Πελετίδης. Το έχει ο πολίτης. Και ο πολίτης έβαλε το χέρι του βαθιά στην τσέπη, 4 εκατομμύρια, είδε και τα εγγένεια, λέει εδώ είμαστε, μπράβο, χειροκροτήματα, να το απολαύσω το καλοκαίρι.
1: Ο κίνδυνος για τη χώρα και το λαό της είναι όταν οι υπεύθυνοι της χώρας για τον πολιτισμό κινούνται μέσα στο σκοτάδι.
0: Μάλιστα. Θα προσπαθήσω να μιλήσω για να πάρω και μια απάντηση από συνάδελφο, εφόσον θελήσει να μιλήσει με τον κύριο Φωτίλα, για ποιο λόγο, να μάθουν και από εμάς εδώ από τους 92,5. Λοιπόν, σας αφήνω κύριε Πατούχα, σας ευχαριστώ,
1: καλά,
0: γιατί είναι ώρα, βάρβαρη αυτή για να σας έχω για συνέντευξη. Αλλά 4
1: καλά,
0: με 5 καλά. Έχει αρχείο δημοτικού τραγουδίου, το χάνετε αυτό. Είναι,
1: όχι,
0: δεν θα ακουστεί.
1: Δεν θα ακουστεί.
0: 4 με 5 κάθε μέρα έχει από το αρχείο συγκροτήματα που έχουν τραγουδήσει εδώ και έχουν παίξει. Βέρας, από το Βασιλικό, ο Πανούτσος, ο Ντρόλας, όλοι αυτοί που είχαμε εδώ και αφήσανε...
1: Οικογένεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ,
1: μεγάλη, όλοι
0: κύριε Πατούχα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Ένα ωραίο κείμενο του Πάνου του Γιαλένιου για την σημερινή μέρα, κυρίες και κύριοι, 19 Μαΐου. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, μια ημέρα που δεν αφορά μόνο τους Ποντίους, αλλά ολόκληρο τον ελληνισμό, λέει ο Παναγιώτης ο Γιαλένιος. 353.000 ψυχές χάθηκαν, μαζί τους χάθηκαν πατρίδες, χωριά, σχολεία, οικογένειες και ένας πολιτισμός αιώνων. Κι όμως, μέσα από τον ξεριζωμό και την προσφυγιά, οι Πόντιοι στάθηκαν ξανά όρθιοι και συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδας, όπως και όλα τα μεγάλα προσφυγικά ρεύματα του ελληνισμού. Η ιστορία αυτή δεν πρέπει να μείνει μόνο σε επετείους και μνημόσυνα. Οφείλει να διδάσκεται πιο ουσιαστικά στα σχολεία, μέσα από την ιστορική γνώση, τις μαρτυρίες και τη λογοτεχνία. Γιατί ένας λαός χωρίς μνήμη κινδυνεύει να χάσει και την ψυχή του. Λοιπόν, θα σας πάω σε μαρτυρίες, κυρίες και κύριοι, σε μαρτυρίες από το προσωπικό αρχείο του Κώστα του Πυρτσινίδη. Για πάμε.
1: Θυμούμε πως έβηκανε μας εξορία. Το σπίτι μου να ράζα πως είναι τη σιαμένα βούτας, ο Κώστα άραζε όπως είναι. Αμάνε σε έβανα πέσει Τούρκ. Έσυγανε μας οξόγα και κλείδωσαν την πόρτα και πήραν τα κλειδιά. Το σπίτι άραζε το λιμένο. Και σαν κάνε μας ο Κώστας στην εκκλησία να πες, το λίγο είπα δίπλα στην εκκλησία και κάτω. Είχε έναν τρανό πλατεία, τα μωρά όταν σχόλαζαν και απέσω έπαιζαν. Και σαν κάνε μας απέ στην εκκλησία, εμείς είχε λίγο σε 6-7 χρονών, 6 χρονών έμεινε, 6-7 χρονών, για το παθημούμα. Σαν κάνε μας απέ στην εκκλησία, τον πατέρα με πήκαν εξορία, τον αδελφό μου τον Γιώργο με πήκαν εξορία. Από τους αδελφών που είσαι πέθανε στη Λαμία, να τόσο ήταν 18 χρόνων. Να το κεφήκαν αξιωριά, να το έφεκαναμε και εμάς. Σαν κάνει μας απέ στην εκκλησία, το πρωί Κώστα σαν κάνει μας εσύ γραμμή και πήρανε μας και πήρανε στη Μεσουτία. Και από τότε έκαψαν την εκκλησία, γιατί απέσαι σαν κάνει μας και να κρούνανε με τα όπλα και τσάκουνανε τα πολιόλια. Και εμείς τα μωρά έκλαιγαμε και ο Τούρκο μου έφτανε δε και μας εγώ ξακιά να σπάω εδέ και με ένα σιλέα γιατί πονήσες το πολιόλιο και κλαις ο Τούρκο κατήβασαν τα εικόνας και τσουκνάβανα τα σωμάτα μου είναι μπροστά πολλά πράγματα είδαν εμείς Κώστα τη μέτρα και τολούντανε πολλά πράγματα
2: γεννήθηκα το γίνω της Γιαυσάν Αντωνιάδης Αντωνού έλεγανε. Μικρά χωριά ήταν, δε. Το 10 οικογένειες είμαστε. Καταλάβες. Δεν ήταν μεγάλα χωριά.
3: Πόσο χρόνων έφυγες εσύ από τον Πόντο, από το Μετέν, από εκεί,
2: από το Μεσουγείο. Από εκεί 10 χρονών.
3: Και ήρθες κατευθείαν στο Μαυροδέν.
2: Κατευθείαν ήρθαμε Κωνσταντινούπολη, μας πιάσανε εμάς σε λιμία που λένε στρατώνες, όλοι έχουμε δίκιο εκεί. 50 στρέμματα είναι μέσα μόνο, γύρω 7 ρούφο, κτίρια.
3: Εσύ από εκεί μετά πού πήγατε, κατεβήκατε στον Πειραιά.
2: Από εκεί 9 μήνες κάτσαμε την ημέρα 300 άτομα πέθανανε από την πείνα, από τις ψήρες. Από εκεί ήρθα στην Καβάλα, το Ίντια πως λένε Παράδεισο. Δεν είχα κανέναν με τη μανά μου ήμνε. Από εκεί πέρασαμε στο Κιλγίς. Από το Κιλγίς 3 χρόνια έκανα το στρώμος. Το 10 χρόνο έπεσα στο Μαύρο Δέντρι.
4: Ναι, 19 γεννηθείς, 1919.
3: Γεννήθηκες στην Προύσα από την...
4: Όχι, στο Γιαλιαζίκ.
3: Στην Προύσα, ένα χωριό της Προύσας.
4: Ναι, μπράβο, ένα χωριό της Προύσας. Και μόνο θυμάμαι ένα δέντρο και το καφενείο. Μόνο αυτό θυμάμαι άλλο. Δεν θυμάμαι τίποτα. Μετά λοιπόν είδα τα ζώα, φόρτωσαν το τροφή το ένα, το άλλο, ήρθαν στο αυτό. Όπως...
3: Στο λιμάνι.
4: Όταν ήρθαν στο λιμάνι, είχαμε και ένα μικρό παιδί. Από μένα μικρός. Και εγώ 3 χρονών και πήγα στα σίδερα πιάστηκα. Και με γύρευαν και με βρήκαν μετά.
3: Στην Ελλάδα, σε ποιο σημείο ήρθατε στην Ελλάδα?
4: Ήρθα με Θεσσαλονίκη.
3: Στη Θεσσαλονίκη.
4: Μας φόρτωσαν τα αυτά.
3: Με τα καράβια και φτάσατε στο...
4: Ο Βενιζέλος μας φόρτωσε τα πλοία.
3: Και ήρθατε στην στη Θεσσαλονίκη.
4: Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Εγώ τότε δεν ήμουν εκεί πέρα.
3: Εσύ γεννήθηκες όπως
1: είπα. Γεννήθηκα στη Ρωσία. Ήταν ο πατέρας μου.
3: Γεννήθηκες στη Ρωσία ποια χρονιά?
1: Το 26.
3: Το 26.
1: Το 26 γεννήσεως, ναι. Ακριβώς 26. Ήρθανε στη Θεσσαλονίκη. Κάθισανε 1,5 πατέρας.
3: Αυτό γίνεται δηλαδή το 1931.
1: Το 31. Ναι. Ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη. 1,5 μήνα καθίσαμε, είχε λεφτά ο πατέρας μου. Λέει η αδερφή μου η Μαρίκα, μην φεύγουμε πατέρα, πού θα πάμε στα Κατσάβραχα, ας μείνουμε εδώ πέρα. Όχι, έχω αδέρφια είπε εκεί. Ήρθαν εδώ πέρα.
3: Κατεβήκατε στον Πειραιά ή στη Θεσσαλονίκη, γιαγιά?
5: Πού κατεβήκατε? Πού κατεβήκατε, στη Θεσσαλονίκη ή στον Πειραιά?
6: Στη
5: Θεσσαλονίκη κατεβήκατε.
3: Στη Θεσσαλονίκη. Και από τη Θεσσαλονίκη κάτσατε και 1-2 μήνες.
6: Εκεί κάτσαμε λίγο, ύστερα πήγαμε Χαρμακρή, έλεγανε. Έξω από τη Θεσσαλονίκη. Χαρμακρή. Εκεί βγήκαμε, από εκεί ήρθαμε στον Πυρδίκα.
3: Στο χωριό στον Πυρδίκα.
6: Στον Πυρδίκα ήρθαμε. Ο παππούς μου εκεί ήταν, της μάνας μου πατέρας. Εκεί ήταν και πήγαμε. Ύστερα από εκεί δικοί μας ήρθαν, πήρανε, μας φύγανε επάνω.
5: Στα Γρεβένα.
6: Στην Κρυπωτό. Η μάνα μου εκεί πέθανε. Η Τουρκία ακόμη εδώ ήταν.
3: Ήταν ακόμα την περίοδο που γινόταν, ναι, η ανταλλαγή.
6: Ύστερα ο πατέρας μου παντρεύτηκε. Πέθανε και εκείνη. Ξανά ήρθε, παντρεύτηκε στην Καλαμιά.
5: Και μείνανε στην
6: Καλαμιά. Ταλαιπωρία.
7: Ω, ήμουσα στην Κυμισχάνα.
8: Στην Κυμισχάνα.
7: Ναι.
8: Και πότε έφυγε στην Κυμισχάνα?
7: Στο πιο χωρί.
8: Ναι, σας εσύ άλεσατε το, εγώ κι άλλος. Εγώ πότε.
7: Ήμουσα στην Κυμισχάνα. Ας ένα χωρίο. Το λένε Τσαντάχ. Έτανε, οι παλαιοί μου έφυγανε.
8: Πότε έφυγανε?
7: Έγινε ότι ξέρα.
8: Λένε ότι όταν γενέθενε ο πάγος.
7: Βάση. Έφυγαν και πήγαν στη Ρουσία. Τα δύο αδέρφια πήγαν στο Κάρς, στο χωρίο στον Κερσιβάν.
8: Ποιος?
7: Ο Παρασκευάς και ο Γιώργο. Ο Γιώργος.
8: Πήγαν στο Κερσιβάν, έτσι πάνε.
9: Που λέγονταν Κατράν. Το χωριό αυτό λέγονταν Κατράν. Ενώ καταγόμαστε από τη Μεσουτία. Το Κατράν, τη Μεσουτία, όλα αυτή η περιοχή. Που σημαίνει ότι εμείς οι Μεσουτιανίδες δεν υποφέραμε όσα υποφέραν οι άλλοι, οι άλλες περιοχές. Χάρη του Μπέι, ο οποίος μας προστάτευσε. Τα έκτροπα αυτά τα δημιούργησαν μερικές ομάδες Τούρκων, όπως χαρακτηριστικά να αναφέρω έναν από αυτούς που λέγονταν το Πάλωσμαν. Όμως, δεν πέρασε πολύ καιρός, άρχισαν να περνάνε εξόριστοι. Όταν μιλάμε για εξόριστους, εξόριστοι αυτοί.
3: Βρισκόμαστε στην οικία του κυρίου Ηλία Πασχαλίδη, εδώ στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης. Κύριε Ηλία, πείτε μας έτσι, πότε γεννηθήκατε και σε ποια περιοχή του Πόντου?
10: Γεννήθηκα Απρίλιο μήνα το 1913. Το 1913 γεννήθηκα στο χωριό μου.
3: Ποιο είναι το χωριό σου, κύριε Ηλία?
10: Ήτανε Κεστανάπουνάρ. Μεγάλο χωριό με 400 σπίτια. Το θυμάμαι, ήμουν 6 χρονών τότε, όταν φύγαμε από την κατά Απρίλιο μήνα στα βουνά. Έγινε μια επιστράτευση από τους Τούρκους να πάρουν τα παιδιά μας να τα πάνε τάχα για Αγκαρία και αυτοί πήγαν να τα σκοτώσουν. Σκοτώσαν όσους μπόρεσαν Και οι υπόλοιποι μας ειδοποίησαν, φύγετε από τα χωριά, κάψαν τα χωριά, θα σας κάψουν. Και ανεβήκαμε στο βουνό κανένα δύο μήνες και ήρθαν, μας πήραν ένας καπετάν Βαγγέλης, λέγονταν κιόλας, με το άλογο, με μια σάλπιγγα, μάζεψε τα χωριά όλα και κανόνισε από ποιο σημείο να διασχίσουμε και να φτάσουμε στην Οικουμίδια. Ανάμεσα από τα βουνά και λοιπά, ήρθαμε πεζοπορία στην Οικουμίδια, μείναμε και εκεί λίγο και από εκεί φύγαμε. Ήρθαμε στη Θράκη, σε μια κομμόπολη πόλη της Θράκης, Ρεδεσός, και σε λίγες μήνες ησύχασε η θάλασσα και μετά τη θάλασσα φυσικά μας πήρανε και μας πήγαν τα πλοία διασχίζοντας το
3: Υγείο και κατεβήκατε, ήρθατε
10: και
3: στην Ελλάδα.
10: Και πήγαμε στην Καλαμάτα και από την Καλαμάτα έμειναμε 4 χρόνια και ήρθαμε εδώ ακριβώς το 40... Το 24.
3: Το
11: 24, συγγνώμη. Το 2014 έντονε η επιστράτηση. Άντρες που απέναν στο στρατό πλάθανε αδακά. Οι γυναίκες έρθανε και ένα λαλία που είσαι εγώ ιδιωτόπος.
3: Είμαστε εδώ στο σπίτι του κυρίου Σαβαλόλου.
12: Γεννήθηκα το 17 στην εξορία σε ένα χωριό της Τουρκίας. Μας είχαν μαζέψει όλους, όλο το χωριό και το πήγανε Ρεσετία, σε ένα χωριό Ρεσετία. Εκεί γεννήθηκα, μες στα χιόνια.
3: Από ποια περιοχή του Πόντου ήταν, μου είπατε πριν δηλαδή.
12: Από την περιοχή Κερασούντος.
3: Το χωριό, θυμάστε το χωριό να μου πείτε.
12: Τουρκικά το λέγανε Γιούμπρασαρ. Εμείς το λέγαμε Πράσαρι. Ο πατέρας μου μία περίοδο ήταν πρόεδρος του χωριού. Και ο τοπάλος μου ερχόταν πάντοτε, ξαπέζευε εκεί σε εμάς. Και όταν ήρθε τότε ο διωγμός, έφυγε ο πατέρα μου και κρύφτηκε. Και τον έκρυψε ένας Τούρκος, Τσολάχ Αλί. Το λέγανε, το θυμάμαι. Τον έκρυψε ένας Τούρκος. Και επειδή δεν βρήκανε τον πατέρα μου, πήραν τη μάνα μου. Και την πήγαινα στον Καραγκόλ. Σε μια λίμνη να την πνίξω.
4: 22, ήρθαμε στη Λαμία.
3: Στη Λαμία,
4: ναι.
3: Όπως και πολλοί χωριανοί ήρθατε, ναι. Πήγατε στο κάστρο.
4: Στο κάστρο, ναι, εκεί στη Λαμία, στο κάστρο. Εκεί κάθισαμε, δεν ξέρω πόσο μέρα ήταν. Οι γονείς μου, οι Τούρκοι πήραν στρατιώτη.
3: Τον πατέρα σου τον πήραν στρατιώτη.
4: Και δεν γύρισε πίσω, πέθανε. Έμειναμε ορφανά εμείς. Η μάνα μου ζούσε. Ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, σε μια εδώ στο χωριό στο Μαύρο,
3: στο Καραγάς
4: ήρθαμε, σε μια εβδομάδα πέθανε η μάνα μου. Εγώ ήμουνα 5 χρονών, τρία αδέλφια ήμασταν, 2 κορίτσια, ένα εγώ τελευταίος, και αυτοί πέθανε, έμεινα εγώ.
13: Μπορεί ένας αυτόπτης μάρτυρας να περιγράψει το θαύμα του βοβού ηρωισμού και του αυτοσεβασμού.
0: Ακριβώς, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είδα πολλά αρχεία μέχρι να διαλέξω ένα για να παίξω και θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο αυτό, τον κύριο Πετσινίδη, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος κράτησε αυτές τις μαρτυρίες, γιατί είναι καιρός. Δεν ξέρω, να πούνε ότι δεν υπήρχε και γενοκτονία, τα ακούμε και αυτά δηλαδή. Τουλάχιστον οι μαρτυρίες και οι άνθρωποι αυτοί τους έχουμε κρατήσει στη μνήμη ενός αρχείου τέτοιου, ώστε και οι άλλες γενιές, μόλις φύγουμε εμείς, θα προσπαθήσουν οι καιροσκόποι να πούνε άλλη ιστορία στα παιδιά που έρχονται, αλλά τουλάχιστον θα υπάρχουν αυτά τα αρχεία για να από πρώτο χέρι να μαθαίνουμε τι ακριβώς έγινε. Λοιπόν, εδώ κλείνει η εκπομπή μας, το πρώτο μέρος, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 3:57. Βέβαια θα κλείσουμε με μουσικές από τα ποντιακά του Στέλιου Καζαντζίδη. Μείνετε, δελτίο ειδήσεων, 4 και 5 περίπου, δύο εκπομπές από το αρχείο του σταθμού μας, δημοτικών τραγουδιών, κυρίες και κύριοι, συγκροτήματα που πέρασαν τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ Πάτρας και άφησαν αυτά τα ανέκδοτα, θα έλεγα, δημοτικά τραγούδια, αλλά και τους καλλιτέχνες μας που έχουν φύγει σχεδόν όλοι, αν ζουν μερικοί, οι οποίοι έπαιξαν σε αυτά τα συγκροτήματα. Λοιπόν, καλή ακρόαση για το δημοτικό τραγούδι. Τελειώνουμε με τα ποντιακά του, τραγουδισμένα με τη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπούλου. Εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικό αερίο της Αττικής με έμφαση στα νότια προάστια διενεργούν τα συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου ΔΕΣΦΑ, από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαρροή αερίου στην ατμόσφαιρα. Αυτό αναφέρεται από την πλευρά του διαχειριστή με αφορμή την οσμή που παρατηρείται τις τελευταίες ώρες σε περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι πάντως συνεχίζονται. Για τη διερεύνηση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής του λιμενικού σώματος καθώς και συνεργεία του ΔΕΣΦΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να εξηγούν το φαινόμενο, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής προστασίας. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να παραπεμφθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας που εξέτασε την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Την τελική απόφαση θα λάβει το Δικαστικό Συμβούλιο. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει απόψε στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει και πάλι χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων και η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, τα μηνύματά της υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3Ε στο Σχηματάρι παρέστη ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι πρόκειται για μια νέα επένδυση που ενισχύει την παραγωγή, την καινοτομία και την απασχόληση στη χώρα μας, επισημένοντας ότι χαρακτηρίζει την πολιτική σταθερότητα ως ηλιδή αλήθο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας. Καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες της Κρήτης είχε επιβάλει η οικογενειακή μαφία που δρούσε σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Για επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας. Στην Κέρκυρα, πατέρας και ο ανήλικος γιος του τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ανετράπη το όχημα τύπου γουρούνα στο οποίο επέβαιναν στον επαρχιακό δρόμο Σιδαρίου Κασιόπης και έπεσε σε χαντάκι.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρ. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών.

Ακούσατε τραγούδια και σκοπούς του τόπου μας με τον όμιλο του Χρήστου Πανούτσου. Έπαιξαν κλαρίνο ο Ανδρέας Δρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγούδησαν ο Χρήστος Πανούτσος και η Μαρία Φάκου.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δημοτικά τραγούδια από το συγκρότημα του Μωριά Μίμη Γαλάνη. Τραγουδά ο Νίκος Μαγκαφάς και παίζουν κλαρίνο ο Μίμης Γαλάνης, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Κατσαΐτης και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Κόρη που πας στον ποταμό, Συρτό.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Arch Club Live Stage, ο Νορβηγός μουσικός και τραγουδοποιός Παλ Φλάτα εμφανίζεται ζωντανά στις 9 το βράδυ σε μια συναυλία γεμάτη ατμοσφαιρική ένταση και βαθιά συναισθηματική δύναμη. Με τη χαρακτηριστική, σκοτεινή και εύθραυστη φωνή του, ο δημιουργός που αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τους Midnight Soir επιστρέφει στην Αθήνα παρουσιάζοντας τραγούδια από προσωπική του πορεία αλλά και από αγαπημένες στιγμές της δισκογραφίας του. Μία μουσική βραδιά γεμάτη μελαγχολική ποίηση, εσωτερικότητα και ήχους που μοιάζουν να αφηγούνται ιστορίες μοναξίας αγάπης και ανθρώπινης ευαλωτότητας. Στο Θέατρο Αμαλία στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται η performance «Η κόλαση του Δάντη Αλιγκέρι», βασισμένη στο πρώτο μέρος της Θείας Κωμωδίας στις 9 το βράδυ. Μέσα από εικόνες υψηλής αισθητικής, μουσική και έντονη κινησιολογία, η παράσταση φωτίζει τη διαχρονική αγωνία του ανθρώπου απέναντι στο σκοτάδι, την ηθική και την αναζήτηση της λύτρωσης. Στο Ινστιτούτο Γκέτε Αθηνών, στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται η προβολή του ντοκιμαντέρ της WWF Ελλάς «Γιάρος, η ιστορία της θάλασσας», ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. Το ντοκιμαντέρ φωτίζει το μοναδικό θαλάσσιο πλούτο της Γιάρου και την προσπάθεια προστασίας ενός από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Μεσογείου. Μέσα από εικόνες σπάνιας φυσικής ομορφιάς αλλά και μαρτυρίες ανθρώπων της επιστήμης και της προστασίας του περιβάλλοντος, η ταινία αναδεικνύει τη σχέση ανθρώπου και φύσης, υπενθυμίζοντας πόσο εύθραυστος αλλά και πολύτιμος παραμένει ο φυσικός κόσμος γύρω μας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Μουσείο Μαρία Κάλλα στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Καπρίτσο είναι η αυτοσχεδιασμένη φαντασία. Όταν ο συνθέτης για τη δική του ευχαρίστηση παίρνει τη δική του φούγκα, αλλά δεν περιπλανιέται για πολύ. Αντίθετα, περνά σύντομα σε μια άλλη ιδέα, με όποιον τρόπο του έρχεται στο μυαλό. Το 1619, ο Μίκαελ Πρετόριους εξηγεί ως για πρώτη φορά τι σημαίνει στη μουσική της εποχής του η λέξη καπρίτσο, γιατί είναι η εποχή που οι συνθέτες υπηρετούν συγκεκριμένες πρακτικές ανάγκες και τα καπρίτσι δεν εξυπηρετούν καμία ανάγκη πέραν της δικής τους έκφρασης. Τον 19ο αιώνα του ρομαντισμού, πολύ συχνά οι συνθέσεις, ακόμα και οι συμφωνίες, στους τίτλους τους έχουν λέξεις περιγραφή συναισθημάτων, εικόνων, ιδεών, που χρησιμεύουν λίγο και ως οδηγός ακρόασης και επικοινωνίας με το κοινό τους. Το καπρίτσο εμφανίζεται και τώρα, συχνότερα για να συνοδέψει ζωντανές, γρήγορες, επιδεικτικές δεξιοτεχνικές εκφράσεις καθαρά μουσικών ιδεών. Χρειάζονται εξηγήσεις, ίσως ναι. Γιατί θα ακούσουμε ένα καπρίτσο από το 1878. Το συνθέτει ο Johannes Brahms σε τόπο καλοκαιρινών διακοπών της σημερινής Νότιας Αυστρίας, στα σύνορα με τη Σλοβενία. Δεν είναι επιδεικτικά δεξιοτεχνικό. Έχει την χορευτική ελαφρότητα συγκοπικών ρυθμών των ουγγρικών χορών που ίσως αρέσουν λίγο παραπάνω στον Brahms και επίσης ίσως δοκιμάζει νότες που αργότερα από απλό καπρίτσο θα γίνουν μουσικό υλικό σε μεγαλύτερο έργο.

από τη συλλογή 8 κομματιών για πιάνο, κλαβίερς του και όπους 76 του Johannes Brahms, ακούσαμε το Καπρίτσο σε Σι Ελάσσονα με τον Αρκάντι Βόλοντος. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μια ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα. Με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με την επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου, Χαρίκλια Τσοκανή. Με αφορμή το βιβλίο της «Από τη μουσική στο θόρυβο». Και με αφορμή τη μεγάλη αναδρομική έκθεση «Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα» που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη, συνομιλούμε με την επιμελήτρια της έκθεσης, Χλόη Ακριθάκη, για το έργο και τη διαδρομή ενός καλλιτέχνη που κατάφερε να μετατρέψει τη γραμμή σε προσωπική γλώσσα και την καθημερινή εικόνα σε βαθιά ποιητικό σύμβολο.

0: Σήμερα στο ημερόλογιο τέχνης φιλοξενούμε τη Χαρίκλια Τσοκανή, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Μια ερευνήτρια που έχει αφιερώσει το έργο της στη βαθύτερη σχέση της μουσικής με τον άνθρωπο, το μύθο, τη γλώσσα και τον πολιτισμό. Από τη φιλοσοφική ανθρωπολογία της μουσικής μέχρι τη μουσικότητα της ελληνικής γλώσσας και από τον βακχικό ενθουσιασμό έως τα σύμβολα του αρχαίου και νεότερου ελληνικού κόσμου, η Χαρίκλια Τσοκανή προσεγγίζει τη μουσική όχι ως απλή τέχνη του ήχου, αλλά ως ένα τρόπο κατανόησης της ανθρώπινης ύπαρξης. Με αφορμή το βιβλίο της «Από τη μουσική στο θόρυβο», συζητούμε σήμερα για την εποχή της υπερδιέγερσης, για την χαμένη τέχνη της ακρόασης, για τη σιωπή που ολοένα απομακρύνεται από τη ζωή μας και για τη μουσική που εξακολουθεί να λειτουργεί ως ένας βαθύς εσωτερικός τόπος μνήμης, σκέψης αλλά και συγκίνησης. Καλώς ήρθατε, κυρία Τσοκανή.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ολυμπίτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κυρία Τσοκανή, γράφεται πως σήμερα οι άνθρωποι συχνά συγχέουν τη μουσική με το θόρυβο. Πότε πιστεύετε ότι μάλλον έχουμε αρχίσει να χάνουμε αυτή τη διάκριση?
1: Είναι δύσκολο ο άνθρωπος να χάσει τη διάκριση ανάμεσα στον μουσικό ήχο και στον θόρυβο, γιατί από τη φύση του φέρει μέσα του τη μουσική. Η μουσική δεν θα μπορούσε να μας μιλήσει ως τέχνη των ήχων αν ο άνθρωπος δεν διέθετε τον ρυθμό εγγεγραμμένο στον οργανισμό του. Όλα τα ζωντανά πλάσματα, όλοι οι οργανισμοί έχουν την ιδιορυθμία τους, δηλαδή τη δική τους ρυθμική διάρθρωση. Οι Ιόνες φιλόσοφοι έδιναν στην έννοια του ρυθμού οπτικό χαρακτήρα, δηλαδή η λέξη ρυθμός, την οποία χρησιμοποιούσαν αντί για ρυθμός, σήμαινε το σχήμα. Για παράδειγμα, το γράμμα α κεφαλαίο διακρίνεται από το γράμμα ν κεφαλαίο ως προς το σχήμα του. Το α ν κεφαλαία με τον ι α διακρίνεται μεταξύ τους ως προς την διάταξη, και το ζ με το η για παράδειγμα, κεφαλαία πάντα, διακρίνεται μεταξύ τους ως προς τη θέση. Η αλλαγή αυτών των χαρακτηριστικών εφέρει τις μεταβολές των όντων. Επομένως, ο ρυθμός ενυπάρχει μέσα μας, η μουσική ενυπάρχει μέσα μας, γι' αυτό και την αντιλαμβανόμαστε και τη διακρίνουμε τον ήχο, ο οποίος δεν έχει τη ρυθμική σχηματικότητα, αλλά τη ρυθμική απροσδιοριστία. Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Η αληθινή μουσική, λέτε, δεν είναι ούτε αναλγητικό, αλλά ούτε και επίπλωση του χώρου. Τι είναι τελικά για εσάς η μουσική, αναρωτιέμαι?
1: Πρέπει να σκεφτούμε λίγο τι ήταν ανέκαθεν η μουσική με βάση τις εθνολογικές έρευνες. Τα αρχαία τελετουργικά μας δείχνουν τον δρόμο της μουσικής ως θεραπευτικό μέσο. Δηλαδή είχε μία λειτουργία επιδιόρθωσης των βλαβών που επιφέρει στον άνθρωπο η τριβή του καθημερινού βίου και η τριβή των συμφερόντων της. Αλλά όμως αυτός δεν είναι ο βασικός, ουσιαστικός ρόλος της μουσικής. Η μουσική έχει έναν χαρακτήρα, θα λέγαμε, ηθοποιητικό. Δηλαδή διαμορφώνει το ήθος με την έννοια του αρχαίου ελληνικού έθους, τη συμπεριφορά μας. Τη συμπεριφορά μας ως προς τις σωματικές κινήσεις μας, τις χειρονομίες μας και τον λόγο μας. Και μπορεί να μας άγει είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Μια δηλαδή σπουδαία μουσική διαμορφώνει έτσι τη συμπεριφορά μας, ώστε ο άνθρωπος να είναι υπερήφανος για τον εαυτό του. Και έχει το ρόλο δηλαδή τον ψυχαγωγικό, οδηγεί την μουσική προς περιοχές όπου εκεί πλέον ανοίγεται το πεδίο του λόγου.
0: Έχει δηλαδή την ικανότητα να αλλάξει τη συμπεριφορά μας, να την επηρεάσει, σωστά?
1: Εντελώς. Γι' αυτό επέμενε πολύ η κλασική αρχαιότητα, ειδικά ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, στην διαμόρφωση του ήθους του ανθρώπου με τη μουσική. Γιατί η μουσική διδάσκει έμεσα. Δεν διδάσκεται η συμπεριφορά του ανθρώπου με τον λόγο, αλλά με τη μουσική, γιατί αυτή διαμορφώνει τους σχηματισμούς μας από τον τρόπο που χορεύει κανείς, από τον τρόπο που κινείται. Όλα αυτά εμπεριέχουν ρυθμό, ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Οι ας το πούμε ευερέθιστοι άνθρωποι, τα ευερέθιστα παιδιά, έλεγε ο Πλάτων, δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε ηχητικά ακούσματα που θα έχουν ρυθμούς έντονους και τραχείς. Άρα θα πρέπει να αντιπαραβάλλεται αυτή, ας πούμε, η τάση της ιδιοσυγκρασίας τους με μια μουσική που να εξουδετερώνει και να εξισορροπεί αυτή την τάση. Και το αντίθετο γινόταν με τα παιδιά που ήταν πιο συνεσταλμένα, που έπρεπε να τους βάλουν ρυθμούς εμβατηρίου πιο ενεργητικούς, ώστε να τους ενθαρρύνουν.
0: Μπορεί μια κοινωνία που δεν ακούει ουσιαστικά να παραμείνει αληθινά πραγματικά πολιτισμένη?
1: Η μουσική δεν μπορεί να εκπολιτήσει τον άνθρωπο, δηλαδή στο βαθμό που το επιτυγχάνει η μουσική, δεν μπορεί να εκπολιτήσει τον άνθρωπο, δηλαδή στο βαθμό που το επιτυγχάνει

0: κάνει μόνο μία μουσική που έχει υψηλό περιεχόμενο. Ποια είναι μια τέτοια μουσική, έτσι. Καταρχάς μια μουσική που να μπορεί η μελωδική μουσική, για παράδειγμα, απευθύνεται στην ψυχική πραγματικότητα. Η ρυθμική καθαρά μουσική απευθύνεται στο σώμα. Αυτά τα δύο είναι βασικά χαρακτηριστικά της μουσικής. Με αυτά φτιάχνεται η μουσική για να δημορφώσει και συνθέσεις πιο περιπλοκές.
1: Πόσο έχει επηρεάσει η υπερβολική παρουσία ήχων αλλά και εικόνων την εσωτερική ζωή του ανθρώπου?
0: Ο Βάλτερ Μπένιαμιν είχε παρατηρήσει ότι η μετάθεση της μουσικής, της εικόνας από το χώρο του ιερού, το χώρο των τελετουργιών, έξω δηλαδή από το περιβάλλον όπου επιτελούσε έναν θρησκευτικό, είχε έναν θρησκευτικό προσανατολισμό, έχασε την άβρα του. Η τέχνη έχασε το χαρακτηριστικό αυτό της εξαιρετικότητας, της μοναδικότητας που την κάνει να μπορεί να επηρεάζει τον άνθρωπο και να τον αλλάζει. Η υπερβολική έκθεση σε εικόνες και ήχους προκαλεί τον κορεσμό. Όχι όμως τον κορεσμό των αισθήσεων. Οι αισθήσεις δεν κοραίνονται. Εκείνο που κοραίνεται είναι η ικανότητα του ανθρώπου, η νοητική, να απορροφά, να προσλαμβάνει και να μετασχηματίζει τις ιδέες. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν συμβάλλει ουσιαστικά.
1: Μάλιστα. Γράφεται για την ακουστική και νοηματική σύγχυση της εποχής που ζούμε. Είναι τελικά ο θόρυβος μόνο ηχητικό φαινόμενο ή μήπως είναι και υπαρξιακό?
0: Εντάξτε, ο θόρυβος δημιουργεί ένα περιβάλλον σκοτεινό. Ο Όμηρος περιγράφει τον αρχαιοελληνικό Άδη, αυτή την τοποθεσία, την υπόγεια, σαν ένα χώρο όπου ακούγονται μόνο οι ηχές του πόνου των ανθρώπων, οι αχές του πόνου των ανθρώπων. Δηλαδή, σε ένα θορυβόδες περιβάλλον, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεχωρίζει τα πράγματα, δεν μπορεί να ξεδιαλύνει τα σχήματα, τις συμπεριφορές, δεν μπορεί να τον προσανατολίσει στο να ασχοληθεί και με τον άλλο και με τον εαυτό του. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι ο σύγχρονος θορυβώδης κόσμος, ειδικά στις μεγαλοπόλεις, είναι ένας κόσμος που λίγο, θα έλεγα υπερβολικά βέβαια, μας θυμίζει εκείνη την οχλοβοή του Άδη.
1: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι σήμερα υπάρχει περίπτωση να φοβόμαστε την ίδια τη σιωπή?
0: Τη σιωπή πάντα εγκυμονεί τον κίνδυνο, θα έλεγα, να σκεφτούμε την ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους μας και στον εαυτό μας. Ο Πυθαγόρας έλεγε ότι στους μαθητές του συνεβούλευε να πριν κοιμηθούν, πριν αφαιθούν, λέει, στην αγκαλιά του ύπνου, να σκεφτούν τρία πράγματα. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω, έτσι, τι κακό. Τι καλό όμως, άφηνε και το περιθώριο αυτό, και τι μέλη να κάνω την αυριανή ημέρα που πρέπει να γίνει. Το λέω περιφραστικά. Αυτό σημαίνει δηλαδή, αυτό ισχύει για κάθε άνθρωπο. Κάθε ευσυνείδητος άνθρωπος έχει την τάση μέσα στη σιωπή να σκεφτεί τον εαυτό του, τα κινήτρα των συμπεριφορών του, τις ίδιες συμπεριφορές του και τον άλλον άνθρωπο.
1: Μέσα στο βιβλίο σας η μουσική μοιάζει σχεδόν σαν ένας τρόπος, θα έλεγα, αυτογνωσίας. Εσείς συμφωνείτε με αυτό?
0: Αυτογνωσία, όπως σας είπα, με την έννοια αυτή, ότι μπορεί δηλαδή να μας βοηθήσει να σκεφτούμε καλύτερα, δηλαδή να διευκολύνει την νόηση, να διευκολύνει μια μεγάλη μουσική. Παραδείγματος χάρη, μουσική της Δύσης, έφτιαξε μία γλώσσα η οποία από συντακτική άποψη μοιάζει με εκείνη του λεκτικού μας. Άρα δηλαδή μας προετοιμάζει στο να ακούμε προσεκτικά όχι μόνο τη μουσική και τον λόγο, αφού αρθρώνεται με ανάλογο τρόπο και ο λόγος.
1: Βέβαια, βέβαια, έτσι είναι. Αναφέρεστε στη μουσική ως μια γλώσσα που ουσιαστικά αντυχεί μέσα μας. Είναι άραγε η μουσική αυτός ο πιο άμεσος δρόμος προς το συναίσθημα από το λόγο? Μάλλον ναι.
0: Η μελωδία, μέσω του ρυθμού βεβαίως, δημιουργεί ψυχικές κινήσεις.

0: αυτές τις ψυχικές κινήσεις, η διασκεπτική ικανότητα του ανθρώπου σε αυτές τις κινήσεις έδωσε ένα συναισθηματικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, σε μια ορισμένη περίοδο της μουσικής δυτικής παράδοσης, μια καθοδική κίνηση των φθόγκων σε αργό τέμπο μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση μιας μελαγχολίας. Το αντίθετο, μια ανωδική γρήγορη κίνηση, το συνέστημα μιας χαράς. Είναι ψυχικές κινήσεις οι οποίες δημιουργούνται από τη μουσική. Η μουσική αποκλειστικά απευθύνεται στο θυμικό.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η μουσική ουσιαστικά μπορεί όντως να αφυπνίσει συναισθήματα πολλά.
0: Να δημιουργήσει. Νομίζω ότι γιατί το συνέστημα δεν υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Το συνέστημα δημιουργείται στη διάσταση του χρόνου. Δηλαδή χρειάζεται χρόνος για να μπορεί μέσα από την αφήγηση, καθώς ξετυλίγει ο αφηγητής το λόγο του, να συναισθανθεί, να λυπηθεί, να χαρεί, να αισθανθεί αγωνία ο ακροατής. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική. Και το μουσικό συνέστημα πάλι συντελείται και δημιουργείται στη διάσταση του χρόνου. Μια εικόνα δεν δημιουργεί συναισθήματα, μόνο εντυπώσεις. Για να δημιουργήσει συνέστημα μια εικόνα, αφού μας εντυπωσιάσει, θα πρέπει να αναστοχαστούμε.
1: Μάλιστα.
0: Το περιεχόμενό της.
1: Τι σημαίνει για εσάς ένας καλλιεργημένος ακροατής?
0: Ένας καλλιεργημένος ακροατής, με τη γενικότερη έννοια, δηλαδή ακροατής λόγων και μουσικής, θα πρέπει να είναι ένας φωτισμένος με την παλαιά αλλά και σύγχρονη έννοια του όρου και πεπαιδευμένος άνθρωπος. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει πειθαρχήσει. Και πάνω απ' όλα έχει μεγάλη σημασία έννοια της πειθαρχίας στον άνθρωπο. Γιατί πρέπει να πειθαρχήσει κανείς στο άκουσμα για να μπορεί να αναστοχαστεί. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρχει καλλιεργημένος ακροατής της μουσικής αν δεν είναι καλλιεργημένος ακροατής και λόγων.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Όμως υπάρχει το περιθώριο ένας ακροατής να καλλιεργηθεί από την μικρή ηλικία. Να, γιατί συζητούσαμε πριν μπούμε στο στούντιο για τα παιδιά. Ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούνε μουσική από νωρίς. Από πάρα πολύ νωρίς, ενώ από έμβρια. Ναι. Καλλιεργούμε τον άνθρωπο, έτσι.
0: Ναι. Η ακουστική αίσθηση είναι η πρώτη που δημιουργείται στον άνθρωπο. Από 5 μηνών ακούει το έμβριο. Επομένως διαμορφώνεται, διαπλάθεται. Μέσω δηλαδή της σπονδυλικής στήλης της μητέρας, οι φυσικοί ήχοι έρχονται στα αυτιά του μέσω του αμυακού υγρού διελισμένοι. Αλλά όταν έρχεται στον κόσμο, ή άρα δηλαδή η καλλιέργεια, η μουσική μπορεί να ξεκινήσει από εκεί, πρέπει να ξεκινήσει από εκεί. Και επομένως και όλοι οι κραδασμοί εσωτερικοί, ας πούμε, τους όποιους αντιλαμβάνεται, επηρεάζουν την ανάπτυξή του την
1: Σωστά.
0: ίδια και τον τρόπο υποδοχής του, τον τρόπο που υποδέχεται τον κόσμο.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν από εκεί ξεκινάει θα λέγαμε η μουσική εκπαίδευση. Όταν φυσικά έρθει στον κόσμο και αντιληφθεί τους φυσικούς ήχους, από εκεί και πέρα πρέπει να αρχίσει η αγωγή. Και στην ηλικία, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει βέβαια σήμερα, τον εγκύκλιο σπουδών, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι και στην υπόλοιπη εκπαίδευση, την δεύτερη, πρέπει το παιδί να εκπαιδεύεται συστηματικά με τη μουσική. Όμως σήμερα εκπαιδεύεται τυχαία, όχι μεθοδευμένα. Τυχαία, γιατί είναι εκτεθειμένο σε όλους τους ήχους, τους κοινωνικούς, τους ήχους του περιβάλλοντος, τους ήχους των διαφημίσεων και επομένως δεν λαμβάνει μια συστηματική μουσική αγωγή, παρά μόνο μια τυχαία.
1: Στο βιβλίο σας συνδέετε τη μουσική και με την ποίηση του Καβάφη. Τι είναι αυτό που κάνει την ποίηση να αποκτά μουσικότητα?
0: Μα φυσικά ο ρυθμός. Δεν υπάρχει ποίηση χωρίς ρυθμό. Και η αλωτινή και η αντίρρηση κάποιων ομοτέχνων του Καβάφη άλλοτε ήταν ότι ο Καβάφης δεν είχε μουσικότητα, γιατί δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ότι η ρυθμική διάρθρωση των ποιημάτων του Καβάφη δεν ανταποκρίνεται στη ρυθμική διάρθρωση, ας πούμε, ποιημάτων όπως του Σολομού ή του Παλαμά, που μπορούμε να πούμε ότι ανήκουν στην κατηγορία του λυρικού, με τη γενική έννοια του όρου. Ο Καβάφης φτιάχνει την ποίησή του ρυθμική παρακολουθώντας την κίνηση της γλώσσας της ελληνικής. Το πώς δηλαδή σχηματίζονται τα φωνήεντα, τα σύμφωνα, τα φωνήματα γενικότερα, αλλά και η σύνταξη της φράσης και της λέξης.
1: Άρα η ελληνική γλώσσα κρύβει από τη φύση της μία ιδιαίτερη μουσικότητα.
0: Ναι, όπως και άλλες γλώσσες και η ελληνική έχει τη δική της, αλλά ιδιαίτερη μουσικότητα, η οποία διευκολύνεται πάρα πολύ από το γεγονός ότι στην ελληνική γλώσσα κυριαρχούν τα φωνήεντα. Το φωνήεν είναι μουσικός ήχος. Είναι μία νότα δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι έχει μία ευκρίνεια, μία καθαρότητα και επομένως μπορεί να προσλάβει τα χαρακτηριστικά του μουσικού ήχου. Είναι βέβαια ένα γνώρισμα που το έχει και η ιταλική. Επιπλέον όμως η ελληνική δεν αφήνει τα τριπλά και τετραπλά συμπλέγματα, τα συμφωνικά να υπάρχουν, αλλά προτιμά τα απλά σύμφωνα. Αυτό σημαίνει ότι στη διάρθρωση των συλλαβών και αναδεικνύονται περισσότερο τα φωνήεντα, η μουσική της τόνη δηλαδή, αλλά και τα σύμφωνα παίζουν ένα έτσι πολύ πιο ευαίσθητο ρόλο στη σύνταξη των συλλαβών και των λέξεων και των φράσεων. Όμως έχει κάτι μοναδικό η ελληνική γλώσσα. Η πλαστικότητά της επιτρέπει να κάνει σύνθετες λέξεις οι οποίες διατηρούν ένα και μόνο τόνο. Δηλαδή από τη σύνθεση δύο και τριών άλλων λέξεων να δημιουργείται μία καινούρια η οποία έχει ένα τόνο και την αυτονομία της λέξης, τη δύναμη δηλαδή. Αυτό δίνει μέσα στη λέξη μία ρυθμική πλαστικότητα πολύ μεγάλη που δημιουργεί πολύ ενδιαφέροντες σχηματισμούς.
1: Κυρία Τσοκανή, πιστεύετε ότι υπάρχουν μουσικά έργα που θεωρείτε ότι πραγματικά μπορούν να αλλάξουν τον άνθρωπο, να τον επηρεάσουν ίσως, να πω και αυτή τη λέξη?
0: Ναι, για να τον αλλάξουν όχι, αλλά να τον επηρεάσουν ναι, να τον εξοικειώσουν δηλαδή με αυτό που αποκαλούμε καλή μουσική, να διευρύνουν τον ορίζοντά τους στο ψυχικό, όπως είπαμε προηγουμένως, με τη σύνταξη, τις επινοήσεις, τις μελωδικές, τις ρυθμικές. Ναι, μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Η τεχνολογία μας έφερε πιο κοντά στη μουσική ή τελικά τη μετέτρεψε σε ένα διαρκές ηχητικό φόντο που γυρίζει, ξαναγυρίζει γύρω-γύρω από ό,τι κάνουμε και από ό,τι ζούμε και από ό,τι βλέπουμε?
0: Η τεχνολογία του μουσικού οργάνου πάντοτε βοήθησε τη μουσική και τον μουσικό. Ήτανε όχι απλό στηρίγμα του, ήτανε θα λέγαμε το κίνητρο για να προχωρήσει και να δώσει ενδιαφέρουσες μουσικές εκφράσεις. Όμως ήτανε φτιαγμένα τα όργανα, τα μουσικά για την μουσική. Στη σύγχρονη τεχνολογία, ας πάρουμε την τελευταία τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, είναι μια τεχνολογία που προσφέρεται να καλύψει πολύ διαφορετικές ανάγκες του ανθρώπου. Από τις πιο πρακτικές μέχρι και τις επιδιώξεις καλλιτεχνικές και τις γενικότερα τις διανοητικές. Λοιπόν, αυτή η τεχνολογία, σε αντίθεση με την προηγούμενη, διεκδικεί κάτι, μάλλον δεν διεκδικεί. Ο άνθρωπος κατά κάποιον τρόπο είναι σαν να της παραχωρεί τη θέση του. Δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος στη νέα τεχνολογία να υποκαταστήσει τον άνθρωπο. Ενώ η παλαιότερη τεχνολογία δεν μπορούσε ένα βιολί να υποκαταστήσει τον μουσικό.
1: Μάλιστα. Ποια είναι η μεγαλύτερη παρανόηση που έχουμε σήμερα γύρω από τη μουσική εμείς οι άνθρωποι?
0: Το ότι η μουσική μπορεί να είναι το καταφύγιο της ζωής μας όταν δεν κάνουμε κάτι για να την βελτιώσουμε.
1: Μάλιστα. Μπορεί να μας επηρεάσει δηλαδή μέχρι έτσι αυτό το βαθμό.
0: Ναι, βεβαίως. Να τη θεωρήσουμε δηλαδή σαν το μέσο, το σίγουρο που κάθε φορά θα μας δίνει λύση, θα μας ξεκουράζει, θα μας ανακοφίζει, θα μας ανανεώνει, ενώ το πρόβλημα θα παραμένει.
1: Μάλιστα.
0: Και θα είμαστε, όπως λέει και ο Καβάφης, πάντα στην πόλη αυτή θα φτάνουμε. Δηλαδή στον ίδιο εαυτό.
1: Στον ίδιο εαυτό. Σε μια εποχή ταχύτητας και υπερδιέγερσης μπορεί η μουσική να λειτουργήσει ως μια μορφή αντίστασης?
0: Υπό μια προϋπόθεση, μια καλή μουσική μπορεί όταν συνδεθεί με το λόγο. Από μόνη της η μουσική δεν μπορεί να έχει αντιστασιακό χαρακτήρα. Αλλά αν συνδεθεί με το λόγο και περάσει και βοηθήσει τα μηνύματα του λόγου να να συνειδητοποιήσουν τους ανθρώπους, μπορεί να παίξει ένα τέτοιο αντιστασιακό ρόλο. Η μουσική, για παράδειγμα, της pop παράδοσης, από το δεύτερο μισό των νέων, ας πούμε, η μουσική pop, rock και τα λοιπά, που επιχείρησε να παίξει ένα τέτοιο ρόλο, αφομοιώθηκε από την κυρίαρχη κουλτούρα, γιατί χρησιμοποίησε την τεχνολογία της.
1: Μάλιστα. Αν θέλατε οι ακροατές να κρατήσουν μία σκέψη ή και περισσότερες από το βιβλίο σας που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, από τη μουσική στο θόρυβο, ποια θα θέλατε να είναι αυτή ή ποιες?
0: Παρά τον κίνδυνο που περιέχει το να προσπαθεί κανείς μέσα σε μία πρόταση να δώσει το περιεχόμενο ενός θέματος το οποίο
1: μπορεί να είναι και περισσότερες,
0: θα πω ότι αυτό που εμπεριέχει ένα μεγάλο κίνδυνο στην εποχή μας, μια νοηματική κρίση δηλαδή, είναι ο ανταγωνισμός των δύο διανοητικοποιημένων αισθήσεων, της όρασης και της ακοής. Για να φτιαχτεί η τέχνη, η επιστήμη, η γλώσσα, αυτές οι δύο στο δυτικό κόσμο, στην αλφαβητική κουλτούρα, αυτές οι δύο αισθήσεις συνεργάστηκαν. Δηλαδή, εκεί που έπρεπε να λειτουργήσει η όραση, λειτουργούσε και η ακοή υπήκουε στις επιταγές της. Σήμερα όμως η εικόνα που επιβάλλεται απαιτεί την παρουσία της μουσικής. Η μουσική, παρακολουθώντας την εικόνα και την ταχύτητά της και τις αναλλαγές της, χάνει ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό της, που είναι οντολογικό της γνώρισμα, τον χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δηλαδή έχουμε αυτόν τον ανταγωνισμό, ο οποίος είναι επικίνδυνος και ο οποίος δεν επιτρέπει το στοχασμό.
1: Πώς θα συμβουλεύατε μία νέα μητέρα που φέρνει στον κόσμο ένα παιδί σε σχέση με τη μουσική, να πράξει εννοώ, αλλά και έναν νέο άνθρωπο που τώρα ξεκινάει τη ζωή του, για παράδειγμα ένας φοιτητής, μία φοιτήτρια, σε σχέση με τα μουσικά τους ακούσματα?
0: Διαφορετικά τη μητέρα, διαφορετικά του φοιτητή.
1: Βεβαίως.
0: Διότι η μητέρα έχει την ευθύνη του παιδιού από την βρεφική του, παιδική του ηλικία, που θα πρέπει καταρχάς η ίδια να, όσο μπορεί, να διευρύνει τον οριζοντά της σε σχέση με τα μουσικά ακούσματα και να επιλέγει σε σχέση με τα μικρότερα παιδιά τα κατάλληλα κάθε φορά ακούσματα. Ποιο είναι αυτό, είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ποια είναι αυτά τα ακούσματα. Αλλά για τον φοιτητή είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Οι φοιτητές μου έρχονταν πάντοτε διαμορφωμένοι μουσικά. Εκεί υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα, δηλαδή έπρεπε να προηγηθεί ο λόγος, να προηγηθεί η διδασκαλία, για να προετοιμάσει την ψυχή του φοιτητή να μπορεί να δεχτεί κάποια ακούσματα. Μάλιστα. Από τη στιγμή που έχει διαμορφωθεί δηλαδή ο άνθρωπος μουσικά, είναι πολύ δύσκολο να τον εξοικειώσεις με καινούργια ακούσματα, γιατί έχει διαμορφώσει την ύπαρξή του. Αυτό είναι, και μια μητέρα πρέπει να το συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα, ότι ό,τι φτιαχτεί στην παιδική ηλικία μέχρι 12-15 χρονών, αυτό θα προσδιορίσει τον άνθρωπο.
1: Βεβαίως. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εύχομαι το βιβλίο σας να είναι καλοτάξιδο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και σας ευχαριστώ για τα όσα είπαμε και για τις πολύ ωραίες συμβουλές. Να είστε καλά, κυρία Τσοκανή.
0: Και εσείς, κυρία Λιμπητή. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης ανοίγουμε ένα διάλογο γύρω από έναν από τους πιο ελεύθερους, ανήσυχους και αναγνωρίσιμους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, τον Αλέξη Ακριθάκη. Με αφορμή τη μεγάλη αναδρομική έκθεση «Αλέξης Ακριθάκης, μία γραμμή κύμα» που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη, συνομιλούμε με την επιμελήτρια της έκθεσης αλλά και την κόρη του, Χλόη Ακριθάκη, για το έργο και τη διαδρομή ενός καλλιτέχνη που κατάφερε να μετατρέψει τη γραμμή σε προσωπική γλώσσα και την καθημερινή εικόνα σε ένα βαθιά ποιητικό σύμβολο. Βαλίτσες, βέλη, καράβια, καρδιές, μορφές που μοιάζουν παιδικές και ταυτόχρονα υπαρξιακές, ο κόσμος του Ακριθάκη παραμένει μέχρι σήμερα άτακτος, ζωντανός αλλά και συγκινητικά ανθρώπινος. Ένας κόσμος όπου το χιούμορ συναντά τη μοναξιά, την ελευθερία, τη διαρκή ανησυχία και τη ζωγραφική και γίνεται ένας τρόπος να σταθεί κανείς απέναντι στη ζωή. Εγώ έτσι σκέφτομαι, κυρία Ακριθάκη, τον μπαμπά σας.
1: Πολύ ωραία τον σκέφτεστε.
0: Χαίρομαι πολύ να πούμε ότι είσαστε δύο οι επιμελητές της έκθεσης.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε, ναι, δύο επιμελητές, ο Αλέξης Παπαζαχαρίας, στενός μου συνεργάτης, και εγώ. Και εκτός από τον Αλέξη που είναι συνεπιμελητής, φυσικά είναι μια έκθεση που δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι μαζί και με πολύ αγάπη.
0: Να ξεκινήσω λοιπόν με το πρώτο. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να αισθανθείτε ότι ο Αλέξης Ακριθάκης χρειάζεται σήμερα μία μεγάλη αναδρομική έκθεση?
1: Ήταν πολύ απλό και πολύ πρακτικό. Ο Αλέξης Ακριθάκης έφυγε από τη ζωή το 1994 σε ηλικία μόνο 55 ετών. Και λίγο μετά το θάνατό του, το 1997, έγινε η πρώτη αναδρομική έκθεση στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, έτσι το λέγανε τότε, το ΜΟΜΟΥ σήμερα, η οποία μετά μεταφέρθηκε και στην Αθήνα στην Εθνική Πινακοθήκη. Από το 1998 έχουν περάσει 28 χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Είναι δηλαδή πάνω από μία γενιά που δεν έχει την ευκαιρία να δει όλο του το έργο. Αυτό ήταν έτσι το βασικό, η πρώτη και βασική μας ιδέα. Το άλλο ήταν ότι μετά το θάνατο της μητέρας μου πριν 10 χρόνια, εγώ άρχισα έτσι να ασχολούμαι πιο εντατικά με τη διαχείριση του έργου, με την οργάνωση του αρχείου. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε κάποιες μικρότερες εκθέσεις θεματικές, όπως το 2018 τις ιστορίες του Αλέξη Ακριθάκη με επιμελητή τον Ντένι Ζαχαρόπουλο στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, όπου δείξαμε τη σχέση του με τη γραφή και με τους λογοτέχνες. Πριν ένα χρόνο εκδόθηκε και το βιβλίο «Γράφοντας τη ζωγραφική» σε επιμέλεια του Θάνου Σταθόπουλου και δική μου από τις εκδόσεις Άγρα, όπου κανείς μπορεί πραγματικά να διαβάσει τη διαδρομή του Ακριθάκη, έτσι, και διαβάζεται πραγματικά σαν μια αυτοβιογραφία. Αυτό ήταν λίγο και ο πρόλογος της αναδρομικής έκθεσης.
0: Βέβαια, εισαγωγή. Σωστά.
1: Μια εισαγωγή. Το 2019 στο Μουσείο Μπενάκη πάλι κάναμε την έκθεση «Τσίκι Τσίκι» με τον Αλέξιο Παπαζαχαρία, που είναι ο μόνιμος συνεργάτης μου πια. Και έτσι κομμάτι-κομμάτι προσπαθούμε να μαζέψουμε το πάζελ του έργου και τη ζωή του Ακριθάκη και φτάσαμε επιτέλους σε αυτή την πραγματικά πολύ πολύ ευχάριστη στιγμή να μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι του έργου του.
0: Ο τίτλος «Μία γραμμή κύμα» μοιάζει, είναι ποιητικός. Τι συμβολίζει για εσάς αυτή η γραμμή στο έργο του Ακριθάκη?
1: Λοιπόν, ο τίτλος της έκθεσης είναι μία φράση που είπα εγώ 4 ετών. Τότε, και επειδή ήμουν πολύ κοντά στον πατέρα μου όταν ήμουν παιδί, περνάγαμε πολύ χρόνο μαζί, και εκείνος πάντα ρωτούσε, όχι μόνο εμένα, αλλά ίσως και τα άλλα παιδάκια που ήταν εκεί, τι βλέπανε στα έργα του. Μία από αυτές τις συζητήσεις μας την είχε ηχογραφήσει και την είχε καταγράψει, όπου με ρωτάει τι βλέπω, και μέσα στα διάφορα πράγματα που αναφέρω, τα βαλιτσάκια, τους ήλιους, τα πουλιά, λέω, ξέρω, εδώ ξέρω, είναι μια γραμμή κύμα. Όταν λοιπόν σχεδιάζαμε την έκθεση, ξέραμε ότι θέλουμε κι εμείς έναν τίτλο πιο ποιητικό. Δεν θέλαμε κάτι στεγνό όπως «Μεγάλη αναδρομική» του Αλέξη Κρυθάκη στο Μουσείο Μπενάκη. Και ψάχνοντας το αρχείο και στα διάφορα γραπτά, έπεσα πάλι σε αυτό το κείμενο και λέω, να, καταρχήν έχω γράψει το πρώτο επιμελητικό μου κείμενο σε ηλικία 4 ετών. Τι ωραία. Έχω πει όλα, είναι και μέσα στην έκδοση, την παράλληλη έκδοση με την έκθεση. Και από εκεί άντλησα και αυτή την μικρή φράση, η οποία φαίνεται όντως πολύ απλή και ποιητική, αλλά συνοψίζει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, από τη στιγμή που το διαλέξαμε αυτό τον τίτλο, αρχίσαμε να βλέπουμε ότι έχει πραγματικά παντού ένα κύμα. Αν δεν είναι ένα κύμα όπως ξέρουμε το κύμα, είναι μια καμπύλη που μοιάζει με κύμα. Πραγματικά στο έργο του από την αρχή μέχρι το τέλος βρίσκουμε αυτό το κύμα. Μετά να πω ότι είναι μια φράση που περιέχει και την απλότητα και το βάθος. Η γραμμή στον Ακριθάκη δεν είναι ποτέ διακοσμητική. Είναι η σκέψη του, είναι η αναπνοή του, είναι η κίνησή του μέσα στον κόσμο. Προσθέτει στον τίτλο πράγματα που βλέπουμε όχι μόνο στα έργα του αλλά και στην έκθεση, την κίνηση, την επανάληψη, τον ρυθμό, που δεν σταματά ποτέ αλλά δεν είναι και ποτέ ακριβώς ο ίδιος. Υπάρχουν κάποιες παύσεις, υπάρχουν και κάποιες πιο φουρτουνιασμένες περίοδοι. Συγχρόνως περιγράφει και το στήσιμο της έκθεσης. Mm-hmm. Είναι μια έκθεση έτσι κυματιστή, μπορεί κανείς να περιφερθεί ανάμεσα στα έργα, και φυσικά το πιο απλό που φέρνει σε όλους μας στο μυαλό είναι η εικόνα από τις παραλίες, από τον τόπο μας, η οποία ελπίζω να φέρνει και σε όλους που θα επισκεφτούν ή έχουν ήδη επισκεφτεί την έκθεση ευχάριστες παιδικές ή και όχι αναμνήσεις.
0: Ο Ακριθάκης θεωρείται και είναι, αληθινά είναι, ένας βαθιά ελεύθερος δημιουργός. Και εγώ έτσι τον σκέφτομαι. Πιστεύετε ότι πλήρωσε αυτό το τίμημα της ελευθερίας?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν είχε άλλη επιλογή. Είναι ένας δημιουργός ο οποίος από πολύ νέος ξέρει τι θέλει να κάνει. Το βρίσκουμε και σε μία έκθεσή του στο σχολείο, όπου περιγράφει έτσι λίγο αυτή την πολύ ρομαντική, το πολύ ρομαντικό του μέλλον ως καλλιτέχνης, και κάποια στιγμή λέει ότι και να γίνει δεν πρόκειται να το εγκαταλείψει, ακόμα και αν δεν έχει να φάει. Είναι ακόμα πολύ νέος και πολύ ρομαντικός, αλλά Το κράτησε αυτό στη ζωή του τελικά.
0: Προφανώς.
1: Δεν σπούδασε τυπικά. Έφυγε από την Ελλάδα να πάει στο Παρίσι το 1958 για να σπουδάσει τέχνη. Αλλά γράφει ο ίδιος ότι δεν πέρασε ούτε από έξω από την Καλών Τεχνών.
0: Μάλιστα. Τι αποκαλύπτει για τον άνθρωπο Ακριθάκη η χρονολογική διαδρομή των περισσότερων από 250 έργα αυτά,
1: ναι,
0: της έκθεσης?
1: Τι αποκαλύπτει? Λοιπόν, αποκαλύπτει έναν άνθρωπο που δεν σταμάτησε ποτέ να ψάχνει. Δηλαδή ξεκινάει πολύ νέος. Τα πρώτα έργα που δείχνουμε είναι πρωτόλια, σχεδόν παιδικά. Πορτρέτα φίλων του, κάποιες νεκρές φύσεις. δεν βρήκε ένα στυλ και έμεινε εκεί. Και δεν εκμεταλλεύτηκε μια επιτυχημένη φόρμουλα. Βέβαια η γραφή του από το 1964 και μετά είναι χαρακτηριστική. Παρόλα αυτά την εξελίσσει, ψάχνει πάντα να κάνει κάτι καινούριο, μια καινούρια ιδέα, ένα καινούριο υλικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία κίνηση, μία αμφισβήτηση, βασικά ως προς τον εαυτό του και το έργο του, και που δεν είναι κάτι αυτονόητο. Οι ερωτήσεις που έχει από νέος επανέρχονται, επιστρέφουν με διαφορετική μορφή, οπότε δεν είναι ακριβώς επανάληψη. Είναι ένας άνθρωπος που επιστρέφει σε μια ερώτηση, αλλά η ερώτηση αλλάζει γιατί κάθε φορά οι περιστάσεις είναι και διαφορετικές. Στην έκθεση βλέπουμε για πρώτη φορά την διαδρομή του απλωμένη σε έναν χώρο. Γιατί αυτό είναι και λίγο μια διαφορά με τις προηγούμενες αναδρομικές. Αυτό είναι ένα πράγμα που ο ίδιος ο χώρος στο δίνει. Το Μουσείο Μπενάκη μας έδωσε την ευκαιρία πραγματικά να απλώσουμε την έκθεση σε μια διαδρομή. Οπότε μπορούμε να την παρουσιάσουμε σαν έναν περίπατο στη ζωή του. Και νομίζω ότι αυτό αλλάζει ριζικά την εικόνα που έχει ο κόσμος για αυτόν. Δηλαδή ακόμα και άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το έργο του βρίσκουν εκπλήξεις. Μπαίνοντας μέσα στο χώρο μπορείς ήδη με ένα βλέμμα να δεις 10 χρόνια δημιουργίας. Βλέπεις από πού ξεκινάει κάτι και πού καταλήγει. Δεν υπάρχει... σε άλλες εκθέσεις και σε άλλους χώρους υπάρχει έτσι μια διαμερισματοποίηση, οπότε τα έργα παρουσιάζονται σε ενότητες. Και εδώ έχουμε ενότητες, αλλά επειδή η μία περνάει μέσα στην άλλη, είναι ένα κύμα.
0: Γιατί ο Ακριθάκης εξακολουθεί να μοιάζει πάντα, ειλικρινά πάντα, τόσο σύγχρονος?
1: Γιατί τα ερωτήματα που τον απασχολούσαν δεν έχουν λυθεί. Και φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να λυθούν ποτέ. Δυστυχώς. Τον απασχολεί η ελευθερία, η μετανάστευση, ο πόλεμος. Βλέπουμε το σήμα της ειρήνης σε πολλά έργα του. Έτσι έχουμε κάνει και ένα statement μπαίνοντας στην έκθεση. Είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει κανείς τον ίδιο σε μια φωτογραφία με το σήμα της ειρήνης ανάμεσα στα χέρια του. Η μοναξιά μέσα σε αυτόν τον πολύβοο κόσμο. Τα ζωγράφισε τις δεκαετίες του 60 και του 70, αλλά θα μπορούσαν να έχουν ζωγραφιστεί και σήμερα. Υπάρχει όμως και κάτι πιο τεχνικό, πιο δομικό, είναι ότι η γλώσσα του δεν γερνάει, γιατί δεν είναι δεμένη άρρηκτα με κάποιο ύφος ή κάποιο στυλ της εποχής. Δεν είναι pop art, δεν είναι εξπρεσιονισμός, δεν είναι arte povera. Φλερτάρει με ό,τι συμβαίνει, είναι πολύ σύγχρονος για τον καιρό του, είναι και ο ίδιος έτσι πολύ pop, είναι πολύ rock and roll, αλλά δεν είναι ακριβώς ένα από αυτά τα πράγματα. Και αυτή φλερτάρει λοιπόν με τα διάφορα ρεύματα, αλλά αντιστέκεται στις ετικέτες. Και αυτή η αντίσταση πιστεύω είναι κάτι που τον σώζει και τον κάνει έτσι ξεχωριστό. Και επίσης είναι τόσο ξεκάθαρο το έργο του που ένας νέος άνθρωπος σήμερα δεν χρειάζεται να γνωρίζει κάτι ούτε για τη μεταπολεμική Ελλάδα, ούτε για τον ψυχρό πόλεμο, ούτε για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Τα έργα του δεν απαιτούν εξήγηση. Καταφέρνει να περνάει μέσα από το χρόνο και να συγχρονίζεται με κάθε εποχή. Και επίσης κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι χρησιμοποιεί τα υλικά καλής ποιότητας, χρησιμοποιεί με απίστευτη μαεστρία το χρώμα και τους συνδυασμούς χρωμάτων και τα έργα του φαίνονται πραγματικά σαν να έχουν γίνει χτες. Έχουν
0: είναι.
1: Ένα φως που βγαίνει από μέσα. Οπότε
0: έτσι
1: δεν
0: είναι.
1: Φαίνεται ότι είναι κάτι που έγινε το 60.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Εντάξει, εκτός αν κάποιος τους έχει κακό, τα έχει κακό μεταχειριστεί.
0: Τα μοτίβα του, οι βαλίτσες, τα καραβάκια, τα βέλη και οι καρδιές μοιάζουν σχεδόν παιδικά, αλλά να σας πω την αλήθεια και βαθιά υπαρξιακά ταυτόχρονα. Εσείς η ίδια, ως επιμελήτρια της έκθεσης και ως κόρη του επίσης, πώς τα διαβάζετε?
1: Αυτό είναι δύσκολο, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει με τα βελάκια και τις καρδούλες και τα βαλιτσάκια μου και τα δικά του. Έχει μία ένταση που είναι ανάμεσα στο φαινομενικά παιδικό και στο βαθιά υπαρξιακό. Ίσως αυτό είναι το κλειδί του έργου του. Χτίζει αυτό το εικαστικό αλφάβητο από εικόνες που τις αναγνωρίζεις αμέσως, που δεν χρειάζονται εξήγηση. Και επειδή η είσοδος στο έργο είναι τόσο εύκολο, αυτό που λέει καμιά φορά μέσα από αυτό είναι ευνηδιαστικό. Η βαλίτσα δεν είναι απλά ένα αντικείμενο, είναι το βάρος που κουβαλάει κάποιος μαζί του, είναι ο εκτοπισμός, η αναχώρηση, που δεν ξέρεις αν είναι επιλογή ή ανάγκη, είναι το ταξίδι. Και ταυτόχρονα αυτή η βαλίτσα τοποθετείται σε ελόφους, σε παραλίες, στο τοπίο. Ο ίδιος γράφει ότι γι' αυτόν είναι και μια αναφορά στη βυζαντινή αρχιτεκτονική και στο ελληνικό τοπίο. Κουβαλάει δηλαδή και μια συλλογική μνήμη, όχι μόνο προσωπική. Όλα του τα σύμβολα, το καραβάκι είναι αυτή ένα, πάλι είναι το ταξίδι, η κίνηση, η αναζήτηση, η μετανάστευση, η αποχώρηση. Είναι κάτι πάρα πολύ χαρούμενο, μπορεί να είναι ένα πολύ ευχάριστο ταξίδι, αλλά μπορεί να είναι ένα πολύ τραγικό ταξίδι. Δεν ξέρουμε, ο καθένας έχει το δικό του ταξίδι. Τα βέλη δείχνουν κατεύθυνση, χωρίς όμως να εγγυούνται και την άφηξη, το στόχο. Και οι καρδιές του δεν είναι σύμβολα ρομαντισμού, είναι σύμβολα ταυτότητας. Σε όλο το έργο του βρίσκουμε την καρδιά. Ξεκινάει από μικρές καρδούλες μέσα σε ένα πλήθος πραγμάτων και φτάνουν στο τέλος, περνώντας και από διάφορες φιγούρες, γίνονται δηλαδή όντως καρδιές ανθρώπων, να κυριαρχούν σε ένα έργο, να έχουν το δικό τους κάδρο. Έτσι λοιπόν όλα αυτά συγκροτούν μια οπτική γλώσσα που λειτουργεί σαν ποίηση. Λίγες λέξεις, πολλά στρώματα και ρυθμός.
0: Υπάρχει κάποιο έργο της έκθεσης που θεωρείτε ότι συνοψίζει όλο το σύμπαν, ολόκληρο το σύμπαν ή το μεγαλύτερο κομμάτι του Ακριθάκη?
1: Αν υπήρχε ένα έργο θα είχε κάνει μόνο αυτό το ένα έργο και θα είχαμε κάνει μια πολύ μικρή έκθεση ή πολύ μεγάλη. Είναι λίγο δύσκολη αυτή η ερώτηση, γιατί και η λογική του έργου του με την μόνιμη εναλλαγή και εξέλιξη και την αγωνία του να κάνει κάτι καινούργιο αντιστέκεται λίγο στην ιδέα του ενός έργου που τα περιλαμβάνει όλα. Παρόλα αυτά, κάθε εποχή έχει έργα τα οποία περιέχουν πιο πολύ πληροφορία από άλλα. Θα σταθώ στη δεκαετία του 60 στο σύμπαν, το λέει και από μόνο του, ένα έργο του 1967 και το γεγονός ότι το ονόμασε έτσι λέει κάτι και για τον τρόπο που σκεφτόμασταν. Είναι ένα έργο που πραγματικά βρίσκουμε πάρα πολλά στοιχεία και σύμβολα που θα τα δούμε μετά να εξελίσσονται και να δημιουργούν ένα δικό του σύμπαν. Υπάρχει επίσης ένα έργο που λέγεται «On a Title» και σε εκείνο βλέπουμε το σήμα της ειρήνης, χρησιμοποιεί το μελάνι, χρησιμοποιεί το χρώμα και χρησιμοποιεί και τα τετράγωνα που κάποιες φορές φαίνονται σαν ένα παράθυρο ή βιτρό εκκλησίας και αργότερα γίνονται ιστορίες. Πολύ σημαντικά είναι τα έργα της εποχής του Βερολίνου.
0: Πώς τον επηρέασε άραγε, θα σας ρωτούσα αμέσως μετά, στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής του γλώσσας το Βερολίνο?
1: Είναι ολόκληρη παράγραφος. Στο Βερολίνο φτάνει το 1968. Του έχει δοθεί η υποτροφία της ΔΕΑΝΤΕ, της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών, αν το είπα σωστά στα ελληνικά. Είναι τότε ο πιο νέος που έχει πάρει που παίρνει αυτή την υποτροφία. Και βρίσκεται σε μία πόλη διχασμένη. Είναι έτσι λίγο και το κέντρο του ψυχρού πολέμου της εποχής. Είναι ένας τόπος που προσπαθούν να προσελκύσουν νέους ανθρώπους να ζήσουν και να εργαστούν. Είναι το κέντρο της αμφισβήτησης, το κατεστημένο, η σεξουαλική επανάσταση, ο Μάης του 68. Έχουν και αυτό το πήγαινε, αλλά και τις σχέσεις με το Παρίσι, εννοείται. Είναι κάπως και οι άνθρωποι γνωρίζονται. Οπότε φτάνει εκεί και βρίσκεται σε αυτό το κυκλώνα καταστάσεων. Και ήταν και ένας πάρα πάρα πολύ κοινωνικός και αϊκίνητος νέος, γιατί ήταν νέος. Και όλα αυτά τα ρούφηξε. Αισθάνθηκε, νομίζω, στο στοιχείο του.
0: Μέσα στην έκθεση βλέπουμε όχι μόνο τη ζωγραφική, βλέπουμε όμως και τις κατασκευές και υλικά αντικείμενα. Πόσο έτσι σημαντική ήταν για εκείνον η ύλη?
1: Λοιπόν, σχετικά από τις αρχές της δεκαετίας του 60 βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί το κολάζ. Είναι σίγουρα και πολύ επηρεασμένος και από τον Νταντά και από τον σουρεαλισμό. Αντλεί από αυτά, τον ενδιαφέρουν, διαβάζει πάρα πολύ. Ας πούμε ότι έχει μαθητεύσει δίπλα σε λογοτέχνες και ανθρώπους του λόγου, όχι καλλιτέχνες, εικαστικούς. Και όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε και στον τρόπο που δουλεύει ότι περνάει στη χαρτοκοπτική, από τη χαρτοκοπτική περνάει σε κάτι που βρίσκουμε στην Ελλάδα από την αρχαιότητα, στο ανάγλυφο. Φτιάχνει έργα από ξύλο που είναι όμως ουσιαστικά ανάγλυφα και συνεχίζει μαζεύοντας αντικείμενα από τη θάλασσα, θαλασσόξυλα, σκουπίδια, οτιδήποτε δείχνει και έχει επάνω του και μία μνήμη. Και όλα αυτά τα επανατοποθετεί σε ένα καινούριο πλαίσιο. Ο ίδιος κάποια στιγμή πάλι λέει γιατί να μπλέξω με όλα αυτά τα ξύλα του κόσμου. Αλλά μπλέκει με τα ξύλα του κόσμου, τα μαζεύει και τα χρησιμοποιεί ανάλογα. Και η βαλίτσα, για παράδειγμα, δεν ήταν μόνο μια εικόνα, ήταν ένα αντικείμενο. Και είναι ένα σχήμα που τον βοηθάει και το χρησιμοποιεί για να παίξει με πάρα πολύ διαφορετικά υλικά, να δοκιμάσει πόσα μπορεί να σηκώσει αυτή η μορφή, αυτό το πράγμα που το λέμε βαλίτσα. Και η αγάπη του για την ύλη και για τα πράγματα που περισσώζει είναι ίσως και ένας λόγος που τα έργα του παραμένουν ζωντανά, γιατί δεν είναι μόνο ιδέες, είναι και σώματα.
0: Εσείς, τέλος, κυρία Κρυθάκη, τι είναι αυτό που ανακαλύψατε μέσα από την επιμέλεια αυτής της έκθεσης? Βρήκατε κάτι καινούργιο που δεν γνωρίζατε ενδεχομένως για τον μπαμπά σας ως καλλιτέχνη?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι βρήκα πια κάτι καινούργιο. Ασχολούμαι πολλά χρόνια με το έργο του. Το προηγούμενο project, δηλαδή το βιβλίο για τη ζωή του ουσιαστικά, μετά από τα ημερολόγια του, εκείνο μου ήταν πολύ δύσκολο. Εκείνο ήταν κάτι που έπρεπε να έρθω αντιμέτωπη με τον άνθρωπο, με τον καλλιτέχνη, με τη δική μου ιστορία και τη σχέση μου. Οπότε ήταν μια λίγο πιο δύσκολη περίοδος. Η έκθεση πραγματικά μου έδωσε μόνο μεγάλη χαρά, αν και είχε πάρα πάρα πολύ δουλειά. Κάποια μικρά πράγματα βρήκα όμως κι εγώ. Βρήκα, δεν ήταν μεγάλες εκπλήξεις. Ήταν πράγματα που τα ήξερα, που τα είχα στο μυαλό μου, αλλά δεν τα είχα δει ποτέ κι εγώ μπροστά μου. Να σας πω ότι και πάρα πολλά από αυτά τα έργα δεν τα είχαμε δει πριν. Έχουν έρθει όλα από πάρα πολλές διαφορετικές συλλογές, μουσεία, σπίτια ανά την Ελλάδα και τον κόσμο. Οπότε έτσι ήταν η πρώτη φορά που τα βλέπαμε στην πραγματικότητα, μπορούσαμε να τα αγγίξουμε. Και αυτό έχει πάντα μια πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί την τέχνη πραγματικά πρέπει να τη δει κανείς από κοντά. Όσο καλή και να είναι μια φωτογραφία, και το λέω παρόλο που είναι και η δική μου η δουλειά, δεν είναι το ίδιο.
0: Έτσι είναι, έχετε
1: χάνει,
0: δίκιο.
1: Δεν υπάρχει κλίμακα, δεν υπάρχει υλικότητα.
0: Έχετε δίκιο, συμφωνώ.
1: Οπότε έτσι και ειδικά όπως στήσαμε την έκθεση χρονολογικά, κάποια πράγματα που δεν τα είχα δει πριν μου γίνανε πολύ ξεκάθαρα. Και αυτό είναι ένα όπως... αυτά όλα τα πολύ πολύ μικρά σχηματάκια που χρησιμοποιεί ήδη τη δεκαετία του 60, πώς αυτά γίνονται ένα πυροτέχνημα που τελειώνει δυστυχώς με το τέλος της ζωής του, και αυτή η μικρή καρδούλα που βλέπουμε στα παλιά του έργα, στα πρώτα του έργα, στο τελευταίο του έργα έχει γίνει μια μεγάλη καρδιά που έχει αποκτήσει το δικό της πορτρέτο, όπως και όλες του οι φιγούρες. Από τόσες δά στο τέλος έχουν γίνει πορτρέτα η κάθε μία το δικό της. Και αυτό είναι κάτι που αλλιώς ακόμα και σε ένα βιβλίο δεν φαίνεται τόσο ξεκάθαρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θέλω να μας πείτε τέλος πριν κλείσουμε, μέχρι πότε μπορούμε να έρθουμε στο Μουσείο Μπενάκη να παρακολουθήσουμε την έκθεση?
1: Λοιπόν, έχετε πολύ λίγο χρόνο.
0: Ακριβώς.
1: Δυστυχώς η έκθεση τελειώνει την Κυριακή, αλλά ας πούμε την Παρασκευή και το Σάββατο είναι ανοιχτά το Μουσείο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.

Και εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα, γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους, που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπος ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος, αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μια νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Γιώργο Κωστόπουλο, που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Ο χορός, κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, ήταν ένα κοινωνικό, όσο και καθημερινό γεγονός. Υπήρξε όμως, για τις ανώτερες τάξεις, απαραίτητο προσόν και τρόπος επιβίωσης, στα καλά, καθώς και στις συναθρήσεις των ευγενών. Ο Μπαχ άφησε 4 ορχιστρικές σουίτες, δηλαδή έργα που περιλαμβάνουν χορούς, από τις οποίες θα ακούσουμε τη δεύτερη, για φλάουτο, έγχορδα και μπάσο κοντίνο. Τα μέρη, εισαγωγή, ουβερτούρα, σε χαρακτηριστικό παρεστηγμένο γαλλικό ύφος, ροντό, σαραμπάντ, μπουρέ 1 και 2, πολωνέζ μινουέτο και στο τέλος την πολύ γνωστή μπαντίνερη.

ακούσαμε τη δεύτερη ορχιστρική σουίτα του Johann Sebastian Bach για φλάουτο, έγχορδα και μπάσο κοντίνο. Το έργο χρονολογείται από την εποχή του Bach στη Λειψία. Υπό τη διεύθυνση του Reinhard Goebel, μεσολίστη στο φλάουτο τον Wilbert Hazelzet. Σε κάθε σχεδόν μπαρόκ έργο μπορεί κανείς να ρωτήσει, μπορούμε να το χορέψουμε ή να το τραγουδήσουμε. Από τον Jean-Ferry Rebel, τους χαρακτήρες του χορού, Le Caractère de la Danse, ένα ιδιοφυές έργο στο οποίο ο Rebel αλλάζει από χορό σε χορό σε λίγα μόλις μέτρα. Πρελούδιο, Courant, Minuetto, Bourré, Chacon, Sarabant, Zig, Rigodon, Passepied, Gavot, Sonata, Lour, Μουζέτ και σονάτα στο τέλος. Με άλλα λόγια, όλοι οι δημοφιλείς χοροί της εποχής.

Ακούσαμε την Baroque Orchestra Harmony of Nations υπό τη διεύθυνση του Alfredo Bernardini στο έργο του Ζάφερη Ρεμπέλ «Οι χαρακτήρες του χορού». Ο κοσμοπολίτης Georg Philipp Telemann ταξίδεψε σε ολόκληρη την Ευρώπη, πήγε σε πολλές χώρες και εντυπωσιάστηκε, ακόμα θα λέγαμε επηρεάστηκε, από τις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Ευρώπης και κυρίως της Πολωνίας. Στο διπλό κοντσέρτο που ακολουθεί έχουμε δύο πρωταγωνιστές, το άλτο φλάουτο μεράμφος και το φλάουτο τραβέρσο. Αρχίζει με ένα εισαγωγικό αντάτζιο, επιτρέχεται η φούγκα και ένα τρίτο ονειρικό αργό μέρος με πιτσικάτο στα έγχορδα. Το τελευταίο αλέγκρο είναι ένας άγριος πολωνέζικος χορός. Ακούμε ζωντανά από το Φεστιβάλ Μπαρόκ της Σερβίας τους Handel London Players με σολίστες τη Βρετανίδα Rachel Brown και τη Βραζιλιάνα Μέιλα Τομέ.

αυτή η τόσο χαρακτηριστική και φλογερή βαλκανική μουσική παράδοση, που προβάλλει τα έγχορδα και τους μονούς ρυθμούς, διατηρείται μέχρι σήμερα αναλύωτη. Εδώ, από την πλούσια ρωμανική παράδοση και από την περιοχή της Βλαχίας, το σύνολο Taraf de Glezani, σε ένα τραγούδι, χορό, με τον τίτλο «Η γυναίκα του Πανδοχέα».

Καλησπέρα, παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε τη συνέχεια του βιβλίου «Η Ζήλια». Με κείμενο Δόκτωρ Κατρίν Τολντό, Κολίν Φορ Πουαρέ και εικόνες Ρόμπιν.

ξένους ενήλικες με τους οποίους τα πηγαίνουν καλύτερα από ό,τι με άλλους. Όμως αυτό αλλάζει στη διάρκεια της ζωής. Για παράδειγμα στον νηπιαγωγείο, ο Παύλος ήταν ο χαϊδεμένος της δασκάλας και ο Νάσος τον ζήλευε. Τελικά όταν πήγαν στο δημοτικό, έγιναν οι καλύτεροι φίλοι του κόσμου και ο δάσκαλος αγαπάει πολύ και τους δύο. Άλλες φορές ζηλεύουμε την αγάπη που έχουν οι γονείς μας ο ένας για τον άλλο. Τα κοριτσάκια θέλουν ο μπαμπάς να τα αγαπάει όπως αγαπάει τη γυναίκα του. Ενώ τα αγοράκια θέλουν η μαμά να τα αγαπάει όπως αγαπούν οι ερωτευμένοι. Αυτή η ζήλια μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε μια οικογένεια. Διότι κανείς δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Όταν μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να παντρεύονται τους γονείς τους, ούτε να τους συμπεριφέρονται όπως οι ερωτευμένοι. Αυτό απαγορεύεται από τον νόμο και οι ενήλικες το ξέρουν. Τα παιδιά πρέπει να αγαπούν τους γονείς τους σαν γονείς.

που εμπιστευόμαστε και που μας καταλαβαίνει. Με έναν γιατρό ή έναν ψυχοθεραπευτή που ξέρει πώς να βοηθήσει όσους δυσκολεύονται με τον εαυτό τους και με τους άλλους. Ήταν το βιβλίο «Η Ζήλια», με κείμενο Δόκτωρ Κατρίν Ντολτό και Κολίν Φορ Πουαρέ, εικόνες Ρόμπιν, από τις εκδόσεις Μινώας. Καλό σας βράδυ. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωκημίδου.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα, ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος προς Κόγκο Αμπέ. Κυριακή 24 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 29 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

μικρόφωνο. Μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, δράμα και κινηματογραφική λαμπρότητα μας περιμένει απόψε με μια συναυλία της Φιλαρμονικής του Βερολίνου που έγινε στις 17 Απριλίου του 2026. Στο πόντιουμ βρίσκεται η Μίργκα Γκραζινίτε Τίλα, η χαρισματική Λιθουανή μαέστρος που ζει στο Ζάλτσμπουργκ, η οποία κάνει τον ντεμπούτο της με τη θρυλική ορχήστρα και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που κινείται από την αφήγηση του Μιέτσισλαβ Βάινμπεργκ με την τέταρτη σουίτα από τον μπαλέτο του «Το Χρυσό Κλειδί» έως την συναισθηματική μεγαλοπρέπεια του Προκόφιεφ και τη σουίτα από τον «Ρωμαίο και την Ιουλιέτα», έργο 64. Ανάμεσά τους η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του κοντσέρτου για πιάνο του John Williams με σολίστ τον Emmanuel Ax, ένα έργο αφιερωμένο στους τρεις θρύλους της jazz, Art Tatum, Bill Evans και Oscar Peterson. Το πρόγραμμα της βραδιάς ξεκινά με ένα έργο σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό, αλλά ιδιαίτερα αξιόλογο. Αποσπάσματα από τη μουσική του μπαλέτου, ο Μπουρατίνο και το Χρυσό Κλειδί του Μιέτσισλαβ Βάινμπεργκ. Ο Βάινμπεργκ ήταν ένας συνθέτης που η ιστορία τον αδίκησε για πολλά χρόνια,

ερώτητα και τη φαντασία που αυτό συνεπάγεται. Ο ξυλίνος ήρωας και οι φίλοι του περνούν κάθε λογής περιπέτειες και δοκιμασίες μέχρι να κατορθώσουν να αποτινάξουν την εξουσία του αλαζόνα θεατρικού διευθυντή, ενός κομικά τρομακτικού τύπου που ακούει στο παράξενο όνομα Καραμπάς Μαραμπάς, και να κερδίσουν την ελευθερία τους χάρη στο μαγικό χρυσό κλειδί. Μπορούμε να συναντήσουμε στο έργο αιχμηρές ομοιότητες με τον Πετρούσκα του Σραβίνσκι, και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ακούμε την τέταρτη σουίτα από τον μπαλέτο που ερμηνεύει η Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση της Μίργα Γκρεζινίτε Τίλα.

ο Μπουρατίνο και οι φίλοι του ονειρεύονται μία ζωή ελεύθερη. Ελευθερία από δεσμούς και περιορισμούς. Και ποιος δεν το έχει λαχταρίσει αυτό, κούκλα ή άνθρωπος? Αυτή ήταν η τέταρτη σουίτα από το μπαλέτο «Ο Μπουρατίνο και το χρυσό κλειδί» του Μιέτσισλαβ Βάινμπεργκ, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση της Μίργκα Γκραζινή Τετίλα. Τώρα στρέφουμε το βλέμμα μας σε έναν καλλιτέχνη που, χάρη στη μεγάλη αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία, είναι πανταχού παρόν, τον Τζον Ουίλιαμς. Κι όμως ο Ουίλιαμς έχει μία σχέση εμφιθυμίας με τα ίδια του τα soundtrack. Φαίνεται πως στα έργα που γράφει στις αίθουσες συναυλιών μπορεί να κάνει ό,τι δεν χωράει στις παρτιτούρες του Star Wars, του Harry Potter ή του Indiana Jones. Ο Ουίλιαμς έχει γράψει κοντσέρτα για πολλούς επώνυμους μουσικούς και έτσι κάποια μέρα ο πιανίστας Εμμάνιουελ Άξ τον πλησίασε με μία πρόταση απλή. «Αν γράψεις ένα κοντσέρτο για μένα, θα το παίξω». Μία λακωνική παραγγελία που όμως γέννησε ένα ολόκληρο έργο. Το κοντσέρτο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 26 Ιουλίου του 2025 με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης. Απόψε ο Εμμάνιουελ Άξ το φέρνει στο Βερολίνο για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα. Το έργο αποτελείται από τρία μέρη αλλά έχει κάτι ιδιαίτερο. Ο Ουίλιαμς, που ξεκίνησε ο ίδιος ως jazz πιανίστας, αφιερώνει το κάθε μέρος σε έναν από τους τρεις μεγάλους θρύλους του είδους, τον Art Tatum, τον Bill Evans και τον Oscar Peterson. Ο 94χρονος συνθέτης τους έχει δει και τους τρεις να παίζουν ζωντανά. Τον γοήτευσε σε καθέναν από αυτούς κάτι διαφορετικό, ο μοναδικός τους ήχος, ο τρόπος που ο καθένας τους σχετιζόταν με το πιάνο, τη μουσική και τον χρόνο γενικότερα. Και αυτό ακριβώς επιδιώκει να αποτυπώσει στα τρία μέρη. Χωρίς να αντιγράψει το ύφος τους, αποδίδει την ουσία τους, την ψυχή τους. Ο Εμμάνιουελ Άξ θα ερμηνεύσει τώρα το κοντσέρτο για πιάνο του Τζον Ουίλιαμς. Μαζί του είναι η Φιλαρμονική του Βερολίνου, που διευθύνει η Μίργκα Γκραζινή Τετίλα.

Αυτό ήταν το κονσέρτο για πιάνο του John Williams, που ερμήνευσε για πρώτη φορά στην Ευρώπη ο Emmanuel Ax, μαζί με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου που διεύθυνε η Μίργα Γκραζινίτη Τίλα. Το τελευταίο έργο της συναυλίας που έγινε στις 17 Απριλίου του 2026 στο Βερολίνο αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της μουσικής. Πρόκειται για τη μουσική μπαλέτου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Σεργέη Προκόφιεφ. Ο Προκόφιεφ επέστρεψε στη Σοβιετική Ένωση από τη Δυτική Ευρώπη το 1936 και το μπαλέτο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» ήταν το πρώτο μεγάλο έργο που συνέθεσε μετά την επιστροφή του. Στις αίθουσες συναυλιών επικράτησαν οι σουίτες που συνέθεσε ο ίδιος ο Προκόφιεφ από τις τρεις πράξεις του μπαλέτου. Σπάνια όμως παρουσιάζονται με τη σειρά που όρισε ο συνθέτης. Οι μαέστροι επιλέγουν μέρη από αυτό το έργο και η Γκραζινίτη Τίλα δεν αποτελεί εξαίρεση. Και εδώ έχει δημιουργήσει τη δική της ξεχωριστή εκδοχή. Η παραγγελία για το έργο ήρθε από το Κρατικό Ακαδημαϊκό Θέατρο του Λένιγκραντ στα τέλη του 1934 και το εγχείρημα υποστηρίχθηκε από τον σκηνοθέτη Σεργέη Ραντλόφ, φίλο του Προκόφιεφ. Η παράσταση βασίστηκε στο αγαπημένο έργο του Σέξπιρ, που εκείνη την εποχή γνώριζε μεγάλη απήχηση στη Σοβιετική Ένωση. Η πορεία μέχρι την ολοκλήρωση του έργου όμως δεν ήταν καθόλου εύκολη. Ο θάνατος του Κίροφ, η αναστάτωση στο Λένιγκραντ, η αλλαγή του θεάτρου παραγωγής στον Μπολσόι της Μόσχας και η δυσκολία των χορευτών να εκτελέσουν τη σύνθεσή του, όλα αυτά δημιούργησαν εμπόδια. Επίσης, οι ειδικοί της εποχής δεν συμφωνούσαν με το γεγονός ότι ο Προκόφιεφ και ο Ράντλοφ ήθελαν να δώσουν στο έργο ένα ευτυχισμένο τέλος όπου ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα δεν θα πεθαίνουν. Τελικά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Το μπαλέτο παρουσιάστηκε τελικά στη Σοβιετική Ένωση το 1940, στο Λένιγκραντ, ενώ η πρώτη του παράσταση είχε ήδη γίνει το 1938 στην Τσεχοσλοβακία. Το λιμπρέτο παρακολουθεί πιστά την ιστορία των δύο οικογενειών της Βερόνα, των Καπουλέτων και των Μοντέγιων, που μισούν η μία την άλλη. Στη μέση της γιορτής ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα ερωτεύονται παράφορα, ενώ οι δυσκολίες, οι συγκρούσεις και οι τραγωδίες που ακολουθούν διαμορφώνουν την ατμόσφαιρα του μπαλέτου. Η απώλεια, η αγάπη και η μοίρα συνδέονται, οδηγώντας σε ένα τέλος που παρά την τραγικότητά του αφήνει μία αίσθηση έντονης συγκίνησης και κάθαρσης. Απόψε, η Μίργα Γκραζινίτη Τίλα και η Φιλαρμονική του Βερολίνου μας προσκαλούν σε αυτό το ταξίδι στον κόσμο του Προκόφιεφ, που συνδυάζει στοιχεία από τις σουίτες του μπαλέτου και δίνει ζωή στους χαρακτήρες που έχουν μείνει αθάνατοι.

Η μουσική του Σεργέη Προκόφιεφ, γεμάτη πάθος και φαντασία, μας μετέφερε την ιστορία των δύο νέων που σε μια Βερόνα γεμάτη μίσος και έρηδες αναζητούν την αγάπη τους. Αποσπάσματα από αυτή την ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, μας χάρισε η Φιλαρμονική του Βερολίνου που διεύθυνε η Μίργκα Γκραζινή Τετίλα, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 17 Απριλίου του 2026 στο Βερολίνο και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της EBU. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
1: Λέξεις με σημασία να προσμέτρει τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ξέρω την τρέχουσα λογική. Φωτεινή ελπίδα. Η δύναμη να εύχεσαι ότι είσαι καλά. Είναι τόσο κουρασμένος, αν και τίποτα δεν φαίνεται στις εξετάσεις. Τίποτα, λέει ο γιατρός, ανιχνεύσιμο. Ο γιατρός δεν ακούει εκείνο το ρευστό, συνεχώς αυξανόμενο τίποτα, που τον κάνει να κοιμάται και να εξαφανίζεται σε εκστατικά εμπείρετα απογεύματα. Και ορκίζομαι μερικές φορές που βάζω το κεφάλι μου στο στήθος του. Μπορώ να ακούσω τον ιό να βουίζει σαν ψυγείο. Γράφει ο Μαρκ Ντότι στο ποίημά του «Πίστη», αφιερωμένο στον φίλο του που πεθαίνει από AIDS. Ο ιός, αόρατος και αθόρυβος, εισβάλλει σε ένα υγιές σώμα και αργά ή γρήγορα γίνεται ορατός και θορυβώδης στα συμπτώματα της ασθένειας που προκαλεί, σε ανθρώπους, ζώα, φυτά, ακόμη και σε μικρόβια. Ένας ιός είναι στην ουσία ένας γενετικός κώδικας κλεισμένος σε ένα πρωτεϊνικό περίβλημα. Επειδή όμως στερείται τους βασικούς μηχανισμούς μεταβολισμού και αναδιπλασιασμού, αναπαράγεται μόνο όταν εγκατασταθεί σε κύτταρο του ξενιστή του. Δρά δηλαδή παρασιτικά μέσα σε έναν άλλο οργανισμό. Η λέξη ιός μας παραδίδεται από την αρχαιοελληνική με δύο σημασίες. Αφενός του βέλους και αφετέρου του δηλητηρίου. «Ζηνός πες, ίκεν κομίτιν ιών», λέει η Διάνυρα στις τραχήνιες του Σοφοκλή, ενθυμούμενη πως ο Ηρακλής σκότωσε τον κένταυρο Νέσο, όταν ο τελευταίος άπλωσε χέρι επάνω της. Ο γιος του Δία του ρίξε φτερωτό βέλος, κομίτιν ιών. Στις Ευμενίδες του Εσχύλου, όταν ιδρύει η Αθηνά τον Άριο Πάγο για να δικαστεί ο Μητροκτόνος Ορέστης, τον οποίο καταδιώκουν οι Ερηνίες, λαμβάνει υπόψη της το παλαιό εθιμικό δίκαιο και την ανάγκη να συμπεριληφθεί με κάποιον τρόπο στη νέα τάξη. Λέει λοιπόν ότι αν δεν νικήσουν οι Ερηνίες, χώρα μετάφθης, ιός εκ φρονημάτων, παιδί πεσών, σε αυτήν τη γη αργότερα, φαρμάκι από τον θυμό τους θα στάξει. Δύο σημασίες για την ίδια λέξη. Ίσως επειδή αφενός το βέλος, ακόμη και αν δεν είναι ιοβόλο, δηλητηριώδες, σαν τα βέλη του Ηρακλή που είχαν εμποτιστεί με τη χολή της Λερναίας Ύδρας, προκαλεί και θανατηφόρες πληγές. Αφετέρου, το δηλητήριο διαπερνά σαν βέλος και χωρίς την άμεση χορήγηση αντιδότου, σκοτώνει. Ωστόσο, ο ιός βέλος και ο ιός δηλητήριο προέρχονται από δύο διαφορετικές σανσκριτικές ρίζες. Ίσους η πρώτη και βίσας η δεύτερη. Από αυτήν την τελευταία παράγεται και η λατινική βίρους που επίσης σημαίνει δηλητήριο. Η νεολατινική επιστημονική ορολογία με τη λέξη βίρους δηλώνει αυτόν τον μικροσκοπικό παθογόνο παράγοντα που μολύνει σαν δηλητήριο τον ξενιστή του. Αντιστοίχως, ανασύρεται και χρησιμοποιείται η αρχαιοελληνική ιός με αυτή τη σημασία. Η λέξη χρησιμοποιείται και για το πρόγραμμα ή τον κώδικα που παρεμβάλλεται στη λειτουργία ηλεκτρονικού υπολογιστή και καταστρέφει δεδομένα ή προκαλεί ποικίλα προβλήματα και δυσλειτουργίες. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Γεια σας φίλες και φίλοι, 10 ακριβώς και ακούτε τον ήχο της νύχτας. Είστε συντονισμένοι στη φιλόξενη συχνότητα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι μαζί σας πίσω από το μικρόφωνο. Θα είμαστε μέχρι τις 11 έτσι εδώ στο στούντιο για μια ώρα με λίγα λόγια και πολλή μουσική. Τους ήχους όταν σε εσάς ρυθμίζει ο εκλεκτός Ηλίας Διαμάντης. Ηλία, καλησπέρα. Και φυσικά το τηλεφωνό μας είναι το 210-6013-167. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στη συντροφιά μας και φυσικά χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας.

Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα μουσικό ταξίδι στη Βιέννη της κλασικής περίοδου. Τον 18ο αιώνα η Μητρόπολη της Κεντρικής Ευρώπης ήταν το σημαντικότερο κέντρο της νέας μουσικής, ένα πολύ μεγάλο αριθμό άγνωστων μέχρι σήμερα συνθετών, που ουσιαστικά είναι ακόμα και σήμερα στη σκιά των Τιτάνων, αυτών που αποτελούν τη λεγόμενη πρώτη σχολή της Βιέννης. Νομίζω το έχετε καταλάβει, μιλάμε για τον Μότσαρτ, τον Χάιντν και τον Μπετόβεν. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι και ο Βιενέζος, ο Καρλ Ντίτερς φον Ντίτερτσντορφ. Εκτός από συνθέτης υπήρξε και ένας εξαιρετικός βιολονίστας. Εκεί λοιπόν στη δεκαετία του 1760 γράφει το διπλό κοντσέρτο σε ντο μίζωνα. Πιθανότατα σολίστ ήταν αυτός και ο αδερφός του. Στα δύο βιολιά όμως στην ηχογράφηση θα ακούσουμε, συναντάμε τον George Clifford και την Dominica Ferrer. Ο Νίκολας Νιούαλντ διευθύνει το σύνολο The Amad Players.

Καλογραμμένη μουσική από την κλασική περίοδο της Βιέννης, κοινώς από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Ακούσαμε λοιπόν το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο για δυο βιολιά και ορχήστρα του Carl von Dietersdorf. Ως γνωστόν, ο Βιενέζος συνθέτης και πάρα πολλοί άλλοι παραμένουν δικαίως η αλήθεια στη σκιά των Τιτάνων του Μότσαρτ, του Χάιντ και του Μπετόβεν. Πάμε όμως σε ένα λίγο νεότερο, πάμε σε έναν αληθινά κορυφαίο και αυτός δεν είναι άλλος από τον Franz Schubert. Κάθε φορά που ακούω τα τραγούδια του, τα κουαρτέτα του, συμφωνίες του, κυρίως τις σονάτες του για πιάνο, σκέφτομαι τι θα είχε γράψει αν δεν είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 31 ετών. Πάμε λοιπόν σε ένα πολύ γνωστό και πολύ αγαπημένο του έργο, για την ακρίβεια το τελευταίο έργο μουσικής δωματίου που ολοκλήρωσε μόλις 2 μήνες πριν από το θάνατό του το 1828. Πρόκειται για το Quintet των Εχόρδων σε ντο μίζωνα. Έχει ενδιαφέρον ότι ο Σούμπερτ σε ένα στάνταρτ Quartet των Εχόρδων προσθέτει ένα τσέλο και όχι μια βιόλα, όπως έκανε ο Μότσαρτ στα δικά του Quintet των Εχόρδων. Θα ακούσουμε λοιπόν το φινάλε από το Quartet Takacs και τον τσελίστα Ραλφ Κίσμπαουμ.

Ένα από τα αριστουργήματα μουσικής δωματίου ήταν το Quintetto για έγχορδα σε ντομίζωνα του Franz Schubert. Από τα τελευταία του έργα δεν πρόλαβα να τα ακούσει στη σύντομη ζωή του. Θα παραμείνουμε όμως στον ίδιο αιώνα και συγκεκριμένα θα μεταφερθούμε στην εποχή του Βερισμού. Με τον όρο αυτόν εννοούμε το καλλιτεχνικό αυτοκίνημα που αναπτύχθηκε εκεί στην Ιταλία στα τέλη του 19ου αιώνα. Ένα κίνημα που έδινε έμφαση στο ρεαλισμό και στην καθημερινότητα. Ο Ουμπέρτο Τζιορντάνο είναι ένας συνθέτης που τον γνωρίζουμε κυρίως για τις όπερες που έχει γράψει, ο Ανδρέα Σενιέ, η πιο γνωστή του όπερα. Εμείς θα ακούσουμε το Intermezzo από την όπερα Φεντόρα του 1898. Ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Γκράτς υπό τη διεύθυνση του Λοντοβίκο Ζόκε.

Όμορφη μουσική ήταν το Intermezzo από την όπερα Φεντόρα του Ουμπέρτο Τζιορντάνο. Ας παραμείνουμε στο χώρο του λυρικού θεάτρου. Η Ελίνα Καράντσα δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, καθώς η Λετωνή Μεσόφωνος είναι στην κορυφή εδώ και τουλάχιστον θα λέγαμε δύο δεκαετίες. Το 2009 λοιπόν κυκλοφόρησε ένα δίσκο με τίτλο Belcanto, ο τίτλος τα λέει όλα, και εμείς θα την ακούσουμε να ερμηνεύει μία άρια από την πρώτη πράξη της όπερας Ρομπέρτο Ντεβερέ. Προσωπικά μου είναι τελείως άγνωστη, όμως είναι πολύ γνωστός ο συνθέτης, ο οποίος είναι ο Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Την ορχήστρα του Θεάτρου Κομμουνάλε της Μπολόνιας διευθύνει ο Ρομπέρτο Αμπάντο.

Η μεσόφωνος, η Ελίνα Γκαράντσα, αυτή η superstar της όπερας, μας τραγούδισε Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα άλλο τύπο φωνής που σπάνια ακούμε από την εκπομπή μας. Ο Γάλλος κόντρα τενόρος, ο Ντομινίκ Δις, ερμηνεύει Τόρου Τακεμίτσου. Ο Ιάπωνας συνθέτης γράφει το 1966 μουσική για την ταινία «Το πρόσωπο του άλλου» που βασίζεται στο βιβλίο του Κόμπο Άμπε. Σκηνοθέτης ο θρυλικός Σεχιρόση Τεσιχαγκάρα. Εκεί λοιπόν συναντάμε ένα βάλς που συνήθως ακούμε στην ορχιστρική του εκδοχή και το οποίο πρέπει να σας πω ότι μπερδεύουμε αρκετά συχνά με αυτό από τη δεύτερη jazz suite του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Εμείς λοιπόν σήμερα θα ακούσουμε το βάλς αυτό στη φωνητική του εκδοχή από τον κόντρα τενόρο τον Ντομινίκ Δις που σας είπαμε και πριν, Φρανσουά Κουτιριέ στο πιάνο.

ένα βάλς, ένα jazz βάλς θα λέγαμε καλύτερα, το βασικό μουσικό θέμα που έγραψε ο Τόρου Τακεμίτσου για την ταινία «Το πρόσωπο του άλλου». Το ακούσαμε από τον Ντομινίκ Βις, τον κόντρα τενόρο. Θα παραμείνουμε στο χώρο του κινηματογράφου αλλά και της jazz. Θα ακούσουμε το Standard Pretend, αυτή τη φορά από την ζεστή φωνή της Diana Reeves. Το τραγούδι το συναντάμε στο soundtrack της ραδιοφωνικής ταινίας, θα λέγαμε, του George Clooney, με τίτλο Good Night and Good Luck.

Τελευταία μας εξόρμηση στο χώρο του κινηματογράφου θα γίνει με τον Γκίντον Κρέμερ, τον θρηλυκό βιολονίστα που είδαμε πολύ πρόσφατα στην Αθήνα. Μαζί λοιπόν με το σύνολό του, την Κρεμεράτα Μπάλτικα, θα ερμηνεύσουν μια σουίτα με μουσική για την κομμωδία του 1936, το Τσίρκο. Συνθέτης ο Ίζακ Ντουναγεύσκι, ο επωνομαζόμενος και σαν Ρώσος Γκέρσουιν. Από τις πρώτες αρμονίες θα καταλάβετε γιατί τοποδόθηκε αυτός ο τίτλος.

γνωστή μουσική της ταινίας «Το Τσίρκο», «Σέρκους», από έναν Ρώσο συνθέτη, τον Άιζακ Ντουναγεύσκι, με άρωμα τζαζ και αρκετό George Gershwin. Για να ακούσουμε όμως ένα πραγματικά τζαζ θέμα, αυτό που έγραψε ο σαξοφωνίστας και φλαουτίστας ο Τεντ Νας το 1981 για την ταινία «Blind Date», με πρωταγωνιστή τον πατέρα του, παρακαλώ. Ένα πολύ όμορφο θέμα που έχει κάτι από Henry Mancini.

Something for Nash, αφιερωμένο από τον ιό Ted Nash στον ηθοποιό πατέρα του για τις ανάγκες μιας ταινίας του 1981. Όμως και η επόμενη μας επιλογή είναι μια αφιέρωση. Ο ακορντεονίστας, ο Ρισάρ Γκαλιανό, παραφράζοντας το T42, γράφει το T42, αφιερωμένο στον θρύλο της αρμόνικας στον Toots Thielemans. Μαζί του στο κλαρινέτο ο Γκαμπριέλ Μιραμπάση, φωτεινή μουσική που σε κάνει να χαμογελάς αβίαστα.

T for Toots, ένας φόρος τιμής των Toots Thielemans από το ντουέτο του ακορντεονίστα του Ρισάρ Γκαλιανό και του κλαρινετίστα του Γκαμπριέλ Μιραμπάση. Θα κλείσουμε με έναν άλλο συνδυασμό, κιθάρα και πιάνο, στα χέρια ενός καλού συνθέτη. Ο συνδυασμός αυτός είναι εξαιρετικός παρά τη διαφορά δυναμικής ανάμεσα στα δύο όργανα. Ο κιθαρίστας λοιπόν, ο Φρανς Χάλατς, και η Βραζιλιάνα σύζυγός του, η πιανίστα η Ντέμπορα Χάλατς, θα ερμηνεύσουν το δεύτερο μέρος από τη δεύτερη σονατίνα του Ραντάμες Γκνατάλι, ένα έργο του 1957. Ο Γκνατάλι έζησε σχεδόν σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα και άφησε πίσω του σημαντικό έργο, ειδικά για την κιθάρα. Ο Παναγιώτης Παναγάκης ήταν μαζί σας. Τον ήχο ρύθμισε σήμερα ο εκλεκτός Ηλίας Διαμάντης. Ηλίας, ευχαριστούμε πολύ και αυτό το βράδυ. Καλή σας νύχτα και συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδιακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Sweet Jig, φλερτάροντας λίγο με το kitsch, αλλά θεωρώ λίγο kitsch κάθε τόσο, δεν κάνει κακό. Handel λοιπόν, περίπου, καλύτερα ακούγεται ως reimagining, όπως το πουλάνε, ακούγεται πιο ωραίο. Ομολογώ πως έχω ένα soft spot για αυτές τις μεταμορφώσεις των παλαιών. Handel λοιπόν εδώ και Clara Ponti.

Έτσι λοιπόν, φίλοι Χέντελ μεταγραφές, και θα κάνουμε μία μεγάλη στροφή, συγγνώμη, ένα ακόμα παράτολμο άλμο από αυτά που κάνουμε εδώ στην εκπομπή, από το εύκολο στο δύσκολο. Μου αρέσει, γράφει ο Βαρές, να πειραματίζομαι, έχω κάνει πολλά πειράματα, μα στον κόσμο δίνω μονάχα ολοκληρωμένα έργα. Εδώ θα ακούσουμε τώρα Βαρές, ένα έργο που ίσως αναδεικνύει μια πιο προσωπική εσωστρεφή πλευρά του μουσικού αυτού επιστήμονα.

Edgar Varèse, λοιπόν, Οκτάντρ, μουσική των οκτωμίσχων. Και εδώ και πάλι ο Στραβίνσκι, όμως όχι μια ιεροτελεστία στη φύση, αλλά στην πόλη, ίσως κάποιο λουλούδι σε ένα μικρό μπαλκόνι, κοντά πάνω από τον ακάλυπτο. Σε μια πόλη τώρα του 18ου αιώνα.

Χέντελ λοιπόν, και ξέρετε, ακούγοντας αυτή τη μουσική θυμάμαι αυτές τις μεταγραφές, το reimagining όπως λέμε, θυμήθηκα ένα φιλμ για τον Χέντελ. Παρακαλώ να τρέξετε αλλού για πληροφορίες, ειλικρινά δεν μπορώ να το βρω πια. Ένα φιλμ στο βιογραφικό περίπου, στο οποίο όμως δεν υπήρχε καμία διάθεση για ιστορική ακρίβεια ή συνέπεια. Μάλιστα κάποια στιγμή τον κατηγορούν τον συνθέτη ότι κλέβει άλλους συνθέτες συγχρονούς του, και στη δίκη υπάρχει ένα LP που παίζει τη μουσική του σε δίσκο. Παρ' όλα αυτά έχει κάποιους εξαιρετικούς το οποίο θυμάμαι, και ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον πόνημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η μουσική κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Ηλία, το επόμενο.

Handel Reimagined λοιπόν, και πίσω στον Βαρές, αυτός ο καταραμένος πρωτοπόρος, ο οποίος επιχείρησε να ανακαλύψει τον νέο ήχο, συνεργαζόμενος συχνά και ανεπιτυχώς με μηχανικούς του ήχου και επιστήμονες. Το έργο όμως που θα ακούσουμε του Βαρές κατέχει μία σημαντικότατη θέση στην ιστορία, καθώς είναι το πρώτο της δυτικής, αν θέλετε, λόγιας μουσικής έργο μονάχα με κρουστά. Είναι γνωστό πως ο Βαρές είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανατολική folk μουσική,

Ιωνισμός λοιπόν του Edgar Varèse. Ιωνισμός που είναι η φυσική διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο ή μόριο αποκτά ηλεκτρικό φορτίο, χάνοντας ή κερδίζοντας ηλεκτρόνια λοιπόν, δημιουργώντας έτσι ιόντα. Η μουσική και η τέχνη συναντά την επιστήμη.

και διαφορετική πιανιστική μουσική τώρα, η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο συνέχεια του Λούντβιχ, όσο εκείνος, ο Λούντβιχ, ήταν συνέχεια του Γκέωργ Φρίντριχ, Άλφρεντ Σνίτκε.

Πάντα περήφανα, αβέβαιος και συνάμα, μετανόητα τολμηρός, με τερατώδεις χητικούς πύργους, ανέσχυντα, χαμένος και ο ίδιος τη δική του μουσική γλώσσα, ένας μουσικός πύργος της Βαβέλ.

Από το Σνίτκε στο Χέντελ χάνεται κανείς ευχάριστα στη μουσική του Σνίτκε, όπως στους δρόμους μιας πόλης χωρίς να έχει σαφή προορισμό. Φτάσαμε πια κοντά στις 12 και θα σας αφήσουμε με λίγο ακόμα περίπου Χέντελ. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο. Να είστε καλά.

Απόψε, ο παράξενος ελκυστής, παραμένοντας στην θεματική της κλιματικής αλλαγής που αγγίξαμε στην χθεσινή μας συνάντηση, παρουσιάζει στο σύνολό του το έργο «Από την μία όχθη στην άλλη» του Πασκάλ Νίγκενκέμπερ και του Ανσάμπλ του Βαλού. Ένα σκηνικό, ποιητικό και μουσικό έργο που γεννήθηκε από την αγωνία γύρω από την κλιματική αλλαγή και την απειλή εξαφάνισης του Τουβαλού, του Πολυνησιακού Αρχιπελάγου στον Νότιο Ειρηνικό. Μια ηχητική εμπειρία γύρω από την σχέση ανθρώπου και φύσης, απώλειας και κοινότητας

0: Sur l'asphalte, la terre.
1: Propose.
0: Seul.

μπροστά ακούω κροκάλες να ανοίγουν το δρόμο. Με τόση δίψα για το πρώτο φως

τα πόδια μας ανάλαφρα κρέμονται πάνω από τη θάλασσα. Χορεύουν πάνω στα κομμένα χόρτα με τους σπασμούς του ζεστού ακόμα ζώου που κάτω στον υγρό γκρεμό πίνει το αίμα του.

Ήλιος, θάλασσα, άμμος. Η εικόνα ενός μακρινού παραδείσου παρελθόν πλέον για το Τουβαλού. Η χώρα αρχιπέλαγος του Ειρηνικού ταυτίζεται σήμερα με τις πιο ορατές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Συνδέεται με μια επίγουσα πραγματικότητα. Άνοδος της στάθμης των ωκεανών, διάβρωση του εδάφους, πλημμύρες και εγκατάλειψη από τους κατοίκους. Η κυβέρνηση του Τουβαλού έχει μάλιστα ήδη αρχίσει να μεταφέρει τη χώρα και στην σφαίρα του ψηφιακού, σαν ένα είδος εικονικής πατρίδας για ένα πιθανό μέλλον διασποράς. Από αυτήν την πραγματικότητα εκκινά ο γαλλογερμανός κοντραμπασίστας Πασκάλ Νίγκενκέμπερ. Το Τουβαλού, από τη μία όχθη στην άλλη, δεν επιχειρεί να αφηγηθεί την οικολογική κρίση με όρους πληροφορίας ή καταγγελίας. Το κεντρικό του ερώτημα είναι πώς ανταποκρινόμαστε ως κοινωνίες στην απώλεια ή στην μεταμόρφωση ζωτικών τόπων. Πώς διαχειριζόμαστε την εξαφάνιση ενός φυσικού περιβάλλοντος μαζί με τις μορφές πολιτισμού, μνήμης και κοινότητας που αυτό φέρει.

Η σχέση ανθρώπου και φύσης βρίσκεται στον πυρήνα του έργου του ενσάμπλ του Βαλού. Τα ποίηματα και τα κείμενα που ενσωματώνονται στη μουσική, στα γαλλικά, φλαμανδικά, ελληνικά, αγγλικά, φαρσί, γερμανικά και οσιτανικά, ανοίγουν ερωτήματα για το τι βλέπουμε στη φύση, πώς ζούμε μαζί της και πώς εκείνη μας διαμορφώνει. Η φύση εδώ δεν είναι φόντο ή ιδηλιακό τοπίο, είναι ένας χώρος εξάρτησης, ομορφιάς, απειλής, φθοράς και πάνω απ' όλα κοινής ευθύνης. Η έννοια καϊτάση είναι κεντρική αξία της κοινωνίας του Τουβαλού, που αφορά στην διαμόρφωση της ζωής σε σχέση με την κοινότητα. Δηλώνει έναν τρόπο κοινής ζωής. Κυριολεκτικά παραπέμπει στην ιδέα ότι οι άνθρωποι τρώνε ως ένας ή τρώνε από την ίδια γη. Μοιράζονται τον τόπο, τους πόρους, τις αποφάσεις και την ευθύνη της φροντίδας. Δεν πρόκειται μόνο για κοινοκτημοσύνη, αλλά για μια βαθύτερη αντίληψη συγγένειας και αλληλεξάρτησης, όπου η ζωή του καθενός διαμορφώνεται μέσα στην σχέση του με τους άλλους. Σήμερα ο όρος χρησιμοποιείται και ευρύτερα για να δηλώσει την κοινή ευθύνη και την διασύνδεση, την ιδέα ότι αυτό που συμβαίνει σε έναν τόπο αφορά τελικά και στους υπόλοιπους. Στο πλαίσιο του έργου, αυτή η ιδέα περνά και στον τρόπο δημιουργίας. Κανείς δεν λειτουργεί απομονωμένα. Η μουσική προκύπτει από συνύπαρξη, ακρόαση και αλληλομετατόπιση.

του Ensemble Tuvalu συγκροτήθηκε ειδικά για αυτό το έργο, με πρωτοβουλία του Pascal Nigenkempa και στο πλαίσιο του New Jazz Meeting του 24, υπό την αιγίδα και υποστήριξη της γερμανικής ραδιοφωνίας SWA. Ο Nigenkempa είναι γνωστός για μια μουσική γλώσσα που κινείται ανάμεσα στην ελεύθερη αυτοσχεδιαστική μουσική, στον πειραματικό ήχο και τις διευρυμένες τεχνικές για το κοντραμπάσο. Στο έργο από τη μία όχθη στην άλλη υπογράφει την σύνθεση, το ηχητικό πλαίσιο και μια εικαστική χωρική εγκατάσταση, αφήνοντας όμως μεγάλο χώρο στην συλλογική διαμόρφωση. Το ensemble οργανώνεται σαν τέσσερα ντουο ή δύο σχεδόν δίδυμα κουαρτέτα. Η Άρτεμις Βαβάτσικα και η Τίτσια Τσίμερμαν στο ακορντεόν, η Μόνα Ματπούρη Αχή και ο Γιακίμ Πάτινχο στο κλαρινέτο, ο Μπεν Λαμαργκέι στην κορνέτα και ο Λούις Λορέν στην τρομπέτα και η Ελίζαμπεθ Κουντού στο βιολοντσέλο και ο Πασκάλ Νίκενκέπα στο κοντραμπάσο. Μαζί τους συμμετέχει και ο Χάουμε Πριβάτ με ποίηση και φωνή. Όλα τα μέλη του συνόλου τραγουδούν ή απαγγέλουν κείμενα, παραδοσιακά τραγούδια και ποιητικό υλικό. Ο κάθε μουσικός φέρνει στο έργο τη δική του γλώσσα, τη δική του μουσική καταγωγή, τη δική του εμπειρία του ήχου. Έτσι το έργο δεν είναι απλά για έναν τόπο που απειλείται, αλλά και για μια σύνθεση πολλών φωνών, πολλών γλωσσών και πολλών τρόπων ακρόασης. Ένα συλλογικό ηχητικό πεδίο, μια πράξη συλλογικής σκέψης. Μια μουσική διαδρομή από τη μία όχθη στην άλλη. Από τον τόπο στην απώλειά του, από την φύση στην κοινότητα, από την ακρόαση στη συμμετοχή.

Η σκηνική διάταξη του έργου που ακούμε δεν οργανώνεται με τοπικά, σαν μια συνηθισμένη συναυλία, αλλά κυκλικά, σαν χωρική εγκατάσταση. 16 ηχητικές κουρτίνες περιβάλλουν το κοινό, τους 8 μουσικούς και τον ποιητή, δημιουργώντας ένα ακουστικό περίβλημα γύρω από τη δράση. Στο κέντρο βρίσκονται 9 ηχητικά νησιά που συμβολίζουν τα νησιά του Τουβαλού. Έτσι ο χώρος της παράστασης μετατρέπεται σε ένα ηχητικό αρχιπέλαγος. Το κοινό δεν βρίσκεται

απέναντι από το έργο, αλλά μέσα στο πεδίο του, ανάμεσα στις φωνές, τα όργανα, τις αντιχήσεις και τα συμβολικά νησιά.

touchdown now.

Απόψε ο παράξενος ελκυστής παρουσίασε στο σύνολό του το έργο από τη μία όχθη στην άλλη του Πασκάλ Νίκενκέμπα και του ανσάμπλ του Βαλού. Μια ηχητική εμπειρία γύρω από την σχέση ανθρώπου και φύσης, απώλειας και κοινότητας. Τον ήχο ρύθμισε ο Στέλιος Εφεντάκης. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τη φαντασία του Ορεσίβιου, έργο 17, του Πολωνού συνθέτη, μαέστρου, καθώς και καθηγητή σύνθεσης στο οδείο της Βαρσοβίας, Ζίγκμουντ Νοσκόφσκι, 1846-1909. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διευθυνεί ο Ούκας Μπορόφιτς.

Ακούσαμε τη φαντασία του Ορεσίβιου, έργο 17, του Πολωνού συνθέτη, μαέστρου, καθώς και καθηγητή σύνθεσης στο Οδείο της Βαρσοβίας, Ζίγμουντ Νοσκόφσκε, 1846-1909. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ούκας Μπορόφετς. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονατίνα αριθμός 2, σε ντουελάσωμα για πιάνο, του Εσθονού συνθέτη και οργανίστα Ρούντολφ Τομπίας, 1873-1918. Η σονατίνα αποτελείται από τρία μέρη, Allegro, Adagio, Molto Cantabile και Allegro Vivace. Ερμηνεύει ο Βάρντο Ρουμέσεν.

ακούσαμε τη δεύτερη σονατίνα σε ντο ελάσσονα για πιάνο του Εσθονού συνθέτη και οργανίστα Ρούντολφ Τομπίας 1873-1918. Ερμηνεύσε ο Βάρντο Ρουμέσεν. Επόμενη επιλογή του BBC, το χοροδιακό έργο υπό τον τίτλο «Με ανοιξιάτικη διάθεση» του σύγχρονου Πόλωνου συνθέτη Πιότρ Μος, γεννημένου το 1949. Τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας διευθυνεί ο Βοντίμες Σιέντλικ.

ήταν το έργο υπό τον τίτλο «Με ανοιξιάτικη διάθεση» του σύγχρονου Πόλωνο συνθέτη Πιότρ Μος, γεννημένου το 1949. Τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Βοντίμες Σιέντλικ. Επόμενη επιλογή του BBC, η φαντασία πάνω σε δύο ουκρανικά θέματα του Ουκρανού συνθέτη, πιανίστα, μαέστρου και εθνομουσικολόγου Μικόλα Λισένκο, 1842-1912. Σολίστη είναι ο φλαουτίστας Γιούρι Σούτκο. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουκρανικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Βιατσεσλάφ Μπλίνο.

ακούσαμε τη φαντασία πάνω σε δύο ουκρανικά θέματα του Ουκρανού συνθέτη, πιανίστα, μαέστρου και εθνομουσικολόγου Μικόλα Λισένκο, 1842-1912. Σολίστη ήταν ο φλαουτίστας Γιούρι Σούτκο. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ουκρανικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Βιατσεσλάφ Μπλινόφ. Ακολουθεί το πρώτο μέρος, Allegro Moderato σε La Ελλάσσονα, από τη σονάτα για αρπεγγιόνι και πιάνο, Deutsch 821, του Franz Schubert. Τον βιολοντσελίστα Τόου και Μελ Τρουπ συνοδεύει ο πιανίστας Πία Σάλο.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της σονάτας για αρπεγγιόν και πιάνο, Deutsch 821, του Franz Schubert. Τον βιολοντσελίστα Τόουκε Μέλντρουπ συνόδευσε ο πιανίστας Πία Σάλο. Ακολουθεί το τρίο αριθμός 8 για φλάουτο με ράμφος, τσέμπαλο, ομπλιγκάτο και μπάσο κοντίνουο του Γκέροκ Φιλιπ Τέλεμαν. Αποτελείται από 4 μέρη. Dolce, Vivace, Siciliana, Vivace. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Καμεράτα της Κολονία.

Ακούσαμε το τρίο αριθμός 8 για φλάουτο με ράμφος, τσέμπαλο, ομπλικάτο και μπάσο κοντίνουο του Γκέρκ Φίλιπ Τέλεμαν. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Καμεράτα της Κολονίας. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε ρε μίζωνα, έργο 1 του Erich Wolfgang Korngold. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro non troppo con espressione, σκέρτσο με ένδειξη allegro, Λαριγκέτο και φινάλε με ένδειξη Allegro Molto e Energico. Ερμηνεύουν ο βιολιστής Ιλιά Γκρινγκόλτς, ο βιολοντσελίστας Νίκολας Αλτστετ και ο πιανίστας Αλεξάντερ Λονκβίχ.

ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε ερμηνεία έργο 1 του Erich Wolfgang Korngold. Ερμήνευσαν ο βιολιστής Ηλιά Γκρίνγκολτς, ο βιολοντσελίστας Νίκολας Αλτστέτ και ο πιανίστας Αλεξάντερ Λόγκβιχ. Ακολουθεί το πρελούδιο αριθμός 3 για κιθάρα του Έιτορ Βίλα Λόμπος. Ερμηνεύει ο Νόρμπερτ Κράφτ.

Ακούσαμε το πρελούδιο αριθμός 3 για κιθάρα του Έιτορ Φιλαλόμπος. Ερμηνεύσε ο Νόρμπερτ Κράφτ. Ακολουθεί η συμφωνία αριθμός 44 του Γιώζεφ Χάιντν. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο κον μπρίο σε μη ελάσσονα, μενουέτο με ένδειξη αλεγκρέτο σε μη ελάσσονα, με τρίο σε μη μίζωνα, αντάτζο σε μη μίζωνα και πρέστο σε μη ελάσσονα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μίκελ Σούνμπαντ.

ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 44 του Joseph Haydn. Τη συμφωνική ορχήστρα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μίκελ Σουνβάντ. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε φα ελάσσονα με την επωνυμία «Ο χειμώνας», έργο 8 αριθμός 4 του Αντώνιο Βιβάλτη. Αποτελείται από τρία μέρη, Allegro non molto, largo, allegro. Τη Μπελίντα Μπίρας, βιολί μπαρόκ, συνοδεύει το σύνολο «Σέμπρε».